0: κάθε πρωί στον Easy 97,2.
1: Τα περισσότερα προβλήματα ουσιαστικά όλοι οι κεντρικοί οδικοί άξονες με επιφυλάσσουν αρκετά.
2: Αρκετά. Η επόμενη μας υποψηφιότητα στο Eurovision.
1: Eurovision 2027.
0: Easy Breakfast με την Μαρία και τον Στάθη. Καθημερινά 6:30 με 10 στον Easy 97,2.

0: κάθε πρωί στον Easy 97,2.
1: Το Ντουμπάι ειδικά δεν μου λέει τίποτα.
2: Κάτσε ρε φίλε.
1: Αν μου δώσεις ένα δωρεάν εισιτήριο θα πάω. Αλλά γενικά έτσι να αποφασίσω να πάω στο Ντουμπάι, να το επιλέξω ως προορισμό, δεν με συγκινεί ιδιαίτερα. Αλλά αυτά είναι εντάξει, είναι περιορέξεις κολοκυθόπιτα.
2: Δηλαδή αν σου κάνω ένα δώρο ταξίδι στο Ντουμπάι δεν θα πας.
1: Και στο Κιάτο θα πάμε κάτω.
2: Ωραία, εντάξει.
1: Δεν πάω στο Ντουμπάι.
2: Άρα τότε θα σου κάνω στο Κιάτο. Αφού είναι το ίδιο πράγμα για σένα.
1: Γι' αυτό είπα πριν. Δεν το επιλέγω, είπα από μόνος μου.
2: Άρα με το δώρο τα παίρνεις όλα. Εντάξει. Το Κιάτο, περίμενε, είναι το Αίγιο πρώτα και μετά το Κιάτο ή στο πιο κοντινό θέλω να σε πάω.
1: Δεν ξέρω.
2: Τέλος πάντων, το πιο φτηνό εισιτήριο με το κτέλ. Ούτως ή άλλως γιατί έτσι θα πάω. Δεν πρόκειται να πληρώσω.
1: Με το κτέλ το πιο κοντινό είναι η Λούτσα. Στείλε με εκεί.
0: Easy Breakfast με την Μαρία και τον Στάθη. Καθημερινά 6.30 με 10 στον Easy 97,2.

0: κάθε πρωί στον Easy 97,2.
1: Τα περισσότερα προβλήματα ουσιαστικά όλοι οι κεντρικοί οδικοί άξονες παρά με επιφυλάσσουν αρκετά.
2: Η επόμενη μας υποψηφιότητα στο Eurovision.
1: Eurovision 2027.
0: Easy Breakfast με την Μαρία και τον Στάθη. Καθημερινά 6.30 με 10 στον Easy 97,2.

Επιτυχία είναι να μοιράζεσαι τη χαρά με τους ανθρώπους σου. Να νιώθεις τη μαγεία της σύνδεσης. Easy 97,2. Οι μεγαλύτερες επιτυχίες όλων των εποχών.

0: Easy Breakfast με τη Μαρία και τον Στάθη.
1: Και το θέμα μου θα το κάνουμε και λίγο quiz.
2: Α, ναι, το θέμα σου.
1: Συμπλήρωσε τη φράση. Το να κάνεις αυτό είναι σαν να πουλάς το αυτοκίνητο για να αγοράσεις βενζίνη. Το να κάνεις αυτό είναι σαν να πουλάς το αυτοκίνητο για να αγοράσεις βενζίνη. Και σκέψου εμάς, θα δώσω και μια βοήθεια, όπως κάνεις εσύ σε κορυφαίο της Νότ. Είναι κάτι που το κάνουμε καθημερινά εμείς οι δυο.
2: Καθημερινά εμείς οι δυο.
1: Βεβαίως. Ο καθένας στο σπίτι του το κάνει. Αλλά κάθε μέρα το κάνει.
2: Το να κάνεις.
1: Να με πρόσεξε, δεν πεις τίποτα. Το να ξυπνάς στις 5 το πρωί. Είναι σαν να πουλάς το αυτοκίνητο για να αγοράσεις βενζίνη. Και εγώ δεν τα λέω αυτά. Εγώ τα λέω ο Ισπανός ψυχολόγος και καθηγητής ψυχολογίας, ο Αλφρέντο Ροντρίγκες.
2: Ο οποίος
1: είναι ειδικός στον ύπνο και στην εργασιακή ευεξία. Που λέει ότι η έλλειψη ύπνου, επειδή έχουν βγει όλα αυτά που λέει ξύπνα 5 η ώρα το πρωί και όλα. Καμία σχέση. Καμία ένδειξη επιτυχίας. Σοβαρά παράγοντα που επηρεάζει αρνητικά την ψυχική υγεία.
2: Α, καλά, αυτό το τα κλαπ των 5 το πρωί και ξύπνα πριν τις 6 για να είσαι παραγωγικός και κάνει τη γυμναστική σου, φάει, κάνε.
1: Ακριβώς.
2: Αντρέ, αυτά είναι όλα.
1: Και λέει λοιπόν ότι αυτό.
2: Βγάζουν εκατομμύρια στην πλάτη μας.
1: Ακριβώς. Και λέει, καλά, αυτό τώρα που λέει ξύπνα 5 η ώρα το πρωί. Δεν εννοεί 5 η ώρα το πρωί ξύπνα και πήγαινε 5 και μισή δουλειά. Ενώ ξύπνα 5 η ώρα
2: αυτό
1: το πρωί.
2: Αυτό σου λέει. Κάνει γυμναστική. Απάντησε στα email και.
1: Εννοείται δικιά του τη ζωή. Επειδή έχει βγάλει εκατομμύρια που έχουμε αγοράσει στο βιβλίο. Λέει λοιπόν ότι η κοινωνία έχει κανονικοποιήσει την εξάντληση, προωθώντας αντιλήψεις όπως εντάξει, θα κοιμηθούμε τον Αύγουστο.
2: Ναι.
1: Α, πω,
2: ή όταν πεθάνουμε.
1: Όταν πεθάνουμε. Ή όποιος κοιμάται λιγότερο πετυχαίνει περισσότερο. Καμία σχέση λέει. Η καλή ηγεσία ξεκινάει από το μαξιλάρι. Και εδώ τώρα θέλω να πω ότι μας ακούει ο κύριος Θοδωράς, μας ακούνε οι πιο κάτω από τον κύριο Θοδωρά. Ακούστε, σας αρέσει, σας αρέσει αυτό που είναι, είναι αποτέλεσμα 6 ετών πρωινού ξυπνήματος 5 ώρα το πρωί. Οπότε, μονόδρομος. Η απόλυση ή η αύξηση. Εκεί θέλω να καταλήξω.
2: Άρα δεν είναι μονόδρομος. Είναι διασταύρωση. Όχι διασταύρωση. Είναι, πώς το λένε, κόμβος. Είναι κόμβος. Δεξιά η αύξηση, αριστερά. Δεν θυμάμαι τι είπες.
1: Ναι, ναι.
2: Τι είπες?
1: Δεξιά τι είπα.
2: Δεξιά η αύξηση. Εγώ αυτό μου έμεινε. Το άλλο τι ήταν.
1: Το αριστερό. Άμα πάμε τώρα λοιπόν.
2: Άμα σου λέω εγώ από τα αριστερά δεν πάμε καλά.
1: Και λέει ότι ο ύπνος δεν αναπληρώνεται πλέον στο Σαββατοκυριακό. Όσο
2: ποτέ
1: και
2: δεν αναπληρώνεται. Ούτε το μεσημέρι αναπληρώνεται.
1: Μπράβο.
2: Ο βραδινός ύπνος είναι βραδινός ύπνος.
1: Και το,
2: γράφει και το ρολόι μου κάθε πρωινό, πρωί.
1: Λέει δεν είναι κατάλληλο για τους περισσότερους ανθρώπους, εκτός και αν ανήκουν στους πολύ πρωινούς τύπους, οι οποίοι δεν είναι περισσότεροι.
2: Ναι, παιδί μου τώρα. Δεν το συζητάμε. Συν αυτό που είπες νωρίτερα. Έχουμε κάνει τώρα θρησκεία, έτσι. Την παραγωγικότητα και την απόδοση. Όλη μέρα πρέπει κάτι να κάνω και κάποιους στόχους να τους πετυχαίνω όλη μέρα, κάθε μέρα.
1: Ο ύπνος δεν είναι χάσιμο χρόνο. Το βασικό μήνυμα του Ροντρίγκες είναι πως ο ύπνος δεν αποτελεί πολυτέλεια ούτε διακοπή της ζωής, αλλά βασική προϋπόθεση για καλή υγεία, καθαρή σκέψη και ουσιαστική απόδοση.
2: Σιγά ρε Ροντρίγκες, εσένα περιμέναμε, δεν το βιώνουμε κάθε μέρα.
1: Έβγαλε λοιπόν, και ένα βιβλίο μάλλον και θέλει να το πλασάρει.
2: Προφανώς κάτι έχει βγάλει. Κάνα βιβλίο, κάνα σεμινάριο, κάνα λογαριασμό στα social media.
1: Τι σε νοιάζει, δεν συμφώνησες με τον Ροντρίγκες, τον Αλφρέντο.
2: Ναι, αλλά και να μην υπήρχε. Θα είμαι της ίδιας άποψης.
1: Άλλο να το λέει όμως, θα πας στο
2: βέβαια,
1: ο Ροντρίγκες.
2: Σας έφερα και εδώ ένα βιβλίο. Υπογεγραμμένο κιόλας από τον Ροντρίγκες, του Ματία, του Μίστερ Κυριακού, ας πούμε. Ροντρίγκες. Εγώ θα το έχω κάνει δηλαδή, αλλά εντάξει. Πού το ξέρει τώρα, ξέρει την υπογραφή του Ροντρίγκες.
1: Ναι, μωρέ τώρα, εντάξει.
0: Μαρία Κωνσταντάκη, Στάθης Χριστοφορίδης. Καθημερινά 6:30 με 10 στον Easy.

0: Easy Breakfast με τη Μαρία και τον Στάθη.
1: Τώρα σε ταξιδέψω λίγο σε μια πόλη που εγώ πήγα, δηλαδή κοντά σε μια πόλη που πήγα και...
2: Καταστράφηκε μετά.
1: Μου άρεσε τόσο πολύ η Μαδρίτη. Τόσο ωραία πόλη. Δηλαδή να την περπατάς, ωραίες γειτονιές, ωραία μέρη. Φανταστική η Μαδρίτη. Που όταν πρώτο πήγα, δηλαδή την πρώτη μέρα λέω. Εντάξει, οκ. Μετά από 3-4 μέρες που έμεινα, δηλαδή το 5 αν θυμάμαι καλά, την έχω ερωτευτεί τη Μαδρίτη και τώρα βλέπω για μια μικρή πόλη 2 ώρες από τη Μαδρίτη, η οποία αντιμετωπίζει δημογραφικό πρόβλημα. Έχει κάτω από 30 κατοίκους μόνιμους στο ιστορικό κέντρο, είναι 2 ώρες από τη Μαδρίτη και στην προσπάθεια να αυξήσει τον πληθυσμό, δημοπρατεί οικόπεδα από 100 ευρώ έως 3.000 ευρώ το περισσότερο, έτσι. Ώστε να δελάσει οικογένειες, νέους επιχειρηματίες, τηλεργαζόμενους και οποιοδήποτε θέλει να αλλάξει τον θόρυβο και το στρες της μεγάλης πόλης με μια πιο ήσυχη ζωή.
2: Πολίτης
1: Ευρωπαϊκής Ένωσης είναι ένας από τους όρους για να πάρεις μέρος στη δημοπρασία και να διαθέτεις ή να διαθέτεις βίζα και άδεια νόμιμης διαμονής στη χώρα. Και μετά πρέπει να γραφτείς στα δημοτολόγια του Δήμου και τα λοιπά.
2: Εγώ πιστεύω.
1: Ήσυχοι δρόμοι,
2: ναι,
1: φυσικά τοπία, πέτρινα σπίτια.
2: Ποτέ δεν θα γίνει αυτό τώρα.
1: Χαμηλότερο κόστος διαβίωσης. Ναι, δεν γίνει ποτέ δυστυχώς.
2: Γι' αυτό προτείνω καλύτερα να πας αυτό στους Ιταλούς παραδίπλα που είναι και δίπλα μας και είναι και φτηνά τα εισιτήρια.
1: Για αυτοί που δίνουν κάτι σπίτια με ένα ευρώ.
2: Όχι, που ψάχνουν 100 για το καλύτερο τυραμισού κριτές.
1: Το διάβασα και αυτό. Πού το έχω, κάτσε κάπου εδώ το έχω.
2: Δωρεάν βέβαια είναι αυτή, αλλά τουλάχιστον θα φας τυραμισού όσο μέχρι να σκάσεις.
1: Δεν τα κατάφερα, αλλά έφαγα να τυραμισού τουλάχιστον.
2: Δεν θα πληρώσει μόνο τα αεροπορικά, θα πας εκεί πέρα τόσο τυραμισού. 100 ανθρώπους για το καλύτερο τυραμισού. Σα αρέσει το τυραμισού?
1: Δεν μου άρεσε καθόλου το τυραμισού.
2: Ναι,
1: δεν μπορούσα ούτε να το μυρίσω. Μέχρι που το έφαγα στην Ιταλία.
2: Γι' αυτό σου λέω, είσαι ο κατάλληλος.
1: Το έφαγα στην Ιταλία, από τότε έχει γίνει από τα αγαπημένα μου γλυκά. Αν το τυραμισού είναι πετυχημένο.
2: Αυτό δεν είναι ιταλικό.
1: Γλυκάρα, ναι.
2: Οπότε έχεις από
1: παγκόσμιο την κύπελο τυραμισού, έχεις δίκιο.
2: Μπράβο.
1: 100 άτομα.
2: Θέλουν λοιπόν κριτές.
1: Ναι.
2: 100 άτομα για το καλύτερο τυραμισού. Εκεί έχεις περισσότερες πιθανότητες, γιατί νομίζω είναι και θελοντές, δεν είναι ότι θα πάρεις κάτι.
1: Ναι, λέει ένα online test σχετικά με την ιστορία και τους κανόνες του τυραμισού. Και τα λοιπά και μετά αν προκριθείς, ναι, θα πάρεις το εισιτήριο για να γίνεις κριτής στο τελικό. Ωραία, μια
2: ναι, όχι το εισιτήριο το αεροπορικό.
1: Όχι, αυτό θα μου το πληρώσουμε.
2: Όχι,
1: κάτσε, θα έρθει ο καλύτερος κριτής τώρα από την Ελλάδα,
2: ναι.
1: Διεθνής επιτροπή και θα πληρώσει κιόλας.
2: Ναι, εντάξει.
1: Πάντως, επειδή μου διαβάζεις και φαντάζεσαι τον εαυτό σου τώρα σε μια ισπανική κομμόπολη της επαρχίας κοντά στη Μαδρίτη και λες πέτρινα σπίτια, ήσυχοι δρόμοι, χαμηλό κόστος διαβίωσης, ωραίο, καθαρός αέρας. Και κάποιος σου λέει μετά δουλειά. Τι δουλειά δεν. Καθαρός αέρας, πέτρινα σπίτια, φυσικά τοπία. Δουλειά, φυσικά τοπία, πέτρινα σπίτια. Γιατί είναι εκεί δουλειά, πρέπει να κάνεις και μια δουλειά. Εκεί λέει γεωργία, κτηνοτροφία και κατασκευές. Άρα τυραμισού.
2: Έτσι, μπράβο.
1: Παιδιά, ζαχαροπλαστείο. Έχει κανένα ζαχαροπλαστείο εδώ κοντά.
2: Καταλήξαμε.
1: Στο ιστορικό κέντρο της πόλης.
0: Μαρία Κωνσταντάκη, Στάθης Χριστοφορίδης. Καθημερινά 6:30 με 10 στον Easy.

0: Ο Easy 97,2 προτείνει.
1: Νέα εβδομάδα, νέο mood και η ενέργεια στα ύψη. Είναι το Energy Out Loud από τη ΔΕΗ. Το Μουσείο Μπενάκη με στρατηγικό εταίρο τη ΔΕΗ παρουσιάζει το έργο του Γιάννη Παπά μέσα από την έκθεση γλυπτικής «Αναπλάθοντας τη μοίρα». Έως 26 Ιουλίου στο εργαστήριο Γιάννη Παπά. Επόμενη στάση Θεσσαλονίκη. Το Κρατικό Θέατρο Βορείου Ελλάδος με μεγάλο χορηγό τη ΔΕΗ ηλεκτρίζει την πόλη. Το 7ο Διεθνές Φεστιβάλ Δάσους ξεκινά από 28 Μαΐου στο Θέατρο της Εταιρείας Μακεδονικών Σπουδών. Φινάλε με μια έναρξη γεμάτη ενέργεια. Το Φεστιβάλ Αθηνών Επιδαύρου 2026 με μεγάλο χορηγό τη ΔΕΗ ανάβει τα φώτα του στην Πειραιώς 260. Από 29 Μαΐου Σλίμαν 3 σε σκηνοθεσία Χάινερ Γκέμπελς και 30 Μαΐου Einstein on the Beach, βασισμένο σε μια ιδέα των Robert Wilson και Philip Glass. Γιατί η ενέργεια δεν είναι απλώς αυτό που νιώθεις. Είναι αυτό που ζεις. Αυτή είναι η εβδομάδα. Αυτό είναι το Energy Out Loud από τη ΔΕΗ.
2: Τα σπάει η μουσική εδώ. Οπ, τσιγαράκι. Δεν το έχεις κόψει.
3: Όχι ρε, σιγά. Κομμένο το έχω. Πού και πού κάνω κανένα όταν το σηκώνει φάση.
4: Ξέρεις πως πρέπει να κόψεις το κάπνισμα. Απλά δεν το παραδέχεσαι. Το Resigar είναι ο νέος σου σύμμαχος στην προσπάθεια να απαλλαγείς από το κάπνισμα και το άτμισμα. Χάρη στη δραστική ουσία κίτεσινικλίνη, μειώνει την επιθυμία για κάπνισμα, θεραπεύοντας τον εθισμό στη νικοτίνη μέσα σε 25 μέρες. Κόψε τα, όχι Resigar. Ξεκίνα Resigar. Δεν πρέπει να χρησιμοποιείται σε άτομα κάτω των 18 ετών. Το Υπουργείο Υγείας και ο Εθνικός Οργανισμός Φαρμάκων συνιστούν. Διαβάστε προσεκτικά τις οδηγίες χρήσης. Συμβουλευτείτε τον γιατρό ή τον φαρμακοποιό σας.
5: Ζείτε μαζί. Καθρεφτίζει ό,τι νιώθεις και αφηγείται ιστορίες. Η ζωή γράφει στο δέρμα σου. Το ίδιο και ο ήλιος. Τον Μάιο, μήνα πρόληψης και ενημέρωσης για τον καρκίνο του δέρματος, προστατεύουμε το δέρμα μας και κλείνουμε ραντεβού με το δερματολόγο πριν εκτεθούμε στον ήλιο, γιατί νοιάζομαι σημαίνει εξετάζομαι. Μάθε περισσότερα στο edae.gr. Ελληνική Δερματολογική και Αφροδυσιολογική Εταιρεία.
6: Easy Movie Experience, powered by the E.
7: Ο Easy 97,2 και η ΔΕΗ σε προσκαλούν στην Gold Class των Village Cinemas. Φαγητό, ποτό, luxury seats. Ο απόλυτος τρόπος να ζήσεις την

και μια secret movie που αποκαλύπτεται μόνο όταν σβήσουν τα φώτα. Μην ψάχνεις την ταινία. Ζήσε την εμπειρία. Επόμενο Movie Experience. Παρασκευή 29 Μαΐου στις 9 και 4. Πες τώρα στο soundist.gr/easy972. Συμπλήρωσε τη φόρμα συμμετοχής και πες την κλήρωση για διπλές VIP προσκλήσεις. Easy Movie Experience. Powered by the E. Ξύπνα με χαμόγελο. Easy Breakfast με τη Μαρία Κωνσταντάκη και το Στάθη Χριστοφορίδη καθημερινά 6.30 με 10 στον Easy 97.2.

0: Ράτσι, Pet Shop Boys, It's a Sin. Πρωινό Δευτέρα, τελευταία Δευτέρα του Μάη, 25 του μήνα. Λίγα λεπτά μετά τις 6.30, καλημέρα σας, καλή εβδομάδα, καλώς σας βρήκαμε. Easy Breakfast με τη Μαρία Κωνσταντάκη και τον Στάθη Χριστοφορίδη μετά από ένα κουραστικό Σαββατοκύριακο.
1: Τι θέλαμε και ήρθαμε τώρα σήμερα.
0: Και εσύ ήσουν εκτός, χθες είχαμε το live.
1: Πώς πήγε το πάρτι.
0: Το πάρτι. Δεν το λέω τώρα γιατί θα μου στέλνει μήνυμα ο φίλος μου ο Νίκος και θα μου λέει έχουμε μάθει όλοι για το πάρτι και θα πει κανείς εκπομπή για τον Νίκο. Κάνε εκπομπή και για τον Νίκο. Πώς καλά πήγε, ξέρω εγώ. Άξε,
1: θα
0: πάσε.
1: Θα μας τα πεις.
0: Θα σας τα πω.
1: Θα μας τα πεις.
0: Γιατί ήταν το Σαββατοκύριακό μας, πέραν της κοινής μας παρουσίας χθες δηλαδή στο live στο Τραμ, είχε πολλά πράγματα και για τους δύο διαφορετικές υποχρεώσεις, αλλά κουραστήκαμε. Δεν είναι.
1: Να σας πω και όλα.
0: Δεν περάσαμε καλά.
1: Πρωτοκανονίστηκε αυτό το live.
0: Ναι.
1: Ο Στάθης είχε πει στην αρχή όχι.
0: Ναι.
1: Γιατί έχει το πάρτι την προηγούμενη μέρα.
0: Βέβαια. Εγώ Σαββατοκύριακο μπορώ να κάνω. Μάλλον προσπαθώ να κάνω ένα πράγμα.
1: Γιατί τις καθημερινές τι κάνεις.
0: Κανένα πράγμα. Καθημερινές κάνει ένα πράγμα, Σαββατοκύριακο ένα πράγμα.
1: Ένα, ωραίο. Ένα,
0: προσπάθω. Δεν θέλω να έχω υποχρεώσει και Σάββατο και Κυριακή.
1: Σωστό.
0: Μπορεί να κάνω διαφορετικά πράγματα. Αλλά θέλω.
1: Τώρα,
0: αυτό που είναι κανονισμένο από πριν θέλω να είναι ένα.
1: Ναι.
0: Άσε τώρα τι θα βγει στην πορεία μέσα στο Σαββατοκύριακο.
1: Ναι.
0: Από την Παρασκευή θέλω να ξέρω ότι είτε Σάββατο πες ότι έχω μια συναυλία.
1: Ναι.
0: Ή Σάββατο.
1: Α, και αυτό πιάνεται και η διασκέδαση
0: ναι,
1: σου πιάνεται πράγμα.
0: Δεν είμαι διασκέδαση πλέον, δεν υπάρχει. Όλα είναι υποχρεώσει.
1: Είχα υποχρέωση Iron Maiden να πω να του δω.
0: Λοιπόν.
1: Έλα τα παιδιά, τι, με πιέσανε, δεν ήθελα.
0: Ναι, με πήρε ο Bruce Dickinson και μου λέει ρε φίλε. Δίπλα είμαστε, μαρούσι.
1: Τέσσερις φορές έχεις έρθει, δεν έχεις κι άλλη μια πέμπτη.
0: I do anything for love, ο Meatloaf και η Miley Cyrus αμέσως μετά και τα υπόλοιπα σε λίγο.

0: και το Flowers, το Easy Breakfast της Δευτέρας.
1: Popcorn.
0: Ναι.
1: Το θυμάσαι. Το, τι ήταν, εκπομπή ή περιοδικό ή και τα δύο?
0: Το Popcorn ήταν περιοδικό, το οποίο μετά έκανε και βραβεία.
1: Α, ωραία. Μουσικά μάλιστα, βραβεία Popcorn. Βραβεία, ναι, ναι, φυσικά. Εμείς πάμε στο φυσικό, λοιπόν, στο
0: φαγητό.
1: Σνακ.
0: Ναι.
1: Ακριβώς. Πού ανακαλύφθηκε και πότε το Popcorn?
0: Ηνωμένες Πολιτείες Αμερικής.
1: Περού, Μεξικό. Λοιπόν.
0: Αμερική, λοιπόν.
1: Πότε?
0: Πότε? Τι εννοείς, πιο νεώνα ή μια χρονολογία?
1: Παίζω ό,τι
0: 1904.
1: 3600 π.Χ. Αρχαιολογικά ευρήματα αποδεικνύουν ότι το popcorn καταναλόταν από το 3600 π.Χ. Οι σπόροι φερμένονταν μέσα σε καυτή άμμο,
0: ναι,
1: δημιουργώντας αυτό το γνωστό snack. Δηλαδή, ναι, το κάνανε κάπως υπόγειο. Δηλαδή, βάζανε στην καυτή άμμο μέσα.
0: Ναι, τους σπόρους.
1: Φερμενόταν και, ναι, έσκαγε. Τώρα, στις 22 Φλεβάρι του 1630, ο Ινδιάνος Κουαντανκένα,
0: ναι,
1: έδειξε στους Βρετανούς απίκους πώς να το φτιάχνουν.
0: Μάλιστα.
1: Και η μαζική του παραγωγή εμφανίστηκε στα τέλη του 19ου αιώνα, γύρω στα 1880, όταν έφτιαξε ένας τύπος την πρώτη φορητή μηχανή παραγωγής popcorn. Και θέλω να σου πω ότι τη δεκαετία του 30, οι πλανόδοι το πουλούσαν απ' έξω από τους κινηματογράφους, γιατί ήταν πολύ χαμηλό το κόστος του και η μυρωδιά του ήταν πολύ ωραία, πολύ ελκυστική. Αλλά οι αιθουσάρχες δεν το ήθελαν καθόλου, το απαγόρευαν. Και μετά, όταν κατάλαβαν ότι αυξάνονται τα έσοδα, πάρτε, φάτε κι άλλο.
0: Πάρτε. Και μετά το βάλανε μέσα αυτοί και πάλι τους διώξανε τους πλανόδεις πολιτές. Μάλιστα. Πολύ ωραίο, ενδιαφέρον. Λοιπόν, σήμερα να πούμε ότι είναι η Διεθνής ημέρα εξαφανισμένων παιδιών, Διεθνής ημέρα χωρίς πλαστικά, διανύουμε την εβδομάδα μικρών βιβλιοπολίων και Παγκόσμια ημέρα θυροειδούς και Παγκόσμια ημέρα, λέει, σήμερα ποδοσφαίρου.
1: Μάλιστα.
0: Σαν σήμερα το 1834, Κολοκοτρώνης και Πλαπούτας καταδικάζονται σε θάνατο κατά τη διάρκεια της Βαβαροκρατίας. Είχαν κατηγορηθεί ότι συνωμοτούσαν κατά της Αντιβασιλείας. Σαν σήμερα το 1932 κάνει τον ντεμπούτ του το διάσημο καρτούν της Disney Dippy Dong, το οποίο είναι το κανονικό όνομα του Goofy. Έτσι.
1: Ναι,
0: ο,
1: ναι,
0: Goofy είναι Dippy Dong το όνομά του. Σαν σήμερα το 1935, ο θρυλικός σπρίντερ και άλτης Jesse Owens σπάει 6 παγκόσμια ρεκόρ σε μία ώρα. Γίνεται ο πρώτος άλτης, μεταξύ άλλων, που περνά τα 8 μέτρα στο άλμα εις μήκος με επίδοση 8-13. Σαν σήμερα το 1967, ο Τζον Λένον παραλαμβάνει την διάσημη Rolls Royce του, η οποία ήταν customized, ήταν φτιαγμένη δηλαδή, βαμμένη ψυχεδελικά. Σαν σήμερα,
1: κατάλαβα,
0: το 1977 κάνει πρεμιέρα στους κινηματογράφους μία ταινία θρύλο, ένα franchise το οποίο κρατάει μέχρι και σήμερα, ο Πόλεμος των Άστρων, το Star Wars του George Lucas. Το 79, παραμένω στα κινηματογραφικά, κάνει πρεμιέρα η ταινία Alien του Ridley Scott με την Sigourney Weaver. Ενώ σαν σήμερα, πάω στα αθλητικά, το 1980...
1: Πώς ξεκινήσει από κινηματογράφο.
0: Ναι, ναι, χέρι, έλουρος. Σαν σήμερα, λοιπόν, το 1980, η Καστοριά, μαύρη ημέρα, κατακτά το κύπελο Ελλάδας, σαργάνει τον τερματοφύλακα της Καστοριάς, αν δεν κάνω λάθος, κερδίζει στον τελικό τον Ηρακλή με 5-2.
1: Ψέματα.
0: Ψέματα ξεψέματα. Μια χαρά τον κέρδισε. Το διέλυσε. Σαν σήμερα το 2011, η Όπρα Γουίνφρεϊ παρουσιάζει την τελευταία της τηλεοπτική εκπομπή μετά από 25 χρόνια, το The Oprah Winfrey Show. Γενέθλια έχει ο Paul Weller. You do something to me,
1: ναι,
0: και τα λοιπά.
1: Ναι.
0: The Jump, Style Cans. Γεννημένος σαν σήμερα το 1958. Σε λίγο έρχεται το Λέξο Έλληνο Γκρεκόραμα. Προηγείται η Σακύρα και ο Wyclef Jean στον Easy 97,2 και στο Easy Breakfast. Ladies up in here tonight. No fighting. We got the refugees. No fighting. No fighting.

0: Σενιωρίτα, ο Σον Μέντες και η Καμίλα Καμπέγιο στο Easy Breakfast πρωινό Δευτέρας. Λοιπόν, έτοιμοι για το σημερινό Λέξο Ελληνογκρεκόραμα με τη Μαρία Κωνσταντάκη, όπως πάντα περίπου τέτοια ώρα. Για πάμε. Όπα, συγγνώμη.
1: Δεν έχω μικρόφωνο.
0: Δεν έχει μικρόφωνο. Γιατί μιλάς σε λάθος μικρόφωνο. Αυτό είναι το μικρόφωνο.
2: Α, ναι, τέλειο. Να σου πω κάτι. Με αυτά και με αυτά. Είσαι καθημαγμένος.
0: Καθημαγμένος είμαι τις περισσότερες μέρες της εβδομάδας.
2: Πολύ ωραία. Μπράβο σου. Ετυμολογικά λοιπόν, από τη μετοχή του παθητικού παρακειμένου του αρχαίου ρήματος καθεμάσω. Κατά και εμάσω. Το εμάσω προέρχεται από τα αίματα. Είναι αυτός λοιπόν που σημαίνει, δηλαδή, κάνω κάποιον να είναι γεμάτος αίματα, αιματοκυλό. Δηλαδή στην πραγματικότητα, αν πάμε κυριολεκτικά, είναι ο άνθρωπος ο οποίος είναι γεμάτος αίματα, ο τραυματισμένος. Mm-hmm. Αλλά μεταφορικά, κάποιος που είναι ψυχικά ή σωματικά εξουθενωμένος, βασανισμένος ή βαθιά καταπονημένος από μια δύσκολη κατάσταση. Ναι. Οπότε ναι, είσαι καθημαγμένος.
0: Δεν είμαι ρε.
2: Κυρίες και κύριοι, ο καθημαγμένος.
0: Δεν με βλέπεις έξω και λες Νάτος ο καθημαγμένος.
2: Ναι.
0: Ο ταλαιπωρημένο το παιδί.
2: Όχι, δεν λέω Νάτος ο καθημαγμένος.
0: Ποιος ξέρει τι τραβάει αυτό το
2: λέω,
0: παιδί.
2: Λέω Νάτος ο καθημαγμένος.
0: Αυτός είναι ο αρχηγός.
2: Μπράβο.
0: Αυτός που βάζει τα στάνταρ για όλους τους υπόλοιπους.
2: Ο αρχικαθημαγμένος.
0: Ναι, παιδί μου, δεν το συζητάμε. Λοιπόν, ωραία, πάμε σε μικρή διακοπή. Δελτίο ειδήσεων, Νάτζερα Πασχοπούλου και επιστρέφουμε αμέσως μετά. Είσαι icon.
3: Είσαι τομάρα.
4: Είσαι είδωλο.
3: Είσαι παιχτούρα.
5: Είσαι βουνό.
3: Είσαι top.
6: Είσαι δύναμη. Είσαι η μεγαλύτερη επιτυχία σου. Οι εξετάσεις δεν κρίνουν ποιος είσαι. Δες καθαρά. Μίλα ελεύθερα. Κάλεσε στο 10306 την τηλεφωνική γραμμή ψυχοκοινωνικής υποστήριξης του Υπουργείου Υγείας δωρεάν και ανώνυμα όλο το 24ωρο. Δεν είσαι μόνος. Είμαστε ένα. Αντένα είμαστε ένα.org.
7: Είναι ώρα για Intermed και Luxurious Sun Protection Drops. Θέλεις πολύ ψηλή ενδυλιακή προστασία που διαρκεί και βαθιά ενυδάτωση για το πρόσωπό σου? Το Luxurious Sun Protection Drops SPF 50 Plus της Intermed είναι η λύση. Με ένα μείγμα 4 διαφορετικών μορφών, η αλουρονικό οξέος δημιουργεί ένα τρισδιάστατο πλέγμα και προσφέρει εντατική ενυδάτωση στις βαθύτερες στιβάδες της επιδερμίδας. Το εκχύλισμα κύστου προστατεύει από το blue light και τη φωτογύρανση, ενώ η νιασυναμίδη ενισχύει την άμυνα της επιδερμίδας και την προστατεύει από το οξυδωτικό στρες. Προστασία και φροντίδα με το Luxurious Sun Protection Drops. Γιατί το δέρμα σου αξίζει το καλύτερο. Intermed είναι η απάντηση.
8: Το Φεστιβάλ του Δήμου Αθηναίων σας προσκαλεί.
9: Αυτό τον Μάιο η Αθήνα ανθίζει και γεμίζει ζωή. Ο Easy 97,2 βγαίνει στην πόλη και φέρνει το Urban Bloom Tram στους δρόμους της Αθήνας. Μουσική, χρώμα, vibes και ενέργεια από την πρωτέργεια. Ζωντανές εκπομπές, happenings και δώρα σε μια Αθήνα που δεν σταματά να κινείται. Γιατί αυτή την περίοδο η πόλη είναι το event και ο Easy 97,2 είναι μέσα σε αυτό. Με το Urban Bloom Tram powered by Protergia. Easy 97,2. Οι μεγαλύτερες επιτυχίες όλων των εποχών.
8: Τον Μάιο η Αθήνα γιορτάζει. Φεστιβάλ του Δήμου Αθηναίων. Η πόλη σου, το φεστιβάλ σου.
10: Γεια σας! Είμαι ο Μάκης που έπιασε το Euro Jackpot. Και από τότε δεν σταμάτησαν τα τηλέφωνα και με πήραν γνωστή.
11: Κύριε Μάκη, θιούλη μου, καλέ! Ο χαμένος ανιψιός είναι! Βρέθηκα!
10: Με πήραν άγνωστη.
12: Μάκη, ο αδερφός του Μπατζανάκη του ξαδέρφου του γείτονα είμαι. Χαθήκαμε, Μάκη!
10: Και τελείως άγνωστη.
13: Πολλά, σενιόρ Μάκης.
10: Εντάξει, ρε παιδιά! Το Eurojackpot έπιασα. Όλοι θα πάρετε. Τηλέφωνο μην παίρνετε.
14: Eurojackpot και έχεις και για άλλους. Αυτή την Τρίτη Giga Jackpot 120 εκατομμύρια ευρώ. Eurojackpot. Μετρητά, αμέτρητα. All win.
15: Ρυθμιστή σε συμμετοχή για άτομα άνω των 18 ετών. Παίξε υπεύθυνα.
16: Easy News.
17: Με την Άντζελα Πασχοπολού, σεισμική δόνηση 4 Ρίχτερ καταγράφηκε στις 4.30 το πρωί στον οικισμό Γερολιμένα του Δήμου Ανατολικής Μάνης. Η κορυφή της EuroLeague βάφτηκε ερυθρόλευκη, ήταν η ανάρτηση του Κυριάκου Μητσοτάκη. Θερμά συγχαρητήρια στον Ολυμπιακό για τη μεγάλη επιτυχία. Και φυσικά αξίζουν πολλά μπράβο σε όλους όσοι συνέβαλαν στην εξαιρετική διοργάνωση του Final Four, είπε ο Έλληνας Πρωθυπουργός. Ζωντανές εστίες αθλητισμού. Ο Δήμαρχος Αθηναίων Χάρης Δούκας δήλωσε ότι προσφέρονται δωρεάν οργανωμένα προγράμματα γυμναστικής για τον καθένα από την Ακαδημία Πλάτωνος και το Άλσος Προπονά μέχρι και το Εθνικό Κήπο και το Άλσος Χωροφυλακής. Νέο καθεστώς στα πρόστιμα της εφορίας. Η φορολογική διοίκηση δεν θα επιβάλλει πλέον πρόστιμο σε όσους παραλείπουν ή καθυστερούν να υποβάλουν κάποια δήλωση. Ο Πρωθυπουργός του Ισραήλ Μπενιαμίν Νετανιάχου είπε στον Αμερικανό Πρόεδρο Ντόναλντ Τραμπ πως το Ισραήλ θα διατηρήσει την ελευθερία να ενεργεί έναντι απειλών στο Λίβανο κατά την χθεσινή τηλεφωνική επικοινωνία που είχαν.
16: Sports.
17: Το τέταρτο τροπαίο EuroLeague της ιστορίας του 20 Ολυμπιακού στο Telekom Center Athens. Οι Ερυθρόλευκοι επικράτησαν με 92-85 της Real Madrid στον τελικό του Final Four της Αθήνας και έγραψαν ιστορία, καθώς έγιναν η πρώτη ομάδα που τερμάτισε πρώτη στην κανονική περίοδο της διοργάνωσης και στέφθηκε και πρωταθλήτρια Ευρώπης. MVP του αγώνα, ο Evan Fournier.
16: Easy weather.
17: Λίγες νεφώσεις παροδικά αυξημένες στις μεσημεριανές ώρες, όπου και ενδέχεται να σημειωθούν τοπικές βροχές. Από το απόγευμα, γενικά αίθριος αναμένεται ο καιρός στην Αττική. Οι άνεμοι θα πνέουν από βόρειες διευθύνσεις 3 με 4 και στα ανατολικά 4 με 5 μποφόρ. Η θερμοκρασία θα κυμανθεί από 17 έως 27 βαθμούς Κελσίου.
16: Breakfast με τη Μαρία Κωνσταντάκη και το Στάθη Χριστοφορίδη καθημερινά 6.30 με 10 στον Easy 97,2.
0: Επιστροφή στο Easy Breakfast, 7 και 2 πρώτα λεπτά. Αυξημένη κυκλοφορία στο Κηφισό. Έχουμε στην άνοδο τη λεωφόρου Κηφισού. Από την Λένα Ρουμανική και πάνω έχει μπουτιλιάρισμα κατά διαστήματα μέχρι και μετά την Αχαρνών. Στο ρεύμα εξόδου τη λεωφόρου Αθηνών. Από το Χαϊδάρι προ τη Λίμνη Κουμουνδούρη λίγο πριν τα διελιστήρια. Στο υπόλοιπο λεκανοπέδιο δεν παρατηρούνται ιδιαίτερα προβλήματα. Επιστρέφουμε με τα θέματα τη επικαιρότητα που έχει και καλά, έχει και άσχημα. Και βεβαίως με τις μεγαλύτερες επιτυχίες όλων των εποχών. Η Diet με το Thank You σε λίγο, η Glide Cherry και το Save Tonight τώρα.

0: Η Dido με το Thank You στο Easy Breakfast. Πριν ο Δευτέρας, καλημέρα σας και πάλι καλή εβδομάδα. 9 λεπτά μετά τις 7, 25 Μαΐου του 2026. Η επικαιρότητα στρέφεται στην κύρια θεματολογία της γύρω από τον Ολυμπιακό και την μεγάλη νίκη με 92-85 επί της Real Madrid.
1: Έσκησε ο Ολυμπιακός, μπράβο του.
0: Τελικός
1: EuroLeague. Ποιος δεν κοιμήθηκε?
0: Εγώ κοιμήθηκα μια χαρά. Εγώ ξάπλωσα να κοιμηθώ, για να ξέρεις, 10:30, 10:15.
1: Με πήρε. Τι ώρα κέρδισε?
0: Κάποια στιγμή, εκεί την ώρα, ξέρω εγώ, ήταν τρίτο δεκάλεπτο. Ήταν μαζί. 11:20 μου χτυπά τα κουδούνια. Τι έγινε, ρε, εσύ? Πετάγομαι, βλέπω από το ματάκι την από κάτω την κοπέλα με ένα πυροσβεστήρα. Ω Παναγία μου, λέω, ανοίγω
1: πιάσαμε
0: την πόρτα.
1: Φωτιά.
0: Μου λέει, πιάσαμε φωτιά στην ταράτσα.
1: Α, πιάσατε.
0: Δίνομαι, βάζω παπούτσια να ανέβω πάνω στην ταράτσα.
1: Ευτυχώς... Με το βρακί βγήκες?
0: Όχι, είχα βάλει μια βερμούδα.
1: Εντάξει, αλλά αντίστοιχα.
0: Κατεβαίνει από πάνω και μου λέει, εντάξει, μου λέει, βγήκα από πίσω για να πει κάτι καπνογόνατα, είχε πετάξει, είχε γίνει χαμός, βριστήκαμε, μαλώσαμε, κάναμε, ράναμε.
1: Ήταν Ολυμπιακός.
0: Και πήγα και ξανακοιμήθηκα. Καλά, όλοι Ολυμπιακοί είναι, δεν έχει σημασία. Ξανακοιμήθηκα 12.30. Μέχρι τις 12.30 άκουγα πέρα. Χαμός γίνεται.
1: Ενώ εμείς εκεί στην Αλεξάνδρας, που είναι το γήπεδο του
0: Ολυμπιακού. Άλλη φωλιά.
1: Τέτοια ησυχία, τέτοια τάξη, τέτοια αλφαδιά.
0: Άλλη φωλιά.
1: Τρέλα λοιπόν στον
0: Πειραιά. 5.30 ώρα το πρωί.
1: Πρώτη φορά το παίρνει.
0: Περνάγανε αυτό. Όχι, την τέταρτη φορά το παίρνει.
1: Α, μπράβο του. Ωραία. Πολύ ωραία.
0: Μια χαρά. Λοιπόν, συγχαρητήρια στον Ολυμπιακό.
1: Συγχαρητήρια.
0: Μέχρι τα ξημερώματα πήγε το λεωφορείο ξημερώματα στο κέντρο του Πειραιά. Λαός πολλής, πανηγύρια, χαρές πολλής.
1: Λαός πολλής, όχι λαός. Πολύς, πολυσμάνος.
0: Μισά, δεν τα λέω μισά αγγλικά, μισά ελληνικά.
1: Δεν ξέρω τώρα, επειδή είσαι και από την αϊπνία.
0: Λαός πολλής, λοιπόν. Από την άλλη, εγώ μαστρο Κώστα. Η οποία έφυγε από τη ζωή σε ηλικία 56 ετών.
1: Πολύ λυπηρό όταν φεύγει ένας νέος άνθρωπος έτσι κι αλλιώς.
0: Με μεγάλη μάχη μετά από πολλά χρόνια που έδινε με τον καρκίνο. Καλό της ταξίδι. Λοιπόν, αυτά τα δύο θέματα είναι. Και βεβαίως στα διεθνή.
1: Στα διεθνή, εντάξει, στο Σαββατοκύριακο φαίνεται ένα φως.
0: Φαίνεται ένα φως.
1: Έτσι λένε, θα τα βρούνε.
0: Έτσι λέγεται. Το πετρέλαιο τώρα το πρωί ήταν στα 99.
1: Έπεσε λίγο λοιπόν, με το που είπαν ότι θα
0: κάτω
1: τα βρούνε.
0: Κάτω από
1: τα 100. Μάλιστα. Ωραία. Μακάρι, μακάρι Παναγίτσα μου.
0: Περιμένουμε να πέσουν και.
1: Όχι για το πετρέλαιο. Εντάξει, για το πετρέλαιο, οκ. Είναι και. Δεν ξέρω, δηλαδή κάποιοι μπορεί να λένε και για το πετρέλαιο. Ναι, για το πετρέλαιο, οκ. Αλλά στην πραγματικότητα. Θα σταματήσει ο πόλεμος.
0: Καλά, ναι, πάνω απ' όλα.
1: Εντάξει.
0: Εντάξει. Και να επανέλθει και μια ισορροπία στην.
1: Διάβαζα τώρα έκθεση του ΟΗΕ το 25, κάθε 14 λεπτά πέθανε ένας άμαχος τη χρονιά. Υπολόγισε λοιπόν πόσα λεπτά έχει η ώρα,
0: ναι.
1: Πόσες ώρες έχει η μέρα, πόσες μέρες έχει ο χρόνος.
0: Λοιπόν, αυτά τα υπόλοιπα σε λίγο τα πιο χαλαρά. Matthew Fisher, What I Have to Fall in Love with You και Alex Warren, Ordinary, αμέσως μετά στον Easy.

0: Ο Alex Warren και το Ordinary στο Easy Breakfast πρωινό Δευτέρας. Να κάνουμε και μία αναφορά, μια και λέγαμε τα αθλητικά νωρίτερα, στο Μίλτο Τεντόγλου. Γιατί περνούσε και μία. Ένα άσχημο φεγγάρι και ως Έλληνες ήμασταν και λίγο αυτό που έχουμε ως λαός πολλές φορές. Και...
1: Δεν νομίζω.
0: Όχι τόσο πολύ με το Μίλτο Τεντόγλου όσο με άλλους.
1: Με τον κολλητό σου, ναι.
0: Το φιλαράκι μου. 8.46 στο Diamond League της Κίνας.
1: Ισοφάριζε λοιπόν το ρεκόρ.
0: Ναι.
1: Το παγκόσμιο
0: και
1: ρεκόρ.
0: Και κορυφαία επίδοση, ναι, για φέτος στον κόσμο και μπράβο στον Τεντόγλου, ο οποίος ανέκαψε από μία περίοδο έτσι, ας το πούμε, κακή σε εισαγωγικά.
1: Με τραυματισμούς,
0: ναι,
1: και με
0: μια
1: όλα αυτά.
0: Μια κοιλιά, ας πούμε, στις επιδόσεις του. Επέστρεψε στα μεγάλα άλματα.
1: Σε λοιπόν, άλλα νέα, ο Αντώνης Ρέμος, που είναι Ηρακλής, βγήκε φωτογραφία με την κόρη του.
0: Όχι φωτογραφία.
1: Α, τι.
0: Είδα ένα βίντεο που πήγαινε στο τελικό της EuroLeague.
1: Ναι.
0: Έτσι. Ηρακλειδέας τώρα ο Αντώνης Ρέμος,
1: ναι.
0: Δικό μας παιδί. Δεν
1: το ξέρεις ότι
0: πρώην
1: μπορεί να έχει αλλάξει.
0: Πρόεδρος, να έχει αλλάξει.
1: Ναι.
0: Έχει γίνει και πρόεδρός μας. Εντάξει, το αφήσα και κάτι χρέη, τα πληρώνει μέχρι τώρα.
1: Ναι.
0: Παρ' όλα αυτά η ομάδα είναι ομάδα.
1: Ναι.
0: Λοιπόν, και ήταν στο τώρα η κόρη Ολυμπιακός με μπλούζα Ολυμπιακού.
1: Αλφα, δεύτερος μπορεί αυτός να έχει αλλάξει. Δεύτερον.
0: Και ο άλλος ο απέναντί μας τώρα.
1: Άμα είναι το παιδί του Ολυμπιακού, τι δηλαδή.
0: Πώς έγινε Ολυμπιακός το παιδί, τι λάθος ήταν αυτό. Να πάει με τη μαμά του.
1: Κάπως έτσι να ξέρεις, λειτουργούμε και με τις ψήφους
0: άλλος...
1: στην Ελλάδα. Ο πατέρας μου είναι αριστερός, θα γίνω κι εγώ αριστερός. Ο πατέρας μου είναι δεξιός, θα γίνω κι εγώ δεξιός. Κάπως έτσι, μπράβο σου. Έπιασες την
0: ολοκληρωτική. Δεν λέω ρε παιδί μου ότι το παιδί. Έγινε Ολυμπιακός το παιδί.
1: Όχι, να πάει με τη μαμά. Έγινε Ολυμπιακός.
0: Πάμε, δεν μπορώ. Εγώ ως Ηρακλειδέας που βλέπω τον Ηρακλειδέα, τον ομόσταυλό μου τώρα εκεί με το παιδί με την πλούσια του Ολυμπιακού στο Final Four και δεν είναι ο πρώτος, ξαναλέω.
1: Έπαιζε ελληνική ομάδα.
0: Ο άλλος ο απέναντί μας εδώ που κάνει διακοπή τώρα απέναντί μας.
1: Ποιος ο Φορτουνής.
0: Ο Αρναούτογλου.
1: Okay.
0: Άλλος Ηρακλειδέας και αυτός είχε πάει γιατί ο γιος του ήθελε να δει τον Ολυμπιακό.
1: Εντάξει και ο Γρηγόρης. Αμα τι να κάνω να μην
0: πάει. Τσίρκο είναι Ολυμπιακός, θα πάει να δει τον Ολυμπιακό.
1: Αφού δεν πάμε σε τσίρκο, είπαμε. Καλύτερα
0: εντάξει,
1: να πάμε.
0: Δεν παίζει ο Ηρακλής, το καταλαβαίνω. Είναι δύσκολο όταν είσαι Ηρακλής. Όχι, θα τα πω τώρα όλα.
1: Ναι.
0: Είναι δύσκολο να κάνεις το παιδί σου Ηρακλή. Δεν είναι εύκολο γιατί είναι μια ομάδα που δεν παίζει πάρα πολύ, δεν πρωταγωνιστεί.
1: Γιατί όταν
0: δεν κερδίζει.
1: Το παιδί θα σου λέει θέλω να είμαι με κάποιον που να κερδίζει.
0: Ναι, εντάξει, αυτό λέω είναι δύσκολο, αλλά παρόλα αυτά. Εντάξει.
1: Δεν νομίζω ότι πάντως και η δικιά σου θα γίνει Ηρακλής, αν την ενδιαφέρουν
0: γιατί
1: οι ομάδες.
0: Γιατί να μην γίνει Ηρακλής.
1: Γιατί ήδη λέει ότι δεν είναι τόσο καταπληκτικός ο Ηρακλής, το έχει πάρει το χαμπάρι και το πιτσίρι και το τρίχρονο.
0: Ναι, εντάξει. Αλλά λέει ότι είναι Ηρακλής.
1: Λέει
0: ότι δεν είναι τόσο καλός ο Ηρακλής όσο οι άλλες ομάδες.
1: Ναι.
0: Αλλά λέει. Μην με στεναχωριστώ.
1: Στην εφηβεία θα δεις τι έχει να γίνει. Ήθελα να πω λίγο πιο σοβαρά, εντάξει, θα τα πω μετά.
0: Αχ, εντάξει, πες τα αργότερα. Πάμε για Boogie Wonderland. Earth, Wind and Fire.

0: Η Earth, Wind and Fire και το Boogie Wonderland στο Easy Breakfast με τη Μαρία Κωνσταντάκη και το Στάθη Χριστοφορίδη.
1: Σε άλλα νέα, πιο σοβαρά, επέστρεψαν οι ακτιβιστές από εκείνο και το στολίσκο της ελευθερίας, το Global

0: σεξουαλικές, άσχημα τα πράγματα, σε διεθνή ύδατα, Ευρωπαίοι. Δηλαδή θέλω να πω ότι όχι ποτέ θα στήσουμε τους οποίους βρίσκονται σε πόλεμο.
1: Όχι.
0: Σύμμαχοι οι περισσότεροι.
1: Ναι, ναι, ναι, ναι, ναι.
0: Δεν ξέρω τώρα από εκεί πέρα οι κυβερνήσεις κάνανε, έκαναν κανένα διάδειγμα, αν είπανε ό,τι έγινε.
1: Ή στην αρχή είχαν βγάλει τότε που τους σταματήσαν.
0: Όχι, πριν, όταν γυρίσανε.
1: Όταν γυρίσανε τώρα. Ναι.
0: Είναι και αυτό, θα μου πεις ότι δεν ξέρεις τώρα. Πέσανε.
1: Αυτό σου
0: τους πρόξανε ή πέσαν μόνοι τους.
1: Μπορεί
0: και αυτό.
1: Μπορεί να. Αυτό τραυματίστηκαν κάποιοι. Μπορεί να έχουν και άλλα προβλήματα και να.
0: Ναι, ναι, ψυχολογικά.
1: Ακριβώς. Δεν αποκλείεται. Ποτέ δεν ξέρεις. Λοιπόν. Είμαστε λίγο ειρωνικοί, το ξαναλέμε.
0: Ναι,
1: κάνουμε disclaimer γιατί πολλές φορές μας κράζεται.
0: Ναι.
1: Luxurious self-tanning vitamin water στην παρέα μας βεβαίως. Κάθε μέρα και στη ζωή μας και στη ζωή σας. Διάφανο σπρέι με βιταμίνες C και E, υαλουρονικό νάτριο και DHA φυτικής προέλευσης. Προσφέρει προοδευτικό και φυσικό μαύρισμα. Ενώ ενυδατώνει και θρέφει το δέρμα με αντιοξυδωτικές βιταμίνες. Άψογο χρώμα χωρίς την έκθεση στον ήλιο. Και βεβαίως απαλλαγμένο το δέρμα σας από τις βλαβερές ακτίνες UV. Θα το βρείτε το Luxurious Self Tanning Vitamin Water στα φαρμακεία και στα e-pharmacies. Επιστρέφουμε σε λίγο.
2: Θες σίδερο, θες λύσεις για την οικοδομή? Στη Χαλιβουργία Ελλάδος φτιάχνουμε έτοιμους κλωβούς που σε απεγκλωβίζουν για να δουλεύεις με ταχύτητα, σταθερή ποιότητα και λύσεις ακριβώς όπως τις θέλεις. Όλη η γκάμα σε σίδερο άμεσα διαθέσιμη για να προχωράς στη δουλειά σου. Χαλιβουργία Ελλάδος. Δούλεψε ελεύθερα.
3: Η μάρκα αναψυκτικών Green ενημερώνει τους καταναλωτές ότι ενδέχεται σε κάποια σημεία να μην είναι διαθέσιμα και τα 14 προϊόντα της. Όχι ότι θα τα αναζητούσατε όλα, να τα λέμε κι αυτά. Green. Με αλήθειες και φυσαλίδες.
4: Ακούστε! Vikings! Οι μάχες μας είναι ο τρόπος μας για να κατακτάμε. Είναι και ο τρόπος μας για να πάμε στη Βαλχάλα. Η νίκη είναι η ανταμοιβή μας. Αλλά...
5: κάπου όπα. Ας είναι αυτή η επιδρομή. Αυτό το επεισόδιο. Ή αυτή η σεζόν που θα τελειώσουν όλα.
4: Γιόρν! Τι! Τηλέφωνο για σένα! Ποιος είναι! Η ΔΕΗ!
6: Τώρα, εκτός από στριμάρισμα meetings και gaming, το ΔΕΗ Fiber με την εγγυημένα μεγάλη ταχύτητα φέρνει και σταθερό τηλέφωνο. ΔΕΗ Fiber, 1 Gbps με 19,90 ευρώ το μήνα και πρόσθετη υπηρεσία σταθερής τηλεφωνίας με 4 ευρώ το μήνα για απεριόριστα εθνικά κινητά και σταθερά. ΔΕΗ Fiber. Άφθονο. Απλό. Προσιτό ίντερνετ και με σταθερό. Η τιμή αφορά το ΔΕΗ Fiber 1 Gbps για 24 μήνες και την πρόσθετη υπηρεσία σταθερής τηλεφωνίας. Περισσότερα στο dei.gr / Fiber.
7: Θυμάστε που σας έλεγα ότι για το παγωτό στάμου όλοι τρέχουν? Λοιπόν, ακόμα τρέχουν. Ο μπαμπάς, που είναι παππούς τώρα, ακόμα τρέχει...
8: για το καϊμάκι. Αχ, αυτό το καϊμάκι.
7: Η μαμά, που τώρα πια είναι και γιαγιά, τρέχει σταθερά...
9: για την τέλεια. Μαστιχοτήφη.
7: Η αδελφή μου, που έγινε μαμά, τρέχει γιατί...
10: είναι από 100% ελληνικό φρέσκο. Πρόβιο γάλα.
7: Επιτέλους, μεγάλωσε και έμαθα από πρόβιο γάλα. Και η γιαγιά, τι και αν έγινε προγιαγιά, ίδια και απαράλλακτη. Ακόμα τρέχει γιατί φοβάται...
11: κι αν τελειώσουν τα παγωτά στάμου.
7: Γιαγιά, τα πάμε. Με πάνω από 30 μοναδικές γεύσεις, έχει για όλους. Τελικά για τα παγωτά στάμου, ακόμα όλοι τρέχουν. Εκτός από μένα. Γιατί μόλις έφτασα στο γαλακτοπολείο στάμου.
12: Επειδή το πρόβιο γάλα κάνει τη διαφορά, τα παγωτά μου μόνο στάμου.
7: Τρέξε κι εσύ σε ένα γαλακτοπολείο στάμου.
13: Ξέρω το σώμα μου, το πώς κοιμάμαι και το budget μου. Ποιος τρόμο όμως μου ταιριάζει? Η απάντηση έρχεται από τους ειδικούς στον ύπνο. Bed & Bath. Πάνω από 45 διαφορετικοί τύποι στρωμάτων. Υβριδικά, χειροποίητα. Με Too Cool τεχνολογία, Memory Foam και λατήρια με νανοτεχνολογία. Και πάντα με ενσωματωμένο ανόστρωμα. Άνεση, εμφάνιση, στήριξη, προστασία. Τεχνολογία υφάσματος, εύκολο καθάρισμα. Και τώρα που ξέρω και την απόλυτη προσφορά, υβριδικό στρώμα House Vista από 1500 μόνο 750 ευρώ. Τώρα ξέρετε. Βρες και εσύ το δικό σου τύπο στρώματος στα καταστήματα Bed & Bath και bedandbath.gr.
14: Τάκη, δεν πιστεύω να λες τα προσωπικά μου στον προσωπικό σύμβουλο της Εθνικής.
15: Τι λες ρε Μπούμπη, σαν τι να λέω.
14: Τι έγινε στο πάρκο χτες, σε ποιον γάβγησα προχτές, ξέρεις, τα δικά μου.
15: Όχι Μπούμπη μου, για το στεγαστικό λέμε.
14: Και τι λέτε.
15: Στην αρχή μου έλυνα απορίες για το δάνειο και τώρα που πήραμε τα χρήματα, είναι δίπλα μου συνέχεια για ό,τι χρειαστώ. Για τις δόσεις, το επιτόκιο, για ό,τι αφορά το στεγαστικό μας. Απλά και ανθρώπινα.
14: Α, οκ. Okay. Άρα δεν μιλάτε για μένα δηλαδή. Άρα με κρύβεις. Αυτό το παίρνω προσωπικά.
15: Ναι, αλλά αν πάρεις λιχουδιά...
14: τότε το ξεπέρνω προσωπικά.
16: Τάκης και Μπούμπης.
17: Μόνος του! Κάντο! Μόνος του είσαι! Μόνος σου!
16: Κανείς δεν πρέπει να παίζει μόνος του.

0: Ε, τι ε! Πάντα θέλαμε ένα συμπαίκτη στο παιχνίδι μας. Και τώρα παίζουμε με τη Superbet.
1: Παίζουμε!
0: Και βλέπουμε και προβλέπουμε. Με live betting και streaming. Συζητάμε και αναλύουμε στο Super Social. Μοιραζόμαστε. Μαθαίνουμε.
1: Μα...
0: σωπαίνουμε. Μαζί φωνάζουμε. Γελάμε. Πανηγυρίζουμε. Superbet. Τώρα παίζουμε μαζί. Ρυθμιστή σε ΕΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις στο superbet.gr, κάθετος blog, κάθετος όροι.
2: Όλοι θέλουμε έναν πιο υγιεινό τρόπο ζωής. Να ζούμε καλύτερα, να φροντίζουμε εμάς και τους δικούς μας. Κι όμως, στο ίδιο μας το σπίτι κρύβονται εκατοντάδες σκληρά χημικά. Σε ρούχα, σε πιάτα, σε σεντόνια, σε επιφάνειες που ακουμπάμε κάθε μέρα. Αυτό πρέπει να αλλάξει. Και η αλλαγή αρχίζει από κάτι απλό. Από τα προϊόντα που καθαρίζουμε. Τα Planet καθαρίζουν αποτελεσματικά. Χωρίς σκληρά χημικά. Χωρίς να αφήνουν χημικά υπολείμματα. Καθαριότητα χωρίς συμβιβασμούς. Γιατί στο τέλος, ό,τι κάνουμε, το κάνουμε για την υγεία μας. Planet προστατεύει φυσικά ό,τι αγαπάς.

0: συντονίζει 97,2.
1: Να θυμίσουμε κάπου εδώ ότι τα βραβεία νεανικής επιχειρηματικότητας 2026 του Στέλιος Foundation με εμπνευστή το ΣΕΣ Στέλιο Χατζιωάννου επιστρέφουν. Αν είστε ως 34 ετών με εταιρεία που λειτουργεί στην Ελλάδα από το 21 και μετά και έχετε τίσιο κύκλο εργασιών τουλάχιστον 100.000 ευρώ και 3 εργαζόμενους τουλάχιστον, μπορείτε να μετάσχετε στα βραβεία νεανικής επιχειρηματικότητας 2026 του Στέλιος Foundation. Να πούμε ότι τα βραβεία αυτά έχουν αναδείξει ήδη επιτυχημένες επιχειρήσεις, όπως για παράδειγμα είναι το Σινόμπο, όπως είναι το Ferry Hopper, το πολύ cool, το Hempoly Shop και πολλές άλλες επιχειρήσεις. Ο διαγωνισμός λοιπόν αφορά επιχειρήσεις που ήδη λειτουργούν, είναι κερδοφόρες, καινοτόμες και με θετικό αποτύπωμα στην ελληνική οικονομία. Υπάρχει πλατφόρμα αιτήσεων, η οποία είναι ανοιχτή μέχρι τις 6 Ιουλίου. Τρεις νέοι επιχειρηματίες θα μοιραστούν φέτος συνολικό χρηματικό έπαθλο 300.000 ευρώ. Μπορείτε να βρείτε πληροφορίες, αν τηρείτε κάποιες από τις προϋποθέσεις που αναφέραμε, στο stelliosfoundation.gr. Λοιπόν, κίνηση τώρα στην Αθήνα. Αυξημένη στον Κεφισό στην άνοδο έχει μποτιλιάρισμα. Από τα Κτέλ και πάνω μέχρι και μετά τη Νέα Φιλαδέλφια. Στην κάθοδο, από το ύψος της Αττικής Οδού κατά διαστήματα μέχρι και χαμηλά στο Περιστέρι. Έχουμε κίνηση στο κέντρο στην άνοδο της Αρδιτού και της Βασιλέως Κωνσταντίνου, αλλά και στη Βασιλής Σοφίας από το Σύνταγμα προς το πρώην Χίλτον, το The Elysian εκεί. Ο Καρέας από την Ηλίουπολη προς Βύρονα είναι επιβαρημένος. Η Μεσογείο στην κάθοδο, στο ύψος του Χολαργού. Το ρεύμα εξόδου της Λεωφόρου Αθηνών από το Χαϊδάρι προς τα Δηληστήρια. Ενώ ο Κηφισός έχει καθυστερήσεις και χαμηλά. Φαντάζομαι έχουμε κάποιο συμβάν, διότι μας δίνει ο χάρτης κόκκινο το σημείο από το ύψος της Πειραιός μέχρι και τον κόμβο του σταδίου Ειρήνης και Φιλίας. Συν τους δρόμους του Πειραιά, κυρίως οι δρόμοι γύρω από το λιμάνι, Ακτή Κονδύλη, Ακτή Ποσειδώνος και Κόνονος. Επόμενη ενημέρωση σε 30 λεπτά μετά τον break των 8.
2: Έρχεται βέβαια η εύκολη ερώτηση Νότ.
1: Βεβαίως, η εύκολη ερώτηση Νότ. Μέχρι τότε θα πάμε με Σλιμάν Μοναμούρ και Survivor, Eye of the Tiger στον Easy.

0: Μάνα μου, Σλιμάν, easy breakfast, 8 παρά 20 πρωινό Δευτέρας, όπως πάντα τέτοια περίπου ώρα.
1: Εύκολη ερώτηση. Not.
0: Παρασκευή λέγαμε ότι είναι από τα πράγματα που πετάμε, αλλά έχουμε μεγάλες ενοχές όταν το κάνουμε. Είναι οι ευχετήριες κάρτες, που ήταν και η μόνη μέρα μες την εβδομάδα που βρήκατε σωστή απάντηση.
2: Μάλιστα, είχαμε δύο.
0: Είχες περισσότερες πιθανότητες, περίπου 70 με 75%. Όχι τόσο στην Ελλάδα βέβαια.
2: Ναι.
0: Να συλληφθείς γι' αυτό στα 90s, στη δεκαετία του 90, σε σχέση με σήμερα. Γιατί και δεν το κάνεις τόσο πολύ.
2: Ναι.
0: Και γιατί, ποιος ξέρει γιατί. Γιατί έτσι.
2: Μάλιστα.
0: 6-9-81-9-72-9-72. 75% περισσότερες πιθανότητες είχες να συλληφθείς στα 90s γι' αυτό σε σχέση με σήμερα. Ξαναλέω, όχι τόσο πολύ στην Ελλάδα. Ναι. Σχέση στην Ελλάδα εδώ που τα λέμε. Ποιο συλλαβάρεται. Κανείς σχεδόν.
2: Συλλάβανε τώρα, λέει, τις προάλλες,
0: ναι,
2: έναν τύπο ο οποίος έλεγε πειρατική τηλεόραση. Εντάξει, πραγματικά, και τότε, όπως καταλαβαίνετε, ότι γράφανε από κάτω τα σχόλια του τύπου δεν έχετε με τι να ασχοληθείτε και πιέστε τώρα τον κακομοίρη που έβαζε, που είχε βάλει.
0: Και δεν συλλάβανε, φαντάζομαι, αυτόν που. Γιατί υπάρχουν άνθρωποι οι οποίοι μοιράζουν αυτούς τους κωδικούς.
2: Όχι.
0: Κανονικά δηλαδή.
2: Αυτός που έβλεπε.
0: Αυτός που έβλεπε.
2: Ναι.
0: Εντάξει, είναι ένα είδος κλεπτοαποδόχου κι αυτός.
2: Ναι, βέβαια, σωστό, κλέβει, είναι κλέφτης από
0: τώρα. Τι σας δίνουμε δώρο με τα μηνύματά σας μετά από κλήρωση? Μία δωρεοεπιταγή αξίας 50 ευρώ για τα Guacamama, το αγαπημένο πανασιατικό εστιατόριο της Αθήνας που έχει πάντα κάτι καλό να δοκιμάσεις και σου δίνει και ακόμα περισσότερους λόγους για βόλτα στο κέντρο, διότι στο Guacamama στην Αιώλου απολαμβάνεις καθημερινά all you can eat sushi με 15 ευρώ και 90 λεπτά, 7 το απόγευμα με 10.30 το βράδυ. Ιδανικό αν αγαπάτε το sushi. Αν είστε φαν των comfort γεύσεων, το διάσημο chicken katsu curry, ένα από τα αγαπημένα πιάτα του Guacamama παγκοσμίως, με 9.90 Δευτέρα ως Πέμπτη, και γενικά βεβαίως μπάο, σούσι, noodles, curry, ramen, πολύχρωμες σαλάτες, cocktails πάνω απ' όλα. Στο Guacamama πάντα υπάρχει κάτι διαφορετικό, νόστιμο και προσιτό, είτε για ραντεβού, είτε για dinner μετά τη δουλειά, είτε για έξοδο βεβαίως με παρέα. Δίνουμε λοιπόν μια δωρεοπιταγή αξίας 50 ευρώ με τα μηνύματά σας στο Viber. Απάντηση στην εύκολη ερώτηση Νότ που λέει ότι είχες περίπου 75% πιθανότητες να συλληφθείς στα 90s σε σχέση με σήμερα. Γι' αυτό βλέπω εδώ προσβολή δημοσίας εδούς. Μα τι ερώτηση είναι αυτή? Αυτή είναι η ερώτηση, άμα σας αρέσει.
2: Δεν τους αρέσει αυτό, λένε.
0: Γκράφιτι, οδήγηση χωρίς δίπλωμα, πάλι γκράφιτι, πολλά μηνύματα για το γκράφιτι. Δυνατή μουσική και γενικά, πώς το λένε, για τις ώρες κοινής ησυχίας, ναρκωτικά κτλ, κτλ. Ωραία, ωραία. 10 παρα 5 η απάντηση στον αέρα του Easy Breakfast και μετά τις 10 θα βρείτε την εύκολη ερώτηση, ενώ όπως πάντα με την απάντησή της στον Instagram λογαριασμό του Easy97,2 με story.
2: Επιστρέφω με τη νέα τάση στα ραντεβού. Θες να βγεις έξω, ρε παιδί μου, με μια κοπέλα.
0: Καλό είναι, τα ξέρουμε αυτά.
2: Αχρίαστα να είναι, αλλά τα ξέρουμε.
0: Καλά, εννοείται. Αχρίαστα, αλλά ποτέ δεν ξέρεις.
2: Ποτέ.
0: Και ποτέ μιλες ποτέ. Η Kylie, Can't Get You Out of My Head, για τη συνέχεια στο Easy Breakfast.

0: μου Ιτάτσι, Μάγκη Ράιλι, όπως πάντα στονίζει με τις μεγαλύτερες επιτυχίες όλων των εποχών και στο Easy Breakfast με τη Μαρία Κωνσταντάκη και τον Στάθη Χριστοφορίδη. Και τώρα είναι η ώρα να μας ανοίξει στα μάτια. Αν χρειαστεί, χτύπα ξύλο, αν χρειαστεί να ξαναβγούμε στην αγορά, έτσι.
1: Ναι, βεβαίως. Ναι. Μία νέα τάση λοιπόν στη μόδα, στις σχέσεις και στο dating είναι το salance. Που είναι το αντίθετο του nonchalance.
0: Σε παρακολουθώ με μεγάλη προσοχή.
1: Επικράτησε το nonchalance και τώρα βγήκε το salance. Το nonchalance λοιπόν που είναι γαλλικό έχει να κάνει με αυτό την αδιαφορία ότι το παίζεις και λιγάκι cool.
0: Α, το κάνω αυτό, ναι.
1: Ναι, είσαι εκτός μόδας. Λοιπόν, ότι το παίζεις και λίγο αδιάφορος.
0: Το ξέρα. Το φανταζόμουν.
1: Το salance λοιπόν που είναι το καινούργια τάση είναι ότι δείχνεις καθαρά το ενδιαφέρον σου χωρίς παιχνίδια και χωρίς να προσπαθείς να φανείς cool.
0: Ναι. Α, όχι, κοίταξε, εγώ δεν το έκανα επίτηδες.
1: Να ήσουν απλά ήμουν
0: ψηλό. Ναι, πάντα ήμουν έτσι, ξεκινούσα ψηλό αδιάφορα τη φάση.
1: Ναι.
0: Δηλαδή, γιατί.
1: Είτε σ' άρεσε είτε όχι.
0: Ναι, ναι.
1: Δηλαδή πήγαινες πιο συγκρατημένα.
0: Αυτό, ναι. Αυτό.
1: Ναι, αυτό. Εντάξει,
0: τώρα λοιπόν η μόδα είναι το σαλάνς.
1: Να το παίξεις cool.
0: Ναι, αυτό δεν το έκανα επίτηδες.
1: Παιδί μου, αυτό το πράγμα που π.χ. σου στέλνει ο άλλος μήνυμα και σένα σου αρέσει και αργείς να απαντήσεις.
0: Α, όχι, όχι, όχι.
1: Αποφεύγεις να πεις τι νιώθεις. Ναι, κρατάς τη σχέση σε λίγο σαφές πλαίσιο.
0: Κρατάω μια, δηλαδή ακολουθώ και μια στρατηγική. Ενώ θέλω να στείλω ένα μήνυμα, δεν το στέλνω. Μην πας και μήπως αυτό και τα λέω. Όχι. Ό,τι γουστάρεις κάνεις.
1: Γιατί σου λέει το σαλάνς. Δεν είναι ότι. Γιατί συνήθως τώρα τι γίνεται τώρα. Όταν παίζεις το nonchalance, δηλαδή αυτό το τύπο την αδιαφορία, για να μην δείξω ότι σε βάλει το ζύτη, γουστάρω πάρα πολύ και τέτοια. Το σαλάν σου λέει ότι είναι δείγμα συναισθηματικής ωριμότητας. Πες το από την αρχή, ρε παιδί μου. Θέλεις ή δεν θέλεις. Θυμάσαι που είχε γίνει και ολόκληρη ταινία. Απλώς δεν σε γουστάρει.
0: He's just not into you. Μπράβο, μπράβο, ναι.
1: Όλο αυτό το πράγμα.
0: Μα πραγματικά.
1: Βέβαια, για να λυπούμε τώρα την αλήθεια, και τώρα αυτή τη στιγμή δεν θα πάρω το μέρος των γυναικών. Θα πω, είμαι ενάντια στη γυναικεία κουλτούρα. Γιατί αυτή η ταινία ήταν, έλεγε αυτό ακριβώς, ότι απλώς δεν σε γουστάρει. Γιατί ο άλλος τα έδινε τα μηνύματα με την έννοια ότι δεν απαντούσε στα τηλεφωνήματα. Ήταν γενικά αδιάφορος. Και εγώ ας πούμε, για παράδειγμα, έλεγα μα όχι γιατί έχει τη μανούλα του στο νοσοκομείο, μα όχι γιατί έχει χτύπησε το μικρό του δάχτυλο. Δηλαδή.
0: Έβρισκες δικαιολογίες στον μυαλό.
1: Κάποιες φορές, ναι, θέλω ότι φλούμε και λίγο σε αυτές τις καταστάσεις. Τι σας λέμε τώρα, εσείς είσαστε γονείς εκεί πέρα, τώρα ετοιμάζετε. Αλλά αχρίαστο να είναι, μπορεί και εσείς κάποια στιγμή να
0: κάνετε. Καλά, δεν θα πω γιατί δεν ακούγε νέα παιδιά. Εγώ θα πω γενικά ότι. Και αυτό κάνω. Δηλαδή, ό,τι όπου σου βγαίνει, ό,τι γουστάρεις, θέλεις να στείλεις 30 μηνύματα, αφού αυτός είσαι ή αυτή είσαι.
1: Μπράβο.
0: Έτσι, δείξω στην αρχή.
1: Δείξω γιατί στην μετά... αρχή για να καταλάβει και άλλη ότι είσαι τρέλιακα με τα 30
0: μηνύματα. Μπορεί να σε γουστάρει, μπορεί να γουστάρει τον τρέλιακα, δεν ξέρει.
1: Ή να γυρίσει και να σου πει, κοίτα, τρέλιακα, σε γουστάρω πάρα πολύ, αλλά όχι και 30 μηνύματα, να το πάμε στα 20, να το πάμε στα 15 ναι. Και να τη βρείτε την ισορροπία.
0: Και πάλι όμως, πάλι μιλάς με τη γλώσσα της αλήθειας.
1: Ακριβώς. Όσο πιέζεσαι τρέλιακα και δεν στέλνεις τα 30 μηνύματα, μετά θα σου βγει αλλιώς.
0: Ακριβώς. Βγάλε και τα ελαττώματα σου όλα. Πες τα όλα, την τρέλα σου και όλα τα ελαττώματα. Εντάξει, δεν σου λέω στο πρώτο ραντεβού.
1: Εσύ το έκανες στο πρώτο ραντεβού και είδες. Καταλήξαμε μέσα σε ένα γάμο.
0: Εντάξει, δεν είστε σαν εμένα. Αυτό λέω. Μην το κάνετε στο πρώτο ραντεβού.
1: Αυτό είναι αλήθεια. Μην το κάνετε. Ο άνθρωπος είναι επαγγελματίας. Εμείς τον είμαστε ερασιτέχνες.
0: Ακριβώς.
1: Δεν μπορούμε να το κάνουμε. Θα το κάνουμε
0: άκομψα. Θέλει εκπαίδευση, θέλει.
1: Ναι.
0: Θέλει σπουδές.
1: Το είχα πει εγώ να γράψει σε βιβλίο και να ξεκινήσει να κάνει σεμινάρια.
0: Μα όλοι και άλλοι έχουν κάνει περιουσίες. Αλλά γενικά δείξε αυτό που είσαι. Αφού αυτό είσαι. Κακό είναι να το δείξει. Πάμε σε μικρή διακοπή. Δελτίο ειδήσεων με την Άντζελα Πασχοπούλου. Θυμίζουμε, αν θέλετε να ζήσετε το Big Well Festival και να το απολαύσετε με παρέα, η Zenith προσφέρει ένα επιπλέον εισιτήριο δωρεάν με κάθε αγορά εισιτηρίου για το Big Well Festival στα καταστήματα της Zenith στην Αθήνα. Θα βρείτε πληροφορίες, θα πάρετε το voucher. Η προσφορά ισχύει μέχρι εξαντλήσεως των εισιτηρίων που έχουν στα καταστήματα Zenith. Big Well Together με τη δύναμη της Zenith. Αρμόδια αρχή βεβαίως, η Άντζελα Πασχοπούλου και επιστρέφουμε αμέσως μετά.
2: Φαντάσου να ακούς το όνομά σου στο ραδιόφωνο.
3: Καλημέρα, Νίτα.
2: Και να μην πληρώνεις το λογαριασμό σου. Pay your bills easy με τον Easy 97,2. Το Easy Breakfast με τη Μαρία και τον Στάθη έχει πληρώσει πάνω από 25.000 ευρώ. Και συνεχίζει. Μπες στο soundist.gr/easy972, δήλωσε συμμετοχή και άκου το Easy Breakfast κάθε πρωί. Άκουσες το όνομά σου. Έχεις 10 λεπτά να καλέσεις το 210-6842-220. Το επόμενο όνομα στον αέρα μπορεί να είναι το δικό σου. Your bills easy με τον Easy 97,2. Οι μεγαλύτερες επιτυχίες όλων των εποχών. Όταν το δέρμα σου ζητάει περισσότερα, δεν συμβιβάζεσαι. Κάνεις level up με τις σαμπούλες Eva Bell. Μια εντατική θεραπεία 5 ημερών, σχεδιασμένη για να δεις και να νιώσεις τη διαφορά από την πρώτη εφαρμογή. Eva Bell. Ο χρόνος με το μέρος σου. Intermed είναι η απάντηση.
3: Η μάρκα αναψυκτικών Green θα ήθελε να ενημερώσει τους καταναλωτές ότι δεν βγάζει μόνο τη διάσημη Green Cola χωρίς θερμίδες, χωρίς ζάχαρη και χωρίς ασπαρτάμι, βγάζει επίσης και τη λιγότερο διάσημη Green Cola χωρίς καφέινη, Green Πορτοκαλάδα, Green Λεμονάδα, Green Βυσσινάδα, Green Γκαζόζα, Green Mojito, Green Pink Grapefruit, Green Lodi Ginger Lime, Green Passion Fruit, Green Bitter Orange Spritz, Green Soda και Green Tonic. Ξεκόλα, η Green δεν είναι μόνο κόλλα. Green. Με αλήθειες και φυσαλίδες.
4: Για να φτάσεις ψηλά, χρειάζεσαι γερά θεμέλια. Αφοσίωση, αντοχή, σιγουριά. Μα πάνω απ' όλα, χρειάζεται να έχεις χαλίβδινη θέληση. Και να βάζεις τον πύχη όλο και ψηλότερα.
5: Χαλιβουργία Ελλάδος. Ο ελληνικός χάλιβας. Ψηλότερα από ποτέ.
6: Ναι, έλα Γιώργο.
7: Έλα, λέ.
6: Μ' ακούς?
7: Σ' ακούω.
6: Ο μικρός.
7: Τι?
6: Είπε την πρώτη του λέξη.
7: Σοβαρά, τι είπε? Είπε μαμά?
6: Όχι, όχι, δεν θα το πιστέψεις.
7: Τι?
6: Είπε μπα.
7: Είπε μπαμπά.
6: Όχι.
7: Είπε μπαμπά το καμπάρι μου.
6: Βρε Γιώργο, είπε μπάλα.
7: Μπάλα.
6: Ναι.
7: Είπε μπάλα.
6: Είπε μπάλα.
7: Το παιδί μου είπε μπάλα. Μπάλα, είπε το παιδί.
8: Παίχτης από κούνια. Μπάλα από νουνού. Τώρα όλοι κερδίζουν τη συλλεκτική μπάλα νουνού από την Πούμα στα Ζάχρετ Sports.

γιορτή και σχόλη. Ίδια ιδέα έχουν όλοι. Να αράξουν στη βεράντα που απ' τα τζάμπο είναι τα πάντα. Λέω κι εγώ να την αράξω και αμέσως θα το πράξω. Μα γλιστράω κάνω κέλα σαν να έπεσα από σέλα. Όλα γύρω φιλαρίπα και τα τζάμπο όλα λίμπα. Και τώρα

0: ιδέα.
1: Σας βάλαμε Jumbo ιδέες. Εξοπλιστείτε και ηλεκτρονικά και στο ijumbo.gr.
2: Όλοι θέλουμε έναν πιο υγιεινό τρόπο ζωής. Να ζούμε καλύτερα, να φροντίζουμε εμάς και τους δικούς μας. Κι όμως, στο ίδιο μας το σπίτι κρύβονται εκατοντάδες σκληρά χημικά. Σε ρούχα, σε πιάτα, σε σεντόνια, σε επιφάνειες που ακουμπάμε κάθε μέρα. Αυτό πρέπει να αλλάξει. Και η αλλαγή αρχίζει από κάτι απλό. Από τα προϊόντα που καθαρίζουμε. Τα Planet καθαρίζουν αποτελεσματικά. Χωρίς σκληρά χημικά. Χωρίς να αφήνουν χημικά υπολείμματα. Καθαριότητα χωρίς συμβιβασμούς. Γιατί στο τέλος, ό,τι κάνουμε, το κάνουμε για την υγεία μας. Planet. Προστατεύει φυσικά ό,τι αγαπάς.
3: Κάτι νέο έφτασε στη Ραφίνα. Το ταξίδι αλλάζει επίπεδο με το νέο υπερσύγχρονο Andros King της Golden Star Ferries. Το νέο κόσμημα των Κυκλάδων σε ταξιδεύει με πολυτέλεια, άνεση και ταχύτητα στους πιο golden προορισμούς του Αιγαίου. Καθημερινές αναχωρήσεις για Άνδρο, Τίνο, Μύκονο, χωρίς ταλαιπωρία, στις 7:50 το πρωί από τη Ραφίνα. Μπείτε στο goldenstarferries.gr και κάντε κράτηση σήμερα. Golden Star Ferries. Σας ταξιδεύουμε όπως πραγματικά σας αξίζει.
4: Πω πω, τέλειο! Και γεύση και θρεπτικά συστατικά. Όλα σε μια πυρουνιά.
5: Τι είναι αυτό, επιστημονική φαντασία, φάση ολική επαναφορά.
4: Κοντά έπεσες στο ολική. Μέλισσα ολικής άλυσης είναι, φίλε μου. Πηγή φυτικών ινών και πλούσια γεύση από ολόκληρο τον καρπό του σιταριού.
5: Για να δω. Δίκιο είχες. Αυτό θα πει ολικής.
6: Δεν είναι σενάριο επιστημονικής φαντασίας, είναι μέλισσα ολικής άλεσης και ολικής απόλαυσης. Στην καρδιά κάθε στιγμής, η μέλισσά μας.
7: Μόνος του, κάτω, μόνος του, είσαι μόνος σου!
8: Κανείς δεν πρέπει να παίζει μόνος του. Τι. Πάντα θέλαμε ένα συμπαίκτη στο παιχνίδι μας. Και τώρα παίζουμε με τη Superbet.
7: Παίζουμε.
8: Και βλέπουμε και προβλέπουμε. Με live betting και streaming. Συζητάμε και αναλύουμε στο Super Social. Μοιραζόμαστε. Μαθαίνουμε.
7: Μα...
8: σωπαίνουμε. Μαζί φωνάζουμε, γελάμε, πανηγυρίζουμε. Superbet, τώρα παίζουμε μαζί. Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις στο superbet.gr, κάθετος blog, κάθετος όροι.
9: Easy News.
10: Με την Άντζελα Πασχοπούλου, η κορυφή της EuroLeague βάφτηκε ερυθρόλευκη. Ήταν η ανάρτηση του Κυριάκου Μητσοτάκη. Θερμά συγχαρητήρια στον Ολυμπιακό για τη μεγάλη επιτυχία. Και φυσικά αξίζουν πολλά μπράβο σε όλους όσοι συνέβαλαν στην εξαιρετική διοργάνωση του Final Four, είπε ο Έλληνας Πρωθυπουργός. Σεισμική δόνηση 4 Ρίχτερ καταγράφηκε στις 4:30 το πρωί στο Γερολιμένα του Δήμου Ανατολικής Μάνης. Τα χρώματα της Μπαρτσελόνα επέλεξε ο Αλέξης Τσίπρας για το νέο κόμμα και έδωσε ραντεβού στο Θησείο αύριο για τα αποκαλυπτήρια του ονόματος. Ο Αλέξανδρος Γιωτόπουλος είναι καταδικασμένος. Δολοφόνος και τρομοκράτης που διέπραξε ή δεχθεί εγκλήματα, σχολίασε το State Department για την αποφυλάκησή του. Δήλωσαν ότι οι Ηνωμένες Πολιτείες στέκονται αλληλέγγυες στις οικογένειες των θυμάτων. Νέο καθεστώς στα πρόστιμα της εφορίας. Η φορολογική διοίκηση δεν θα επιβάλλει πλέον πρόστιμο σε όσους παραλείπουν ή καθυστερούν να υποβάλουν κάποια δήλωση. Ο Ρώσος σκηνοθέτης Αντρέι Βιάνγκιτσεφ, ο οποίος κέρδισε το μεγάλο βραβείο στις Κάνες για την ταινία του, κάλεσε στην ευχαριστήρια ομιλία του τον Ρώσο πρόεδρο Βλαντιμίρ Πούτιν να βάλει τέλος στη σφαγή. Αναφερόμενο στον πόλεμο στην Ουκρανία.
9: Easy Sports.
10: Το τέταρτο τρόπαιο EuroLeague της ιστορίας του σήκωσε ο Ολυμπιακός στο Telekom Center Athens. Οι Ερυθρόλευκοι επικράτησαν με 92-85 της Real Madrid στον τελικό του Final Four της Αθήνας και έγραψαν ιστορία, καθώς έγιναν η πρώτη ομάδα που τερμάτισε πρώτη στην κανονική περίοδο της διοργάνωσης και στέφθηκε και πρωταθλήτρια Ευρώπης. Ο Έλληνας Ολυμπιονίκης Μίλτος Τεντόγλου πέταξε στην Κίνα. Με ένα εξαιρετικό άλμα 8.46 μέτρα, ισοφάρισε την καλύτερη επίδοση φέτος στον κόσμο.
9: Easy weather.
10: Λίγες νεφώσεις στην Αττική παροδικά αυξημένες στις μεσημεριανές ώρες, όπου και ενδέχεται να σημειωθούν τοπικές βροχές, κυρίως στα βόρεια. Οι άνεμοι θα πνέουν από βόρειες διευθύνσεις 3 με 4 και στα ανατολικά 4 με 5 μποφόρ. Η θερμοκρασία θα κυμανθεί από 17 έως 27 βαθμούς Κελσίου.

0: Breakfast 8 και 2 πρώτα λεπτά πρωινό Δευτέρα. Αυξημένη κυκλοφορία στο Κηφισό σε άνοδο και κάθοδο μεταξύ Λεωφόρου Αθηνών και Αττικής Οδού. Η Αττική Οδό στο ρεύμα προς αεροδρόμιο από τον κόμβο της Λεωφόρου Δημοκρατίας μέχρι και τον κόμβο της Λεωφόρου Ηρακλείου. Η Κηφισία στην άνοδο από την Κατεχάκη προς την Εθνική Αντιστάσεως και στην κάθοδο από το Νέο Ψυχικό προς την Πανόρμου και τη Λεωφόρου Αλεξάνδρας. Η Μεσογείο στην κάθοδο από την Αιγαία Παρασκευή προς το Πεντάγωνο. Η Αλίμου Κατεχάκη κατά διαστήματα κυρίως εκεί στο ύψος του Παπάγου. Η Συγκρού στην άνοδο από τον Άγιο Σώστη, η Καλλιρόηση Αρδιτού, η Βασιλέως Κωνσταντίνου και η Βασιλίση Σοφίας στο καθοδικό της ρεύμα προς την πλατεία Συντάγματος. Ο Καρέας από την Ηλιούπολη προς Βύρωνα, η Ηλιουπόλεως από τον Άγιο Δημήτριο προς την Δάφνη, στον Κηφισό για όσους κατεβαίνουν έχουμε προβλήματα και από την Πέτρου Ράλη και κάτω μέχρι και τον κόμβο του Σταδίου Ειρήνης και Φιλίας και η κίνηση συνεχίζεται από το ΣΕΦ στην Ποσειδόνος προς το λιμάνι του Πειραιά μέσω Μικράς Ασίας. Επίσης η Λεωφόρος Αθηνών στο ρεύμα εξόδου από το Χαϊδάρι προς τα Δία Ηλιστήρια και κατά διαστήματα η Βάρη Σκοροπίου ανεβαίνοντας από την Βάρη προς την Σχολή Ευελπιδών. Επόμενη ενημέρωση σε 30 λεπτά μετά το break των 8.30.
1: Πώς θα αντέξει και αυτός ο άνθρωπος, έκαι σήκωσε το EuroLeague ο Ολυμπιακός ενώ το άξιζε ο Ηρακλής. Και τώρα.
0: Είπα εγώ ποτέ ότι το άξιζε ο Ηρακλής.
1: Και βρήκατε και τη σωστή απάντηση. Πόσο που τον πάτε Δευτέρα πρωί να το αρχίσει και χάνει και τα κουβιά. Δευτέρα πρωί που τον πάτε τρένο. Δεν είναι ωραία πράγματα αυτά. Βρήκατε τη σωστή απάντηση.
0: Όλο τι έγινε ρε εσύ. Λέω δεν έγινε. Ναι, την έχουν βρει. Εντάξει, οκ. Άξιζε λίγο ο Ηρακλής. Εντάξει, μα μην είναι υπερβολική. Δηλαδή, ο Ηρακλής κάθε ότι μπορεί να παίξει στην EuroLeague. Που γιατί να παίξει άλλο να ξεφτυλιστεί. Το άξιζε ο Ηρακλής. Θα ήθελα όμως, το έχω ξαναπεί, να υποστηρίζω μια ομάδα, χωρίς βεβαίως να αρνούμε την ομάδα μου, έτσι. Θα ήθελα που και που να κερδίζει και η ομάδα μου, ρε παιδί μου. Να νιώσω κι εγώ αυτό το συνέστημα. Να πάρω κάτι, να βγω να πανηγυρίσω.
1: Να σου πω κάτι. Επίσης, είναι ωραίοι οι αγώνες που ξαφνικά ο άλλος χάνει με 60 πόντους διαφορά. Διότι ταυτόχρονα λες, αμάν, με πιάσε μια λιγούρα. Πάμε να φτιάξουμε μια πίτσα. Πας, φτιάχνεις την πίτσα. Δεν έχει αλλάξει το σκορ, δεν έχει δηλαδή καμιά ανατροπή. Ναι, δεν είναι ότι χάνεις κάτι.
0: Έχει και θετικά λες λοιπόν.
1: Ναι, λες, όχ, που μύρισα από την τσίκνα, μύρισε τσίκνα. Δεν πάω να κάνω. Μύρισα από την πίτσα τσίκνα. Δεν πάω να κάνω και ένα ντουζάκι. Γυρνάς πάλι. Πάλι δεν έχει αλλάξει τίποτα.
0: Ναι.
1: Καταλάβες. Γι' αυτό σου λέω, είναι ωραίο να υπάρχουν και τρεις ομάδες. Εγώ θέλω να παίξω Ηρακλή στην EuroLeague.
0: Μάλιστα. Τι είπες?
1: EuroLeague, πώς τη λένε?
0: EuroLeague, ναι. EuroLeague, ας πούμε.
1: EuroLeague.
0: Ναι. Αν πεις το αγγλικό είναι EuroLeague, δεν μπορεί να πεις EuroLeague.
1: Α, εντάξει. Δηλαδή,
0: εγώ ή θα πεις EuroLeague ή EuroLeague, ξέρω εγώ.
1: Μήπως αξίζει τον Ηρακλή η EuroLeague.
0: Μήπως αξίζει, θα σου λέγα τι αξίζει. Με το ζόρι έχει τα Euro, όχι τη EuroLeague. Λοιπόν, αυτά. Σε λίγο έχουμε και Pay Your Bills. Οι Αλφαβίλ ξεκίνησαν ήδη, βιάστηκαν. Και επιστρέφουμε.

0: Peace of my heart, η Beverly Knight στο Easy Breakfast, πρωινό Δευτέρας. Ωραία να ξεκινήσει η εβδομάδα με δωράκι χρηματικό, διότι είναι η ώρα όπως καταλαβαίνετε.
1: Μισό λεπτό, πριν πεις γι' αυτό, δεν πρέπει να πούμε το που μας έστειλε ο κροτής
2: μας. Πρώτο pay your
1: bills. Που είπε, δεν μιλάμε για κάποια θέματα της επικαιρότητας. Γιατί γίνεται ένας τσακωμός εκεί πέρα.
0: Δεν λέμε ρε, ποιος τσακωμός. Όλα πήγαν καλά, τίποτα δεν είναι.
1: Με τον κύριο Μαρινέ και τον κύριο Δημητριάδη.
0: Δεν ακούω τίποτα, αυτή μου. Κάτσε λίγο. Όχι,
1: α,
0: δεν ακούω από εδώ. Μίλα εσύ.
1: Έχει οικογένεια. Εντάξει, οκ, ωραία. Έγινε ένα τσακωμό.
0: Εσύ δεν έχει οικογένεια, δηλαδή μόνο εγώ έχω οικογένεια. Σένα δεν σε αγαπάνε άνθρωποι.
1: Και γκολφο πάρα πολύ.
0: Έγινε τσακωμό, λέει. Τίποτα δεν έγινε. Προχώρα παρακάτω, λοιπόν.
1: Ή δεν υπήρχε ένταση.
0: Θα σε κλείσω, ρε. Pay your bills.
1: Pay your bills, ας πάμε στα δικά μας.
0: Παραλίγο να πω το επώνυμο ολόκληρο τώρα.
1: Ναι, ορίστε.
0: Pay your bills, λοιπόν, το πρώτο pay your bills της εβδομάδας. Έχουμε δώσει πάνω από 30.000 ευρώ. Συνεχίζουμε να πληρώνουμε κάθε μέρα δύο δικούς σας λογαριασμούς στο soundis.gr κάθετο CZ972. Δηλώνεται συμμετοχή και κληρώνουμε δύο ονόματα. Τα ανακοινώνουμε στον αέρα κάθε πρωί 6.30 με 10. Το μόνο που χρειάζεται να κάνετε, εφόσον κληρωθείτε, είναι εντός 10 λεπτού να επικοινωνήσετε μαζί μας, να βγείτε στον αέρα, να πούμε μια καλημέρα και να πάρετε τα χρήματα που έχετε ζητήσει. Ως 150 ευρώ τη φορά δίνουμε για κάθε λογαριασμό. Και η πρώτη νικήτρια για σήμερα είναι η
1: Vivian Ro. Η Vivian Ro με κινητό που τελειώνει σε 952 και λογαριασμό ρεύματος αξίας 106,55. 106,55 ήταν ο λογαριασμός ρεύματος που είχε επισυνάψει Vivian Ro με κινητό που τελειώνει σε 952. Οπότε, Βιβιάν μου, τα πράγματα είναι απλά. Η διαδικασία είναι απλή. Έχεις να κάνεις τα εξής.
0: Μέχρι τις 8 και 13. 23, με συγχωρείς. 22 της έδωσα. 2-10-68-42-2-20. Η γραμμή είναι ανοιχτή για σένα. Βιβιάν Ρο. Το πρώτο γράμμα, Ρο, το επωνύμου σου. Κινητό που τελειώνει σε 952. Σε περιμένουν 106 ευρώ και 55 λεπτά. 2-10-68-42-2-20 για το επόμενο δεκάλεπτο για το Pay Your Bills στο Easy Breakfast.

0: Σαντάνα και Ρομπ Τόμας, Smooth στο Easy Breakfast, 8 και 17 πρώτα λεπτά, 106 ευρώ και 55 λεπτά για τη Vivian, πρώτη νικήτρια του Pay Your Bills και πρώτη νικήτρια της εβδομάδας και στην τηλεφωνική μας γραμμή Vivian. Καλημέρα και συγχαρητήρια.
1: Καλημέρα.
0: Καλή εβδομάδα.
1: Επίσης.
2: Buongiorno Vivian, 105.
1: Καλημέρα Μαρία.
2: Τι γίνεται, 105 και 56 είναι δικά σου. Τι θα τα κάνεις. Αυτό ακριβώς, 106 και
1: 55. Θα σου πω αμέσως τι θα τα κάνω. Θα πάω κομμωτήριο την Παρασκευή.
2: Μπράβο
1: σου. Θα πάμε όλο εκεί.
2: Υπέροχα, τι θα κάνεις.
1: Είμαι πολύ χαρούμενη. Θα κάνω τα πάντα. Βαφή, κούραμα, χρώμα. Όλα.
2: Α, θα κάνεις όλα.
1: Αλλαγή εν ώψη καλοκαιριού, ναι.
0: Χαρά.
2: Θα αλλάξει όλο το μαλλί ή θα χρώμα ή θα κάνεις αντάβιες.
1: Όχι, δεν θα αλλάξω όλο το χρώμα, θα κάνω αντάβια.
2: Α, τέλεια, σούπερ. Πολύ ωραία, πάρα πολύ ωραία. Κούρεμα λοιπόν, χτένισμα
1: πολύ,
2: και αντάβια.
1: Και
2: εγώ, παιδί μου.
1: Τη βδομάδα, να ξέρετε.
2: Μπράβο, κορίτσι, χαιρόμαστε πάρα πολύ.
1: Πάρα πολύ.
2: Καλές αντάβιες, καλό κούρεμα.
1: Ευχαριστώ, φιλάκια. Bye. Καλημέρα.
0: Καλημέρα και καλό καλοκαίρι. Soundis.gr, κάθετος Easy 972, το site μας, για να βρείτε όλες τις πληροφορίες και το πώς μπορεί να πληρωθεί και ο δικός σας λογαριασμός από το Pay Your Bills. Τόσο με το κομμωτήριο, προσπαθούσα να θυμηθώ και να πω και εγώ μια λέξη, μια τεχνική, πώς τη λένε, το ombre.
2: Ombre. Ναι, αυτά τα ωραία τώρα έχουμε εμείς οι γυναίκες, ας πούμε, κατάλαβες. Δηλαδή, κάνεις μια ανανέωση και σου αλλάζει η διάθεση. Τώρα εσείς, εσύ κουρεύεσαι με αυτό το πράγμα το χρυσαυγίτικο, το κούρεμα που κάνεις λιγάκι το.
0: Θα κόβω λίγο παραπάνω
2: τώρα.
0: Όλοι μου λένε ότι μου πάει.
2: Ναι, εντάξει, ωραία.
0: Να σου πω κάτι, δεν έχει σημασία. Αλλάζει και η δική μου διάθεση.
2: Αλλάζει. Παρόλο που δεν φαίνεται. Όχι που δεν φαίνεται η διάθεση, ενώ που δεν φαίνεται το κούρεμα τόσο πολύ.
0: Ναι, γιατί εγώ έχω πάει, έχω κάνει τη διαδικασία και στο μυαλό το δίνω. Ναι, βέβαια.
2: Δεν δοκιμάζει και μια αλλαγή μαλλιού. Έκανε και μια μοϊκάνα, δηλαδή μια μοϊκάνα άλλο χρώμα.
0: Να τα αφήσω λίγο και να τα κάνω punk. Θυμάσαι που ήταν αυτό το.
2: Το punk. Το ήμο το θυμάσαι.
0: Καλά, το ήμο.
2: Το ήμο ήθελε πάρα πολύ δουλειά. Βέβαια, εσύ στα νιάτα σου να τα πούμε και αυτό δούλευε πολύ το πιστολάκι. Γιατί
0: ναι, είχα μακρύ
2: μαλλί.
0: Αλλά τότε ήταν άλλα χρόνια. Τώρα έχουν. Τότε εγώ, επειδή έχω πολύ σγουρο μαλλί.
2: Ναι.
0: Εγώ, ας πούμε, όταν είχα μακριά μαλλιά, δεν μπορούσα να. Είναι τόσο σγουρό το μαλλί μου που έπρεπε να τα έχω πάντα κοτσίδα γιατί αλλιώς ήμουν μια τεράστια φάτσα.
2: Τώρα
0: σαν το σλάσιμο.
2: Πάρα πολλά προϊόντα για.
0: Αυτό σου λέω ότι τώρα, ή το ήμο που έλεγε, το ήμο θέλει ίσια φράντζα, ας πούμε.
2: Ναι,
0: να κρύψει το ένα μάτι.
2: Και όχι ίσια, θέλει πολύ ίσιωμα.
0: Ναι, που τότε δεν ήταν και πολύ εύκολο. Ναι. Δηλαδή, τότε θυμάμαι, βάζανε. Κυκλοφορούσαν και κάτι οι αστικοί μύθοι, δεν ξέρω αν ήταν ή δεν ήταν. Αλλά όταν ήμουν 17-18 χρονών, λέγανε ότι αν λουστεί με σκυλοσαμπουάν, το μαλλί ίσιο, δεν ξέρω αν.
2: Μάλιστα, ωραία. Κοίτα πάντως, εγώ θα έλεγα να δοκιμάσεις τώρα.
0: Τώρα.
2: Θα
0: τέτοια.
2: Περάσουμε ένα αμήχανο στάδιο εκεί του καρέ με το σγουρό μαλλί που θα είσαι κάτι μεταξύ Μαφάλντα και Μαρία Σολομού. Όμως, εντάξει.
0: Ναι. Μετά
2: όμως θα μακρύνει.
0: Δεν μπορώ, δεν μπορώ.
2: Και θα είσαι σαν το σλάς. Είπες και εσύ ότι ίσως θα είσαι σαν το σλάς.
0: Δεν μπορώ πλέον, δεν μπορώ. Δεν έχω.
2: Σκέψου τώρα.
0: Πρόσωπο να πάω σε συναυλίες.
2: Μπροστά,
0: τώρα πάω πίσω.
2: Καριέρα, όχι άμα θα γίνει
0: καριέρα.
2: Κοριτσάκια, γκρούπις, κατάλαβες, χαμός θα γίνει.
0: Το παρατραβήξαμε θα πω.
2: Μάλιστα.
0: Benson Boone για τη συνέχεια, Beautiful Things. Στον Easy, στο Easy Breakfast με τις μεγαλύτερες επιτυχίες των εποχών. Όλων των εποχών, αμέσως μετά και Culture Club.

0: Club στο Easy Breakfast, πρωινό Δευτέρας, 25 Μαΐου, αύριο Τρίτη, για να πούμε και κανένα θέμα από την πολιτική επικαιρότητα, ανακοινώνεται και το νέο κόμμα του Αλέξη Τσίπρα στο Φυσίο το βράδυ.
1: Με τα χρώματα της Μπαρτσελόνα.
0: Ναι, με τα χρώματα της Μπαρτσελόνα.
1: Μπερδέθηκα τώρα εγώ, μήπως μπλε... δεν είναι πίξη, μήπως είναι μπαρτσα πίξη. Η πίξη μπάρτσα.
0: Θα δούμε το όνομα όπως θα είναι. Τώρα τα χρώματα της Μπαρτσελόνα, το μπλε λέει της πατρίδας και το κόκκινο των αγώνων.
1: Α, έκανε τέτοιο συνδυασμό.
0: Έκανε ένα βιντεάκι κρατούσε.
1: Και δεν το έκανε μοβ. Μπλε και κόκκινο βγάζει μοβ. Πολύ ωραίο το μοβ. Α, τα αγαπημένα μου θέματα. Τα μου χρώματα.
0: Ε, ναι, αλλά το μοβ είναι και του χτυπαχτού. Εντάξει.
1: Κάποιοι αγώνες πάνε και στο.
0: Ότι και καλά θα κάνουμε κηδεία στους υπόλοιπους, ας πούμε.
1: Όχι. Ναι. Ότι κηδεία στα παλιά.
0: Στο
1: όχι.
0: Στο σύστημα.
1: Κηδεία στις παθογένειες του ελληνικού κράτους. Α, καλό, ε.
0: Ναι. Πάντως δεν το επέλεξε. Ρώτησε νωρίτερα, ίσως.
1: Καλά, δεν το ξέρουμε αν το επέλεξε
0: ναι.
1: ή όχι.
0: Ναι. Anyway, τώρα άμα το μεταξύ είσαι φαν της Μπαρτσελόνα και κυκλοφορείς με καμιά φανέλα. Φαντάζομαι δεν θα είναι ακριβώς ίδιο με την Μπαρτσελόνα. Δηλαδή, και αυτός που είναι Μπαρτσελόνα τι θα κάνει, θα κυκλοφορεί και θα λένε ο παδός του Τσίπρα.
1: Δεν θα είχε το δίδυμο. Απλά τώρα λέμε εμείς ότι τα χρώματα της Μπαρτσελόνα επειδή είναι το μπλε και το κόκκινο. Σου εξηγώ και πάλι. Α, το κάνει μόβ κι αυτός. Αφού βλέπει τώρα θα έχει γίνει πρόβλημα.
0: Δεν ρώτησε. Δεν ρώτησε.
1: Δεν μας ακούτε κιόλας.
0: Καλά, δεν το έχουμε πει και νωρίτερα. Θα μου πει τελευταία στιγμή γιατί αλλάζουν όλα. Ναι. Τώρα τα έχουν τυπώσει όμως τώρα πάνω, θα έχουν τυπώσει.
1: Καλά, βάλτε τα σε ένα πλυντήριο. Δεν είναι σε ένα πλυντήριο εκεί πέρα, πρόγραμμα περίεργο.
0: Λύσεις
1: δεν
0: υπάρχουν.
1: Υπήρχε και το τραγούδι. Τα όνειρά μου,
0: μπράβο,
1: κόκκινα,
0: ναι.
1: Τα όνειρά μου.
0: Ρούχα μαζί που πλήθηκαν και έχουν γίνει ροζ. Που,
1: α,
0: που το έλεγε το ντουέτο ο.
1: Ω, άκαλα. Η Ελένη, όχι, η Άννα, τέλος πάντων θα μας το στείλουν οι ακροατές. Αυτοί λοιπόν που βγήκαν ροζ, κόκκινα και. Εσύ θα βάζεις λίγο παραπάνω μπλε για να βγει μου. Γιατί το ροζ γίνεται από το κόκκινο.
0: Ρούχα μαζί που πλήθηκαν.
1: Και γίνανε ροζ. Ναι.
0: Μιλιόκας, ναι,
1: ναι
0: και, ο Μιλιόκας, ναι. Ποια ήταν η.
1: Βρήκε στο μισό ρε Σάθη.
0: Ναι.
1: Πώς γίνεται αυτό το πράγμα. Ήταν μια γνωστή. Η Αφροδίτη Μανού.
0: Ναι, Αφροδίτη Μανού.
1: Μάλιστα. Ναι. Πολύ ωραία.
0: Αφροδίτη Μανού. Το στείλετε και μήνυμα. Ευχαριστούμε. Χρώματα Πανιωνίου, λέει, όχι μπάρτσα. Τα μπλέξαμε τις ομάδες τώρα.
1: Α, μπράβο, είναι και του Πανιωνίου, γιατί πήγε κατευθείαν στην μπάρτσα.
0: Επειδή έτσι γράφουν τα site, γι' αυτό. Anyway.
1: Αν ήθελε πάντως να μας έχει ικανοποιημένους, θα μας έβαζε κίτρινο μαύρο, που είναι τα χρώματα και τη site και του Ηρακλή.
0: Του Ηρακλή, το κίτρινο και το μαύρο. Ναι, τι σχέση έχει ο Ηρακλής με το κίτρινο και το μαύρο.
1: Τι έχει ο Ηρακλής.
0: Λευκό και μπλε.
1: Αχ, τον μπέρδεψα με τον άλλο μου, με τις άλλες πετυχημένες ομάδες. Άρα πάω, ναι, ναι, συγγνώμη. Εντάξει, έλα πάμε.
0: Λοιπόν, έχουμε γίνει εδώ γραφείο ελεοχρωματισμού. Τι χρώμα θέλετε τον τοίχο σας, μισό λεπτό να βάλω 2-3 χρωματάκια να βγάλω το αποτέλεσμα.
1: Μπλε άσπρο, ε.
0: Λοιπόν.
1: Αχ, ο Ηρακλής έχει σαν την δικιά μας, σαν την ελληνόλευκη.
0: Αν ψάχνεις ελληνόλευκη, γαλανόλευκη.
1: Γαλανόλευκη.
0: Σαν τη δικιά μας την ελληνόλευκη. Λούμπεν. Αν ψάχνεις αντιγύρανση χωρίς ερεθισμούς, η δερμοκαλλυτική σειρά Bakuki All Age Active της The Skin Pharmacist με ορό και κρέμα προσώπου προσφέρει ορατή μείωση ρητίδων ήδη από τον πρώτο μήνα, ενώ ενυδατώνει και βελτιώνει την όψη των καφέ κυλίδων και το πιο σημαντικό, η δράση της είναι συγκρίσιμη με τα ρετινοειδή με ορατά αποτελέσματα πιο γρήγορα, δραπιο ήπια. Είναι ιδανική ακόμη και για ευαίσθητες επιδερμίδες και μπορείς να τη χρησιμοποιήσεις πρωί και βράδυ όλο το χρόνο. Bakuki All Age Active της The Skin Pharmacist. Επιστρέφουμε σε πάρα πολύ λίγο. Jumbo.

Κυριακή, γιορτή και σχόλη. Ίδια ιδέα έχουν όλοι. Να αράξουν στη βεράντα που απ' τα τζάμπο είναι τα πάντα. Λέω κι εγώ να την αράξω και αμέσως θα το πράξω. Μα γλιστράω, κάνω γκέλα σαν να έπεσα από σέλα. Όλα γύρω φιλαρύπα και τα τζάμπο όλα λίμπα. Και τώρα, καμιά

0: ιδέα.
1: Σας βάλαμε Jumbo ιδέες. Εξοπλιστείτε και ηλεκτρονικά και στο ijumbo.gr.
2: Τα ταχύπλοα της E-Jets φέρνουν πιο κοντά τη Ραφίνα με Άνδρο, Τίνο, Μύκονο, Πάρο και Νάξο. Γρήγορα και οικονομικά, με μόλις 24 ευρώ για Άνδρο σε μία ώρα και μόλις 29 ευρώ για Τίνο σε δύο ώρες.
3: Όπα, όπα, μισό. Ραφίνα Άνδρο σε μία ώρα με 24 ευρώ και Ραφίνα Τίνο σε δύο ώρες με 29 ευρώ.
2: Ναι, ναι, με τα ταχύπλοα της E-Jets. Γρήγορα. Απολαύστε ταχύτητα.
3: Και οι επιστροφές?
2: Από Άνδρο 24 ευρώ και από Τίνο 34 ευρώ.
3: Ναι, αλλά αυτοκίνητο μπορώ να πάρω?
2: Φυσικά. Μα πού πας?
3: Κλείνω τα εισιτήρια για να προλάβω την προσφορά. Συνέχισε εσύ.
2: Ταξιδεύουμε με ταχύτητες Jet και οικονομικά από τη Ραφίνα μόνο με τις E-Jets. Κάντε κράτηση τώρα στο seajets.com ή στον ταξιδιωτικό σας πράκτορα. E-Jets. Κερδίζεις καλοκαίρι.
4: Γεια σας, είμαι η Έλλη, πρόεδρος του Συλλόγου Πεντάχρονου. Και είμαι ειδική παραλιολόγος. Σας παρουσιάζω τα αγαπημένα μου καλοκαιρινά παιχνίδια στον ήλιο. Κυνηγητό παραλίας. Εγώ τρέχω και ο μπαμπάς μου με κυνηγάει με το αντιλιακό. Βαρελάκια στην άμμο. Ευτυχώς το αντιλιακό μου δεν κολλάει καθόλου. Και είναι και διάβροχο. Α, και το πιο σημαντικό, όπως λέει και η μαμά, και για αντιλιακά, μόνο Μουστελά.
5: Κερδίστε το παιχνίδι με τον ήλιο με τη φροντίδα και ασφάλεια. Ασφάλεια της Μουστελά, κατάλληλα για όλη την οικογένεια, ακόμα και για το πιο ευαίσθητο δέρμα. Στα φαρμακεία και επιλεγμένα σημεία μόνο από την Άιζοπλας.
6: Τρεις εργένιδες.
7: Άχρηστη.
6: Ένα μωρό.
7: Αγάπη μου. Ζουζούνα μου είσαι.
6: Μπαίνει ξαφνικά στη ζωή τους
8: και όλα ανατρέπονται
9: από το πουθενά.
6: Εντάξει, όχι από το πουθενά, μην το πιάσουμε τώρα αυτό.
9: Σόπα, αγαπούλα μου, σόπα.
8: Μα πώς είναι δυνατόν κάτι τόσο μικρό να παράγει τόση βρώμα?
9: Όμως μετά από μία.
6: Τι θα γίνει, θα πούμε όλο το έργο τώρα.
8: Ένα μωρό για τρεις.
10: Από 22 Μαΐου στο καλοκαιρινό θέατρο Αθηνά.
8: Διονύσης Ατζαράκης.
6: Ζήσης Ρούμπος.
9: Χάρης Χιώτης.
6: Μαρία Βασιλάτου. Πέτρος Ιωάννου. Μαριλένα Λιακοπούλου.
10: Και η Ελένη Καρακάση.
8: Απόδοση σκηνοθεσία Θέμης Μαρσέλου.
6: Ένα μωρό για τρεις στο θέατρο Αθηνά.
11: Στην Ελλάδα, μέσα στον τελευταίο χρόνο, γεννήθηκαν χιλιάδες γονείς. Από τη στιγμή που γεννιέται το παιδί σου, γεννιέσαι και εσύ σαν γονιός. Και προσπαθείς κάθε μέρα να κάνεις το καλύτερο δυνατό για να ανταποκριθείς σε αυτόν τον τόσο απαιτητικό ρόλο. Για πρώτη φορά έχεις κάποιον δίπλα σου. Respect στη γονεϊκότητα. Μέσα από το πρόγραμμα για την προαγωγή των γονεϊκών δεξιοτήτων που εφαρμόζεται για πρώτη φορά στην Ελλάδα και αποτελεί διεθνώς καλή πρακτική, στηρίζουμε τους γονείς στην ανατροφή των παιδιών τους από την εγκυμοσύνη έως την ηλικία των 16 ετών. Μπες στο παιδί και ψυχική υγεία. www.gov.gr και μάθε περισσότερα από το Υπουργείο Υγείας σε συνεργασία με τη UNICEF. Στο πλαίσιο της Εθνικής Δράσης Προαγωγής Υγείας Παιδιού και Οικογένειας. Εθνικό Σχέδιο Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας Ελλάδα 2.0. Με τη χρηματοδότηση της Ευρωπαϊκής Ένωσης Next Generation EU.
12: Οι αλλαγές των εποχών είναι μια καλή ευκαιρία για να αναβαθμίσετε το σπίτι σας. Στη USK μπορείτε να εμπνευστείτε για να ανανεώσετε το σπίτι σας με φανταστικές προσφορές. Επισκεφτείτε το τοπικό σας κατάστημα USK ή την USK.gr για να εξερευνήσετε περισσότερα. USK.
13: Scandinavian Sleeping and Living.
14: Γεια σου T-Rock, παίξε τη μουσική μου.
15: Νέο T-Rock με τη νέα σχεδιαστική φιλοσοφία Volkswagen, κορυφαίες IQ Drive τεχνολογίες, ETSI Hybrid κινητήρες και τώρα με 10 χρόνια εγγύηση με το πρόγραμμα Volkswagen Joy. Νέο Volkswagen T-Rock ETSI Hybrid. Ροκ χαρακτήρας, υβριδική ψυχή για πάντα. Ανακαλύψτε το τώρα στην Καρέντα, Μαρούσι, Αργυρούπολη, Πειραιάς.

0: Και αν θέλετε να ζήσετε το Big World Festival με παρέα, η Zenith σας προσφέρει ένα επιπλέον εισιτήριο δωρεάν με κάθε αγορά εισιτηρίου για το Big World Festival στα καταστήματα της Zenith στην Αθήνα. Θα λάβετε το voucher με βεβαίως την προσφορά να ισχύει μέχρι εξαντλήσεως. Big World Together με τη δύναμη της Zenith, αρμόδια αρχή ΡΑΗ. 9:25 κίνηση στην Αθήνα. Αυξημένη στον Κηφισό και στα δύο ρεύματα. Στην άνοδο από τη Λεωφόρο Αθηνών και πάνω μέχρι και ψηλά μετά τη Νέα Φιλαδέλφια. Στην κάθοδο από το ύψος της Αττικής Οδού Μποτιλιάρισμα μέχρι και το Περιστέρι. Η Αττική Οδό στο ρεύμα προς αεροδρόμιο. Από τον κόμβο της Λεωφόρου Φιλή σχεδόν μέχρι και τον κόμβο της Λεωφόρου Ηρακλείου. Στην άλλη κατεύθυνση προς Ελευσίνα. Από Δουκίσης Πλακεντίας προς Λεωφόρο Κηφισίας. Ο Κηφισός και χαμηλά, στο ύψος δηλαδή κατεβαίνοντας εκεί στο Μοσχάτο μετά την Πειραιώς προς τον κόμβο του σταδίου Ειρήνης και Φιλίας. Η παραλιακή Λεωφόρος Ποσειδώνος. Από το Μοσχάτο προς το Νέο Φάληρο και από το Νέο Φάληρο προς το λιμάνι του Πειραιά, ενώ όσοι κατευθύνονται προς Παλαιό Φάληρο λίγο πριν το Φαληρικό Δέλτα κολλάνε και ο δρόμος ανοίγει και πάλι μετά το ύψος της Αχιλλέως. Η συγκρού στην άνοδο από τον Άγιο Σώστη, η Καλλιρόης και η Αρδιτού κυρίως στην κάθοδο, Βασιλέως Κωνσταντίνου και στα δύο ρεύματα, Βασιλής Σοφίας προς Σύνταγμα, Πειραιός από την Τεχνόπολη προς την πλατεία Ομονίας και Κηφισίας στην άνοδο από την Πανόρμου προς την Εθνική Αντιστάσεως, στην κάθοδο από το Νέο Ψυχικό προς τους Αμπελόκηπους, η Μεσογείων στο ύψος του Χολαργού και στα δύο ρεύματα και για όσους κατεβαίνουν και από το Πεντάγωνο προς τους Αμπελόκηπους, ο Καρέας από την Ηλίουπολη προς Βύρωνα, η Ηλιουπόλεως από τον Άγιο Δημήτριο προς την Φιλολάου, αρκετή κίνηση και η Βάρης Κοροπίου κατά διαστήματα έχει μποτιλιάρισμα και στα δύο ρεύματα. Και η επόμενη ενημέρωση έρχεται σε 30 λεπτά μετά το break των 9. Τώρα.
1: Υπενθύμηση εύκολη ερώτηση Νότ.
0: Βεβαίως. Η οποία λέει.
1: Είναι πιο πιθανό να σε ήταν πιο πιθανό να σε συλλάβουν στα 90s για αυτό το πράγμα από ότι τώρα.
0: Ναι.
1: Πόσες πιθανότητες είχες περισσότερες?
0: Πολλά. Ορίστε.
1: Λέει για πιθανότητες.
0: Περίπου 75%.
1: 70% περισσότερες πιθανότητες να έχεις συλληφθεί στα 90s γι' αυτό από ότι τώρα.
0: Όχι και... τόσο πολύ στην Ελλάδα.
1: Ναι. Στην Ελλάδα δεν υπήρχε καν αυτό. Δηλαδή θέλω να πω, δεν το κυνηγούσαν.
0: Εντάξει, και καλά το κυνηγούσαν. Όπως πάντα ξέρεις. Το κυνηγούσαν.
1: Βρήκατε σωστή.
0: Για τους τίτλους των ειδήσεων. Έχετε βρει σωστή απάντηση. 6981-972-972 είναι το Viber βεβαίως για τους μεταγενέστερους, διότι διεκδικείται και μία δωρεάν επιταγή αξίας 50 ευρώ από τα Γουαγκαμάμα. Δεν είναι οι κόντρες και οι σούζες, οι φωτιές, τα ναρκωτικά, η προσβολή της δημοσίας εδούς, η απιστία, ζάβαλος. Τα γκράφιτι που έχετε στείλει πολλά μηνύματα, η οπλοκατοχή, η παράνομη κατασκήνωση και το μακρύ μαλλί.
1: Υπήρχε παράνομη κατασκήνωση, καταπληκτικό.
0: Με την Boys. 6981-972-972. Θα δώσουμε απάντηση 10 παραπέντε στο κλείσιμο του Easy Breakfast. Και μετά το τέλος της εκπομπής, όπως πάντα, ακολουθείτε τον Easy στο Instagram. Ανεβάζουμε την εύκολη ερώτηση Not Me Story μαζί με την απάντησή της. Επιστρέφουμε στις μεγαλύτερες επιτυχίες όλων των εποχών. Μιλώντας για επιτυχίες, έχω και μία είδηση για την μεγαλύτερη κινηματογραφική αποτυχία όλων των εποχών. Που η αυτή αποτυχία βεβαίως την έχει κάνει την ταινία επιτυχημένη και πολύ έτσι θελκτική.
1: Την έχουμε δει.
0: Προς το σινεφίλ. Ούτε καν την ήξερα.
1: Α, μάλιστα.
0: Ούτε καν την ήξερα. Teddy Swims, Bad Dreams σε λίγο. Bonnie Tyler, Holding Out for a Hero τώρα.

0: Teddy Swims, Bad Dreams, 9 παρατέταρτο πρωινό Δευτέρας. Μιλάμε λοιπόν για ταινίες. Η ταινία Avatar είναι η ταινία με τις μεγαλύτερες εισπράξεις στην ιστορία. Το Paranormal Activity είναι η πιο κερδοφόρα ταινία.
1: Okay.
0: Υπάρχει λοιπόν μια ταινία όμως η οποία έχει τη χειρότερη εισπρακτική πορεία όλων των εποχών. Κόστησε περίπου 1,2 εκατομμύρια δολάρια διότι συμμετείχε μια ηθοποιός που έπαιζε στο Grey's Anatomy και ένας άλλος που έπαιζε στη διάσωση του στρατιώτη Ryan.
1: Μάλιστα.
0: Τα έσοδα της ταινίας είναι 30 ευρώ. 30 ευρώ.
1: Εσύ ούτε οι συντελεστές δεν πήγαν.
0: Λοιπόν, η ταινία λέγεται ZYZZYX Road.
1: Πώς?
0: Είναι ένα ζευγάρι.
1: Ναι.
0: ZYZZYX Road.
1: Μάλιστα.
0: Λοιπόν, είναι ένα ζευγάρι το οποίο προσπαθεί να κρύψει ένα πτώμα στο Las Vegas εκεί στην Νεβάδα και την επόμενη μέρα το πτώμα δεν είναι εκεί που το έχει κρύψει. Αυτό είναι.
1: Δεν το έκανα καλά, μάλλον γιατί μου πήρε μια ηλεκτρική σκούπα. Δεν το έγραψα καλά. Για πες.
0: Γιατί έγινε διάσημο και είχε τόσο μικρές εισπράξεις. Οι υπεύθυνοι της παραγωγής έπρεπε τότε να εκπληρώσουν έναν κανόνα που είχαν τα σωματεία των ηθοποιών για να μπορέσουν να διαθέσουν την ταινία στο εξωτερικό, λέει το δημοσίευμα που διαβάζω από τον καζέτα. Οπότε επέλεξαν για να παρακάμψουν λίγο τον νόμο μία άσημη αίθουσα στην Αμερική και πρόβαλε την ταινία μόνο σε αυτή την αίθουσα.
1: Μία φορά.
0: Με αποτέλεσμα να την παρακολουθήσουν 6 θεατές. Αυτό βεβαίως το αρνητικό ρεκόρ, όπως καταλαβαίνεις. Λειτουργήσε θετικά για τη μετέπειτα πορεία της ταινίας, διότι πολλοί σινεφίλ ανέδειξαν την ταινία σε ένα σύγχρονο μύθο, που παρόλο που είναι απέσια και τώρα που στο λέω, θες να τη δεις. Θες να δεις. Γιατί αυτή. Εντάξει, ρε παιδί μου.
1: Ναι, αυτό που μας λες ότι έγινε θρύλος, δηλαδή, πόσους κόσμους την έχει δει. Υπάρχει σε κάποια πλατφόρμα, έχουμε μετρήσει.
0: Σε πλατφόρμα δεν υπάρχει.
1: Ωραία, πού τη βλέπεις.
0: Αλλά η ταινία, επειδή είναι και παλιότερη, κέρδισε πολλά χρήματα, χωρίς βεβαίως να πιάσει το budget της, μέσω των πωλήσεων DVD μετά την αρχική κυκλοφορία που φέρει τα 30 ευρώ.
1: Μαζί με τις εφημερίδες. Έγινε.
0: Όπου τι. Εγώ την ξαναλέω πάντως. ZYZZYX Road. ZYZZYX Road. Πρωταγωνιστή Κάθριν Χάιγκλ, έτσι. Λοιπόν, αυτό. 30 ευρώ στο opening έκανε.
1: Α, έχει ωραία φύσα.
0: Έχει ωραία φύσα τώρα, έχει ωραία φύσα.
1: Πολύ, το... Όλοι πάρα πολύ πιεσμένοι, πάρα πολύ. Δηλαδή, καταλαβαίνεις ότι είναι θρίλερ αυτό.
0: Από το δέντρο. Ναι, θρίλερ είναι. Αφού σου λέω πήγαν το πτώμα και μετά δεν το βρήκανε.
1: Ναι.
0: Από το. Ποιος την είδε. Πήγαμε στο Έχει ωραία φύσα, που είναι διαθέσιμη.
1: Καλέ πλάκα κάνω.
0: Σε λίγο βλέπω να παραγγέλνεις το DVD.
1: Ω, δεν νομίζω.
0: Say it right. Νέλη Φουρτάδο για τη συνέχεια στο Easy Breakfast. Bruno Mars αμέσως μετά. Locked out of heaven. Πρωινό Δευτέρα. Καλημέρα, καλή εβδομάδα και πάλι.

0: Locked Out of Heaven, ο Bruno Mars, τελευταίο τραγούδι για αυτήν την ώρα στον Easy, στο Easy Breakfast. Οικονομικής φύσεως είδηση, διάβαζα, ετοιμάζεται νέα ρύθμιση 72 δόσεων για χρέη σε δημόσιο, ταμεία κλπ. Και εφορία. Από 15 Ιουνίου ανοίγει η πλατφόρμα μέχρι 31 Δεκεμβρίου με κάποιες προϋποθέσεις για να ενταχθείς. Καλό είναι αυτό. Δηλαδή, εγώ που είχα ενταχθεί στην προηγούμενη,
1: ναι,
0: που είχα κάτι χρέη στον ΕΦΚΑ και είχα βάλει 120 δόσεις.
1: Ναι.
0: Θα δω τώρα πόσες μου έχουν απομείνει. Μήπως οι 72 είναι περισσότερες από αυτές που μου έχουν απομείνει.
1: Και μπορώ να το σπάσει.
0: Το βάλω εκεί και μειωθεί λίγο η δόση και πάρω μία.
1: Είναι 73, α πούμε, οπότε το βάλει σε 72. Ναι, εντάξει, ωραία.
0: Πάντω αυτό είναι.
1: Γιατί όχι.
0: Γιατί όχι. Και υπάρχουν και μείωση μηνιαία επιβάρηση, λέω και 80%. Εντάξει, ο καθένα έχει την περίπτωσή του, οι λογιστέ ξέρουν καλύτερα.
1: Δεν την εμπιστευτεί, εντάξει.
0: Την πληρώνουμε για αυτή. Εντάξει. Έχω πέντε δόσεις είναι. Συνολικά βεβαίως είναι όλα μαζί και οι πέντε δόσεις το μήνα που δίνω για την επιστρεπτέα είναι 35 ευρώ. Δηλαδή έχω δώσει 2,60 μέχρι το 2070.
1: 35 ευρώ ήταν να δώσεις.
0: 35 ευρώ είναι μηνιαία η οφειλή μου για την επιστρεπτέα. Είναι χωρισμένα αυτά τα 35 ευρώ σε πέντε διαφορετικές ρυθμίσεις. Δηλαδή έχω ρύθμιση 7,20, έχω ρύθμιση 2,60. Έχω ρύθμιση.
1: Ωραίο.
0: Η μεγαλύτερη μου δόση είναι 10 ευρώ.
1: Τέλεια.
0: Για να καταλάβεις.
1: Τίναξε την μπάνκα στον αέρα.
0: Λοιπόν, μην ξεχνάτε, το κάτι ψήνεται για αυτή την εβδομάδα. Κάνει στάση στην Αθήνα, φυσικά στην τηλεόραση του Αντένα. Και βεβαίως το έπαθλο 2.500 ευρώ για τον καλύτερο οικοδεσπότη της εβδομάδας. Δελτίο Άντζελα Πασχοπούλου και επιστρέφουμε αμέσως μετά για τα υπόλοιπα μέχρι και τις 10.
2: Επιτυχία είναι να ξεκινάς γυμναστήριο τη Δευτέρα, να βάζεις στόχους και να τους κατακτάς. Easy 97,2. Οι μεγαλύτερες επιτυχίες όλων των εποχών.
3: Το καλοκαίρι φέτος ξεκινάει από τη Ραφίνα. Δύο νέα δρομολόγια σας ταξιδεύουν απευθείας στην Τίνο και την Πάρο. Καθημερινές πρωινές αναχωρήσεις με τα αγαπημένα σας σπηλιά Super Ferry και η Κατερίνη Πι. Από Ραφίνα για Τίνο στις 8:05 και για Πάρο στις 8:35. Καθώς επίσης και καθημερινές αναχωρήσεις απευθείας για Ραφίνα. Από Τίνο στις 5 το απόγευμα τις καθημερινές και στις 6 τα Σαββατοκύριακα και από Πάρο στις 3:10 το μεσημέρι. Και αν επιστρέψεις αυθημερών, θα έχεις έκπτωση 30%. Golden Star Ferries και Fast Ferries. Μαζί σας ταξιδεύουμε εκεί που χτυπά η καρδιά του καλοκαιριού.
4: Γεια σου T-Rock, παίξε τη μουσική μου.
5: Νέο T-Rock. Με τη νέα σχεδιαστική φιλοσοφία Volkswagen, κορυφαίες IQ Drive τεχνολογίες, ETSI Hybrid κινητήρες και τώρα με 10 χρόνια εγγύηση με το πρόγραμμα Volkswagen Joy. Νέο Volkswagen T-Rock ETSI Hybrid. Ροκ χαρακτήρας, υβριδική ψυχή για πάντα. Ανακαλύψτε το τώρα στην Καρέντα, Μαρούσι, Αργυρούπολη, Πειραιάς.
6: Clear as the sky. Μια ιστορία αγάπης για δύο μάτια που ήθελαν να δουν πολλά. Μα η κούραση και η ξηρότητα έκαναν τα πάντα πιο δύσκολα. Και τότε οι οφθαλμικές σταγόνες με πανθένιμι αλουρονικό ήρθαν για να καθαρίσουν το τοπίο. Με πανθένα eye drops. Ενυδατώνουν και ανακουφίζουν τα μάτια σας από κόπωση, ερεθισμό και ξηρότητα. Από την Bayer.
7: Αντέχεις. Πρόλαβε τα όλα. Φεστιβάλ χαμηλών τιμών στη Ραβένα με προσφορές έως μείον 50% από 20 Απριλίου μέχρι 31 Μαΐου. Προλαβέτες. Όλα ετοιμοπαράδοτα με την υψηλή ποιότητα της Ραβένα.
8: Αυτή την άνοιξη μια συναρπαστική ιστορία. Ένας ανιψιός.
9: Θείε, ήρθα!
8: Ένας θείος.
10: Α, ήρθες.
8: Καμία αλλαγή.
10: Δεν πειράζεις τίποτα γιατί συγχαίνω με τις αλλαγές.
8: Και μια μεγάλη ανατροπή.
9: Άλλαξα πάροχο ρεύματος.
10: Τι έκανες?
9: Έβαλα προτέργεια.
10: Καλά έκανες. Μπράβο.
8: Αυτή είναι η Συγκάτοικη. Μια ιστορία που μας μαθαίνει.
10: Πώς βλέπω τις προσφορές στο Προτέργεια Club.
9: Έτσι.
10: Πώς βλέπω την κατανάλωσή μου.
9: Να, εδώ.
10: Πώς μπαίνω στο Προτέργεια App. Α, τόσο εύκολο είναι.
9: Ναι, ναι.
8: Που μας μαθαίνει πως όταν βρίσκεις αυτό που σου ταιριάζει, δεν το αλλάζεις. Και στην Προτέργεια θα βρεις σίγουρα το ιδανικό πρόγραμμα ρεύματος και φυσικού αερίου για σένα. Γίνε πελάτη στο protergia.gr σε ένα από τα 85 καταστήματά μας ή στο 1831.
11: 11. Προτέρια. Η ενέργεια της Metlen Energy and Metals. Αρμόδιος ρυθμιστής ΡΑΕ.
12: Τάκης και Μπούπης.
13: Μπούπη, φέρε το λουρί.
14: Πάμε να δούμε σπίτια.
15: Ναι, καλά. Στον κτηνίατρο θα πάμε.
13: Όχι, βρε. Πήραμε την προέγκριση στεγαστικού από την Εθνική.
15: Με δουλεύεις, αφού προχτές κάναμε την αίτηση.
13: Μα έτσι γίνεται στην Εθνική. Σε 48 ώρες από την υποβολή της αίτησης έχεις προέγκριση και σε 48 ώρες από την υπογραφή της σύμβασης έχεις τα χρήματα. Απλά και ανθρώπινα.
15: Τάκη, έτσι και μου λες ψέματα. Και πάμε κτηνίατρο. 48 θα είναι η ώρα.
13: Μπούμπι, πώς μιλάς έτσι? Είμαστε στον αέρα. Να πέσει το τζίγκλ, παρακαλώ.
12: Τάκης και Μπούμπις.
11: Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Πληροφορίες στο nbg.gr.
16: Σε μια ματιά χωράνε χιλιάδες πράγματα. Στιγμές που δεν θέλεις να χάσεις. Όταν όμως η ξηροθαλμία φέρνει δυσφορία, τότε ακόμα και τα πιο απλά πράγματα γίνονται δύσκολα. Με τις νέες οφθαλμικές σταγόνες Artelax Plus με υαλουρονικό οξύ που προσφέρουν ανακούφιση και ενυδάτωση που διαρκεί, τίποτα δεν σε σταματά. Artelax Plus. Απόλαυσε όσα αγαπάς. Από την Bausch & Lomb. Ιατροτεχνολογικό προϊόν. Ανατρέξτε στις οδηγίες χρήσης για τα πλήρη συστατικά, τις συνθήκες αποθήκευσης, τις προειδοποιήσεις και τις προφυλάξεις.
17: Τι σημαίνει να έχεις πιο πολύ κάθε μέρα? Σημαίνει να έχεις το Ion UT με πιο πολύ design ιταλικής υπογραφής, πιο πολύ αυτονομία έως 430 χιλιόμετρα και μόνο από 22.400 ευρώ με το πρόγραμμα Κινούμε Ηλεκτρικά 3. Κλείσε ένα Ion UT Test Drive σήμερα. Ion. Tomorrow feels human.
18: Η Health Aid συμπληρώνει την υγεία. Φαγητό, γλυκό, ποτό. Το σηκώνει το σηκώτη. Liver Care της Health Aid. Ειδική φόρμουλα με γαϊδουράγκαθο, βότανα και χολίνη που συμβάλλει στην καλή λειτουργία του σηκωτιού. Liver Care της Health Aid.
19: Health Aid από τη Pharma Center. Με κέντρο την υγεία.
20: Προϊόντα γνωστοποιημένα στον ΕΟΦ. Τα συμπληρώματα διατροφής δεν υποκαθιστούν την ισορροπημένη δίαιτα. Συμβουλευτείτε τον γιατρό ή τον φαρμακοποιό σας.
21: Easy News.
22: Με την Άντζελα Πασχοπούλου. Τα χρώματα της Μπαρτσελόνα επέλεξε ο Αλέξης Τσίπρας για το νέο κόμμα και έδωσε ραντεβού αύριο στο Θησίο για τα αποκαλυπτήρια του ονόματος. Σεισμική δόνηση 4 Ρίχτερ καταγράφηκε στις 4.30 το πρωί στον οικισμό Γερολιμένα του Δήμου Ανατολικής Μάνης. Συγχαρητήρια στον Ολυμπιακό. Το τρόπαιο του Final Four της Αθήνας σε ελληνική ομάδα, δήλωσαν εκτός από τον Κυριάκο Μητσοτάκη και όλη η πολιτική ηγεσία. Η χθεσινή έντονη χαλαζόπτωση προκάλεσε σοβαρές ζημιές σε αμπέλια και άλλες καλλιέργειες σε περιοχές στο Ηράκλειο της Κρήτης. Αναστατωμένη είναι η παραγωγή που βλέπουν το εισόδημά τους να χάνεται. Οι τιμές του πετρελαίου υποχώρησαν χθες, καθώς οι ΗΠΑ και η Ιράν βρίσκονται σε διαπραγματεύσεις για πιθανή συμφωνία που θα περιλαμβάνει την επαναλειτουργία των στενών του Ορμούς. Η ηθοποιός και τραγουδίστρια Barbara Streisand μέσω βίντεο ευχαρίστησε για τον τιμητικό χρυσό φοίνικα που έλαβε στην τελετή λήξη στο Φεστιβάλ των Κανών, δηλώνοντας: «Ζήτω ο κινηματογράφος». Δεν μπόρεσε να παρευρεθεί στο 79ο κινηματογραφικό φεστιβάλ λόγω τραυματισμού στο γόνατο.
21: Sports.
22: Ο Ολυμπιακός έγραψε ιστορία κατακτώντας το 4ο ευρωπαϊκό τρόπαιο αφού επικράτησε τη Ρεάλ Μαδρίτης με 92-85 στο μεγάλο τελικό μέσα σε ένα κατάμεστο από ερυθρόλευκους φιλάθλους στη Σέντερ. Ο Έλληνας Ολυμπιονίκης Μίλτος Τεντόγλου πέταξε στην Κίνα με ένα εξαιρετικό άλμα 8,46 μέτρα, ισοφάρισε την καλύτερη επίδοση φέτος στον κόσμο.
21: Easy weather.
22: Λίγες νεφώσεις στην Αττική, παροδικά αυξημένες στις μεσημεριανές ώρες, όπου και ενδέχεται να σημειωθούν τοπικές βροχές, κυρίως στα βόρεια. Οι άνεμοι θα πνέουν από βόρειες διευθύνσεις 3 με 4 και στα ανατολικά 4 με 5 μποφόρ. Η θερμοκρασία θα κυμανθεί από 17 έως 27 βαθμούς Κελσίου.
21: Breakfast με τη Μαρία Κωνσταντάκη και το Στάθη Χριστοφορίδη καθημερινά 6.30 με 10 στον Easy 97,2.
0: Έχουμε πολλή κίνηση στον Κηφισό, στην άνοδο από τη Λεωφόρο Αθηνών και πάνω προς τη Νέα Φιλαδέλφια κλασικά, στην κάθοδο από τη Μεταμόρφωση μέχρι και τους Αγίους Αναργύρους, αλλά και πιο κάτω από την Ιερά Οδό και μετά μέχρι και σχεδόν τον κόβο του Σταδίου Ειρήνης και Φιλίας υπάρχει μποτιλιάρισμα στο καθοδικό ρεύμα της Λεωφόρου Κηφισού. Επίσης, από το ΣΕΦ, από τον κόμβο του ΣΕΦ Ποσειδώνος προς Νέο Φάληρο και από εκεί Μικράς Ασίας προς τον Πειραιά, όλοι οι δρόμοι του Πειραιά, η κεντρική δρόμη είναι μποτιλιαρισμένοι, όπως και η Πειραιός, από την Ελαΐς προς το λιμάνι. Η λεωφόρο Αθηνών στο ρεύμα εξόδου από το Χαϊδάρι, στο ρεύμα εισόδου κατά διαστήματα από το Περιστέρι προς τον Κηφισό. Η Αττική οδό από τον κόμβο της λεωφόρου Φιλής μέχρι και σχεδόν τον κόμβο της λεωφόρου Κίμης. Η Κηφισία σε άνοδο και κάθοδο, στην κάθοδο από την Εθνική Αντιστάσεω προς τους Αμπελόκηπους, στην άνοδο από την Κατεχάκη και πάνω κατά διαστήματα μέχρι και τον Παράδεισο Αμαρουσίου. Επίσης η Μεσογείο στην κάθοδο από τον Χολαργό μέχρι και τους Αμπελόκηπους κατά διαστήματα. Η Αλίμου Κατεχάκη από την Περιφερειακή Ημιτού προς τα στρατιωτικά νοσοκομεία έχει κίνηση και ο Καρές από την Ηλιούπολη προς Βύρωνα. Συγκρού στην άνοδο από τον Άγιο Σώστη, Αμαλίας, Βασιλίσσης Σοφίας μεταξύ Χίλτον και πρώην Χίλτον και Πλατεία Συντάγματος, Καλλιρόης Αρδιτού, Βασιλέως Κωνσταντίνου, Πειραιός από την Χαμοστέρνας προς την Πλατεία Ομονίας, παραλιακό μέτωπο και στα δύο ρεύματα στο ύψος του Φαλιρικού Δέλτα και του Τροκαντερό, όπως και η Βάρη Σκοροπίου, κυρίως για όσους κατεβαίνουν προς τη Βάρη από την Σχολή Ευελπίδων. Αυτά μας δίνει ο Χάρτης. Αυτά μεταφέρουμε και εμείς. Επόμενη ενημέρωση σε 30 λεπτά μετά το break των 9.30.
1: Επιστρέφω με τη νέα τάση στις διακοπές.
0: Τίνα Τέρνερ, the best.

0: Somebody Else's Lover. Η Total Touch 9 και 12 πρώτα λεπτά στο Easy και στο Easy Breakfast πρωινό Δευτέρας με τη Μαρία Κωνσταντάκη και τον Στάθη Χριστοφορίδη και τη νέα τάση στις διακοπές.
1: Η νέα ταξιδιωτική τάση είναι το dusking.
0: Θυμίζουμε ότι την προηγούμενη ώρα μας είπες για το σαλάχι κάπως. Σάλαντ, πώς το λέγανε. Νον Σάλαντ και Σάλαντ που είναι η νέα τάση στο.
1: Σαλάντ.
0: Και όχι Σιλάντ, που ήταν η νέα τάση στο φλερτινγκ. Τώρα λοιπόν πάμε στο νέα τάξη στα.
1: Πώς το dusking λοιπόν. Dusking. Η νέα ταξιδιωτική τάση και οι κορυφαίοι προορισμοί στον κόσμο.
0: Είναι τάση το dusking.
1: Μέσα στους προορισμούς αυτούς είναι η Σαντορίνη.
0: Μάλιστα.
1: Για ποιο λόγο είναι διάσημη η Σαντορίνη?
0: Για το ηλιοβασίλεμά της.
1: Dusking λοιπόν.
0: Α, που λέμε dusk till dawn. Α, ακριβώς. Η δύση του ηλίου.
1: Η πιο πρόσφατη λοιπόν
0: ταξιδιωτική τάση. Κυνηγάμε τα ηλιοβασιλέματα δηλαδή.
1: Ναι, προορισμένη από την ευεξία και γνωστή ως dusking και μάλλον επειδή δεν υπάρχουν και λεφτά. Ενθαρρύνει τους ανθρώπους να βγαίνουν έξω στο τέλος της ημέρας και απλώς να παρατηρούν τον κόσμο που επιβραδίδει. Που επιβραδύνει, το φως της ημέρας να σβήνει, τον ήλιο να δει, το ηλιοβασίλεμα, ρε παιδί μου. Δεν είναι ντε και καλά, πάμε και κάνουμε κάτι. Καθόμαστε και βλέπουμε τα χρώματα πώς αλλάζουν.
0: Και χειροκροτάμε και με την βλακία που κάνουν στη Σαντορίνη. Χειροκροτάμε που έδωσε ο ήλιος.
1: Λοιπόν, χωρίς κινητά, χωρίς βιασύνη, χωρίς να έχουμε κανονίσει μετά κάτι ντε και καλά να τρέχουμε.
0: Χωρίς κινητά.
1: Βεβαίως.
0: Και πώς θα έχω απόδειξη ότι ήμουν εκεί.
1: Ναι, αυτό εντάξει. Οκ, χωρίς άγχος λοιπόν για παρακαταγωγικό, το μόνο απολαμβάνεις τα διαφορετικά χρώματα. Που η αλήθεια είναι ότι αν καθόμασταν να εστιάσουμε. Εγώ το παρατηρώ αυτό πάρα πολύ στο χωριό. Επειδή στο χωριό δεν έχει και πολλά πράγματα να κάνεις, δηλαδή έχει να κάνεις, αλλά είναι τόσο ερωτωμένος που κάθεσαι στον κήπο. Και βλέπεις ανά λεπτό και ανά ώρα πώς αλλάζουν τα χρώματα. Είναι καταπληκτικό. Οπότε, όπως καταλαβαίνεις, είναι μια συνήθεια με ρίζες στην Ολλανδία και σε περιοχές της Αφρικής που ενθαρρύνει τον κόσμο να αγιωθούν, να ξανασυνδεθούν με τη φύση. Και εξού λοιπόν, η Σαντορίνη με την Ελλάδα βρίσκεται πολύ ψηλά. Το Μπαλί και η Ινδονησία βρίσκονται ψηλά. Η Τενερίφη στην Ισπανία. Αμάλφη στην Ιταλία. Και Μαλδίβες.
0: Εντάξει, τώρα μεταξύ μας, το ηλιοβασίλεμα είναι και λίγο tourist trap. Δηλαδή και στο Σούνιο έχει πολύ ωραίο ηλιοβασίλεμα. Δεν είναι ότι. Το ηλιοβασίλεμα, αν είσαι κάπου που βλέπεις ορίζοντα, έτσι, είναι παντού πάρα πολύ ωραίο. Εγώ έχω ένα ερώτημα από όλα αυτά που είπες.
1: Βεβαίως.
0: Τι δραστηριότητες έχει τόσες πολλές στο χωριό σου, που είπες έχει πολλά πράγματα να κάνεις.
1: Κοίτα στο χωριό μου, θα σου πω. Αν έχεις αυτοκίνητο, σε ένα 30 λεπτό, 40 λεπτό βρίσκεσαι σε καταπληκτικά πράγματα.
0: Όπως, πες μου.
1: Σε άλλα χωριά, στη μία ώρα βρίσκεσαι σε καταράκτες, σε παραλίες.
0: Κατάλαβα, εκδρομές δηλαδή έχει. Όχι, νομίζω έχει δραστηριότητα στο χωριό. Ο σύλλογος Πρέφας, ας πούμε, τέτοια πράγματα. Ότι έχεις κάπου.
1: Έχει το καφένιο που ο σύλλογος έχει και χοροδίες μέσα και διάφορα.
0: Αυτά λέω, αυτά. Δραστηριότητες τοπικές του χωριού. Γιατί μου έκανε εντύπωση, έχει πολλά πράγματα να κάνεις.
1: Ρε παιδί, μου, άμα θέλεις, γιατί συνήθως αυτά πας και κάνεις και λίγο εκδρομές μέσα. Κάνεις εξορμήσεις. Αλλά εγώ τώρα εντάξει, επειδή βαριέμαι εκεί πέρα και επειδή πάμε και κάθε και μποχλάδο εκεί πέρα που το πιάνει κατάχαμα στον καζόν.
0: Κατάλαβα.
1: Γενικά, αλλά θέλω να σου πω και έτσι λοιπόν, εκεί κάνω πολύ dusking. Κάνομαι και πολύ παρατηρώ και είναι φανταστικό. Έχει όμως πάρα πολλές εκδρομές να πας.
0: Ωραία. Viva la vida, η Coldplay.
1: Σε πληροφορώ.
0: Δεν αφιβάλλω, μου έκανε εντύπωση.
1: Στο Βουργαρέλι, που είμαστε 30-40 λεπτά από το Βουργαρέλι, κάποια στιγμή θέλω να κάνω χιονοδρομικό κέντρο.
0: Μάλιστα. Ωραία.
1: Φυσικά τον μπλοκάρανε οι ίδιοι κάτι εκεί. Οι ντόπιοι είπαν: τι, φέρετε κόσμο εδώ πέρα.
0: Ασφαλιστικά μέτρα, τελείωσαν, κλείσαν όλα. Pay your bill.

0: The Fate of Ophelia στον Easy 97,2, που μεταξύ άλλων βεβαίως στο Easy Breakfast έχουμε και το Pay Your Bills. Πληρώνουμε δύο λογαριασμούς κάθε μέρα. Πιο σωστά, επιχειρούμε να πληρώσουμε διότι πρέπει και εσείς να κάνετε ένα-δύο βήματα. Και το πρώτο βήμα είναι να μπείτε στο soundist.gr κάθετο Easy 97,2 και να συμπληρώσετε την φόρμα συμμετοχής. Το δεύτερο είναι, εφόσον κληρωθείτε και ακουστείτε το όνομά σας στον αέρα, να πάρετε εντός 10 λεπτού, πληρώνουμε δύο λογαριασμούς κάθε μέρα ως 150 ευρώ τον καθένα. Δώσαμε στη Vivian την προηγούμενη ώρα 106 ευρώ και 55 λεπτά και ετοιμαζόμαστε να δώσουμε τα επόμενα χρήματα που βλέπω ότι είναι 150 ευρώ.
1: Ναι, γιατί ο λογαριασμός ρεύματος είναι αξίας 172 ευρώ, οπότε εμείς της δίνουμε τα 150 στο Χόρχε, στο Γιώργο Δέλτα. Χόρχε, Γιώργο Δέλτα. Με κινητό που τελειώνει σε 337. Και λογαριασμό ρεύματος αξίας 172 ευρώ που εμείς θα σου δώσουμε τα 150. Γιατί αυτό είναι το σκαλοπάτι μας. Ναι. Το ταβάνι μας, όχι ταβάνι,
0: το πλατή σκαλό μας.
1: Ναι, ακριβώς.
0: Κρύβουμε στην ταράτσα.
1: Οπότε Γιώργο Δέλτα, Χόρχε, Ζόρζ.
0: Σε περιμένουμε. Σε 10 λεπτά πρέπει να έχεις πάρει τηλέφωνο για να πάρεις και τα 150 ευρώ. Γιώργος Δέλτα με κινητού που τελειώνει σε 337. Η γραμμή ανοιχτή με το δικό μας ρολόι μέχρι τις 9:34. Από τώρα 2-10-68-42-220. Γιώργος Δέλτα με κινητό που τελειώνει σε 337. 2-10-68-42-220. Έχω ένα feeling ότι θα τον έχουμε και τον Γιώργο. Σήμερα θα κάνουμε το 2 στα 2.
1: Α, κάτσε γιατί απάντησε. Ναι. Οκ, άμα έχει feeling.

0: Quattro, Stumbling In, πάντα στον Easy με τις μεγαλύτερες επιτυχίες όλων των εποχών.
1: Και αν είναι Δευτέρα και σας κάνει πανικός για τις δουλειές που έχετε να κάνει, όπως προηγουμένως ο Στάσης μου, ότι έχεις να πας.
0: Έχω να πάω καθαριστήριο και κρεοπολείο στον Πειραιά.
1: Κρεοπολείο και θα το ζαλίσουν όλοι επειδή είναι όλοι οι Ολυμπιακοί. Αλλά είναι και πολλές δουλειές η αλήθεια. Είναι δύο δουλειές μέσα στην ημέρα. Αν εσείς λοιπόν είστε αυτές τις νομοταξίες, έχετε deadlines, έχετε inbox γεμάτα, έχετε τα παιδιά δραστηριότητες να τα πάτε, έχετε να τα γυρίσετε, έχετε τη δική σας δουλειά.
0: Δεν τα πάτε μόνο γιατί πρέπει να τα γυρίσετε κιόλας.
1: Και αν έχετε συγκέντρωση 0, το Nosan Brain Energy Booster με σιβηριανό τζίνσεν και σε ψεδάριο που συμβάλλουν στην ενίσχυση της πνευματικής απόδοσης και βέβαια βιταμίνες του συμπλέγματος. B. Για καθαρό μυαλό όταν το χρειάζεσαι περισσότερο, φυσικά το Nosan Brain Energy Booster είναι επισυμπλήμα διατροφής και δεν υποκαθιστά τη συνήθι δίαιτα.
0: Δευτερόλεπτα πριν βγούμε στον αέρα, βλέπω τίτλο είδησης και δεν έχω πατήσει,
1: ναι.
0: Δεν έχω διαβάσει.
1: Ναι.
0: Μου θυμίζει Frank Sinatra και Elvis Presley. Η Kimberly Guilfoyle αποθέωσε Έλληνα τραγουδιστή. Ποιος λες να είναι? Πραγματικά στο λόγο της τιμής μου δεν έχω δει. Ποιος λες να είναι?
1: Αν είναι ο Κωνσταντίνος Αργυρός, ήταν λίγο κακή. Για παιδιά, πες.
0: Ο Αργυρός.
1: Είναι ο Αργυρός. Έλεος. Έλεος με αυτή την κουμπαριά. Δεν ξέρω τι είναι, σόκαμπρι. Έλεος. Έλεος. Πάτα το κουμπί.
0: Λοιπόν. Πάμε σε μικρή διακοπή και επιστρέφουμε.
1: Ποιο τη θύμιζε, τον Elvis Presley και ποιον άλλον?
0: Το Frank Sinatra.
1: Ωραίο, έγινε.
0: Επιστρέφουμε σε λίγο για το τελευταίο μας ημίωρο.
2: Η στιγμή σου είναι τώρα. Απόλαυσε κάθε διαδρομή στο έπακρο με την BMW σειρά 1 και κάνε τη διαφορά. Με ισχύ 170 ύπων και αυτόματο κυβότιο στο βασικό εξοπλισμό και με προνομιακά πακέτα εξοπλισμού με όφελος έως 4.400 ευρώ. Αποκτήσε την BMW 1/20 από 29.990 ευρώ με επιτόκιο χρηματοδότησης 3,9% και 4 χρόνια δωρεάν εργοστασιακή εγγύηση. Κλείσε ένα test drive στις Πανός ΑΕ. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Σπανός ΑΕ, είστε σε καλά χέρια. Clear as the sky. Μια ιστορία αγάπης για δύο μάτια που ήθελαν να δουν πολλά. Μα η κούραση και η ξηρότητα έκαναν τα πάντα πιο δύσκολα. Και τότε οι οφθαλμικές σταγόνες με πανθένη με αλουρονικό ήρθαν για να καθαρίσουν το τοπίο. Με πανθένα eye drops. Ενυδατώνουν και ανακουφίζουν τα μάτια σας από κόπωση, ερεθισμό και ξηρότητα. Από την Bayer.
3: Φεστιβάλ Αθηνών Επιδαύρου. Τόσοι άνθρωποι, να ξέρεις, ποτέ δεν χάθηκαν σε μία και μόνο μέρα. Πέρσες του Εσχύλου, σκηνοθεσία Χρήστος Θεοδωρίδης.
4: Αχ, μια φορά, πόσο μεγάλη και γλυκιά ήταν στα αλήθεια η ζωή μας.
3: Πρωταγωνιστούν η Μαρία Ναυπλιώτου, Δημήτρης Καταληφός, Αναστάσης Ροηλός και Σταύρος Βίγκος, πλαισιωμένοι από έναν δυναμικό 18-μιλί χώρο.
4: Μια βαθιά αντιπολεμική κραυγή. Πέρσες, αρχαίο θέατρο Επιδαύρου, 3 και 4 Ιουλίου. Εισιτήρια more.com.
5: Neon Daging Liquid Sunscreen Planta Exosomes SPF 50+. Για πρώτη φορά, ένα αντιλιακό της Fresiderm ενσωματώνει φυτικά εξωσώματα για ισχυρή μείωση ρητίδων και σύσφυξη, όπως ένας αντιγυραντικός ορός. Υπερανάλαφρη, υγρή υφή και ασύλληπτα αέρινη αίσθηση σαν φτερό, με φωτοσταθερά φίλτρα νέας γενιάς. Anti-Aging Liquid Sunscreen Planta Exosomes SPF 50+. Το απόλυτο ντερμοτέκ αντιλιακό. Fresiderm, μεγάλος χορηγός της εκστρατείας ενημέρωσης για τον καρκίνο του δέρματος της Ελληνικής Δερματολογικής και Αφροδουσιολογικής Εταιρείας.
6: Εντάξει, το E-Pass δεν παίζεται. Πήρα τον πομποδέκτη και...
7: Πομποδέκτης, τι είναι αυτό? Πομπός ή δέκτης? Εγώ δεν λέγομαι Γιώργο Μάκης. Όταν αποφασίσει τι είναι, θα το πάρω.
6: Τώρα σοβαρά, αυτή είναι η δικαιολογία σου?
8: Τώρα δεν έχεις καμία δικαιολογία. Μπες στο nowdos.gr, κάνε αίτηση και απόκτησέ το χωρίς καμία κρυφή χρέωση. Επίλεξε τρόπο παραλαβής και το E-Pass θα έρθει στο χώρο σου εντελώς δωρεάν. E-Pass. Μέχρι να το πεις, πέρασες. Νέα Αττική Οδός.

0: πάμε!
1: Μου ο πατέρας σου έχει τα γόνατά του.
2: Μπορεί να τρέξει.
3: Παίζει να βγει και πρώτος.
2: Μπράβο, πατέρα σου! Παίρνει κάτι ενισχυτικό.
3: Ενισχυτικό και φυσικό.
2: Osteomove.
4: Osteomove. Για δυνατά οστά και αρθρώσεις, ευληγησία, περισσότερη ενέργεια και δύναμη. Από την Natural Factors. Τα συμπληρώματα διατροφής δεν υποκαθιστούν μια ισορροπημένη δίαιτα.
5: OPA Festival Powered by the E. Έλα στο απόλυτο καλοκαιρινό Γλέντι. Εκεί όπου η παραδοσιακή μουσική συναντά τα σύγχρονα vibes. Ελένη Τσαλιγοπούλου, Ότρα Ρότα, Σουρλουλού, Βουγολική Διαταραχή. Παρουσιάζει ο Θωμάς Ζάμπρας. Στις 4 Ιουνίου στην Τεχνόπολη. Σε περιμένει ένα φεστιβάλ, άλλη φάση. Μπες στο soundist.gr και κέρδισε διπλές προσκλήσεις. Με την υποστήριξη του Αντένα. OPA Festival Powered by the E.
6: Στην Betzone η ταυτοποίηση του λογαριασμού σου γίνεται πιο γρήγορα από ποτέ. Σε συνεργασία με τη Viva και μέσω του gov.gr όλα γίνονται σε δευτερόλεπτα. Χωρίς να ανεβάσεις έγγραφα με υψηλό επίπεδο ασφαλείας. Betzone. Ένα στοίχημα κάνει τη διαφορά. Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα.
7: Ναι, έλα Γιώργο.
8: Έλα, λε.
7: Μ' ακούς?
8: Ακούω.
7: Ο μικρός.
8: Τι?
7: Είπε την πρώτη του λέξη.
8: Σοβαρά, τι είπε? Είπε μαμά?
7: Όχι, όχι, δεν θα το πιστέψει.
8: Τι?
7: Είπε μπα.
8: Είπε μπαμά.
7: Όχι.
8: Είπε μπαμά το καμπάρι μου.
7: Βρε Γιώργο, είπε μπάλα.
8: Μπάλα.
7: Ναι.
8: Είπε μπάλα.
7: Είπε μπάλα.
8: Το παιδί μου είπε μπάλα. Μπάλα είπε το παιδί.
9: Παίχτης από κούνια. Μπάλα από νουνού. Τώρα όλοι κερδίζουν τη συλλεκτική μπάλα νουνού από την Πούμα στα Zagreb Sports.
10: Η Health Aid συμπληρώνει την υγεία.
11: Φαγητό, γλυκό, ποτό, το σηκώνει το σηκώτη. Liver Care της Health Aid, ειδική φόρμουλα με γαϊδουράγκαθο, βότανα και χολίνη που συμβάλλει στην καλή λειτουργία του σηκωτιού. Liver Care της Health Aid.
10: Health Aid από τη Pharma Center με κέντρο την υγεία.
11: Προϊόντα γνωστοποιημένα στον ΕΟΦ. Τα συμπληρώματα διατροφής δεν υποκαθιστούν την ισορροπημένη δίαιτα. Συμβουλευτείτε τον γιατρό ή τον φαρμακοποιό σας.
12: Με τη Μαρία Κωνσταντάκη και το Στάθη Χριστοφορίδη καθημερινά 6.30 με 10 στον Easy 97,2.
13: Και για να μην το καθυστερούμε, πάμε στη τηλεφωνική γραμμή. Εκεί είναι ο Γιώργος, 150 ευρώ από το Pay Your Bills για το λογαριασμό ρεύματός σου. Καλή εβδομάδα, καλημέρα Γιώργο.
14: Καλημέρα Στάση, καλημέρα Μαρία.
15: Καλημέρα Χόρχε, Ζος. Γιώργο μου, τι κάνεις?
14: Καλά είμαι, αφού είμαστε όρθιοι και είμαστε στη δουλειά μας, μια χαρά είμαστε.
15: Α, έτσι ακριβώς. Καλή εβδομάδα να έχουμε,
14: υγεία
15: να έχουμε πάνω από όλα, σωματική και ψυχική, και 150 ευρώ δικά σου. Τι θα τα κάνουμε αυτά λοιπόν, Χόρχε μου?
14: Τι θα τα κάνουμε? Για τα παιδιά, εννοείται.
15: Ω, πόσα παιδάκια έχουμε?
14: Δύο παιδιά έχω.
15: Και?
14: Ο γιος δίνει πανελλήνιες τώρα.
15: Καλή επιτυχία στο πουλάκι μου.
14: Και η κόρη είναι στο δεύτερο έτος.
15: Πιο μεγάλη κόρη.
14: Ναι, είναι πιο μεγάλη.
15: Δεύτερο έτος πού?
14: Είναι στην Πάντιο.
15: Στην Πάντιο, πάρα πολύ ωραία. Για τα παιδιά λοιπόν, τα παιδάκια τώρα που είναι, έχουν μεγαλώσει και έχουν
14: κάνει. Όλα για τα παιδιά, όλα για τα παιδιά.
15: Μπράβο, Χόρχε μου.
13: Συγχαρητήρια.
15: Πολλά συγχαρητήρια, πολλά φιλιά, καλή εβδομάδα να έχουμε.
14: Εύχομαι και για εσάς τα καλύτερα.
13: Να είσαι καλά, φιλιά πολλά.
14: Καλημέρα.
13: Soundist.gr, κάθετος Easy972, εκεί μπορείτε να δηλώσετε συμμετοχή και βεβαίως να διεκδικήσετε χρήματα και για το δικό σας λογαριασμό στο Pay Your Bills, το οποίο έχει δώσει 30.000 ευρώ και κάτι και συνεχίζει.
15: Σήμερα ξεκινάνε και εξετάσεις των γυμνασίων.
13: Βεβαίως, ξεκινάνε και εξετάσεις των γυμνασίων.
15: Συγχαρητήρια. Όχι συγχαρητήρια. Ναι, εντάξει, και για τα αποτελέσματα. Συγχαρητήρια. Καλή επιτυχία, πουλάκια μου. Τώρα ήδη έχετε δώσει το πρώτο σας μάθημα. Εντάξει. Τι είναι και αυτό το πράγμα με τις εξετάσεις τώρα, πρώτη Δευτέρα Γυμνασίου, τρίτη Δευτέρα Λυκειού? Τι είναι αυτά τα πράγματα, τι αηδίες είναι αυτά. Τώρα δηλαδή που δεν μας ακούνε και οι εκπαιδευτικοί, γιατί είναι μεστά, μου πεις γιατί αυτοί θέλουν τις εξετάσεις. Αυτό το σύστημα το εκπαιδευτικό που έχουμε, όχι μόνο εμείς ως χώρα, όλος ο κόσμος, ο δυτικός, είναι. Δεν είναι τώρα, είναι για σκουπίδια.
13: Ενώ εγώ, ας πούμε, που επέλεξα το αγγλικό. Έτσι.
15: Δυτικός κόσμος είναι και αυτό.
13: Ναι, αλλά είναι διαφορετικό σύστημα. Θέλω να πω ότι έδωσε την ευκαιρία και σε έναν άνθρωπο, ο οποίος να βλέπεις εδώ δεν τα κατάφερε. Όμως εκεί σου λέει, έλα ρε αγόρι μου, μπορεί και να χρειάζεται να.
15: Γιατί τα κατάφερε εκεί.
13: Άσε με να τελειώσω τη σκέψη μου. Μπες αγόρι μου μέσα, έτσι. Μπορεί και να μπορείς να σπουδάσεις.
15: Ναι, αγόρι μου.
13: Μετά είδε ότι δεν μπορούσα.
15: Πλήρωνε, κύριε Γιάννη, λιγάκι μέχρι να δούμε.
13: Η Ευρωπαϊκή Ένωση πλήρωνε. Θα μου πεις δικά μας λεφτά. Ουσιαστικά καλύτερα να πλήρωνε ο κύριος Γιάννης παρά όλοι οι υπόλοιποι πολίτες της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Γιατί όλοι μαζί πληρώσατε δίδακτρα τα οποία δεν πιάσαν τόπο. Αλλά όχι, δεν έχει σημασία. Μπήκα, τρούποσα. Άλλο αν δεν βγήκα. Αυτό είναι μια άλλη υπόθεση. Λοιπόν, τι άλλο ήθελα να πω.
15: Την κίνηση.
13: Μπράβο. Πριν την κίνηση, να πούμε για το OPA Festival, το οποίο έρχεται στην Τεχνόπολη του Δήμου Αθηναίων. Τα λέγει και το σποτάκι λίγο νωρίτερα. Powered by Day. Μπορείτε να μπείτε στο soundist.gr και να διεκδικήσετε διπλές προσκλήσεις. Τώρα, η κίνηση στην Αθήνα είναι αυξημένη στον Κηφισό και στα δύο ρεύματα. Από μεταμόρφωση στην κάθοδο προς Περιστέρη, από λεωφόρο Αθηνών προς Νέα Φιλαδέλφια στην άνοδο. Η Αττική οδό στο ύψος του κόμβου της λεωφόρου Κηφισού, λίγο πριν τα δύο και λίγο μετά μέχρι τη λεωφόρο Ηρακλείου. Η Κηφισία στην άνοδο έχει κίνηση από την Κατεχάκη και πάνω προς την Εθνική Αντιστάσεως, στην κάθοδο από το νέο ψυχικό προς τους Αβελόκηπους. Πολύ επιβαρημένος είναι ο άξονας Καλλιρόης Αρδυτού Βασιλέως Κωνσταντίνου και το ανάποδο και στα δύο ρεύματα, όπως και η Βασιλής Σοφίας προς την πλατεία Συντάγματος. Συν της Μικράς Ασίας από το νέο Εφάλιρο προς το λιμάνι του Πειραιά και το Τροκαντερό στο ρεύμα προς Γλυφάδα. Η λεωφόρος Αθηνών κλασικά από το Χαϊδάρι και μετά προς τα δηληστήρια. Like the way I do, Μελίσσα Έθερητς και The Weeknd, αμέσως μετά Blinding Lights.

0: The Weeknd Blinding Lights, πρωινό Δευτέρα. Ναι, τα λύκια έχουν ξεκινήσει από την προηγούμενη εβδομάδα εδώ, η Μαρία. Ναι. Την άλλη εβδομάδα ξεκινάνε τα γυμνάσια, όντω.
1: Την άλλη εβδομάδα.
0: Πανελλαδικές την Παρασκευή.
1: Παρεμπιπτόντως. Την άλλη εβδομάδα τα γυμνάσια, περίμενε ένα λεπτό.
0: Μην ξεχνάτε.
1: Εγώ μίλησα χθες ακόμα με την αδερφή μου και μου είπε τη Δευτέρα. Αν πω εννοούσε την άλλη Δευτέρα. Τώρα δεν ξέρω, αυτή είναι και μουσικό σχολείο. Που δεν λέει η Βίζα, δεν είναι μουσική. Ναι. Να σου πω κάτι, το παίρνω πίσω. Δεν έκανα λάθος. Ήθελα να δω αν είσαστε σε
0: κρίση. Ποτέ δεν κάνεις λάθος εσύ.
1: Και είσαστε όντως
0: σε κρίση. Όλες οι σαχλαμπούρδες, όλα τα λάθη τα κάνω πάντα εγώ.
1: Και τώρα που είπε σαχλαμπούρδα να πω ότι έκανες λάθος. Λοιπόν, πάμε παρακάτω. Θέλει να πει κάτι.
0: Ήθελα να πω και τις πανελλαδικές, μην ξεχνάτε τη γραμμή, έτσι, την εθνική γραμμή ψυχοκοινωνική υποστήριξη, το 10306, το οποίο είναι δωρεάν και ανώνυμο όλο το 24ωρο.
1: Ωραία.
0: Αν χρειάζεται να μιλήσετε.
1: Μπράβο.
0: Είναι και πολύ πιεστική όλη η χρονιά, πόσο μάλλον αυτή η εβδομάδα.
1: Έλεος ρε Στάθη, έλεος.
0: Πάλι ο Στάθης, ναι.
1: Τόσα ταξίδια έκανες προπαιδιών. Τόσα ταξίδια. Πήγες σε όλα τα μέρη. Έχεις εκεί πέρα και κάτι ξαδέρφια, τι θες, δεν έχεις το Μόναχο.
0: Μια ξαδέρφη έχω. Ναι.
1: Ωραία, αυτή την ξαδέρφη. Λοιπόν, υπάρχει ένα κέρμα των 2 ευρώ.
0: Άντε πάλι.
1: Το οποίο αυτό το κέρμα έχει. Είναι ένα μυστικό. Εκεί σε αυτές τις χώρες υποτίθεται ήτανε. Mm-hmm. Το κέρμα των 2 ευρώ του Μονακό. Η δική σου είναι στο Μόναχο, αλλά έχεις πάει τόσα ταξίδια.
0: Τελείωσα. Ναι,
1: με
0: ναι.
1: Ημερομηνία κοπής το 2007, ναι. Έχεις πάει όμως τόσα ταξίδια.
0: Ναι, ναι, ναι, ναι.
1: Το οποίο πρόσεξε είναι αφιερωμένο στην Grace Kelly. Έχει τη φωτογραφία της, έχει χαραγμένη την Grace Kelly πάνω. Αυτό κοστίζει μέχρι και 5.000 ευρώ.
0: Ναι.
1: Πού ήσουν στα ταξίδια να κατά στα 2 ευρώ.
0: Όταν εγώ τις λέω αυτές τις ειδήσεις εκτός αέρα,
1: ναι.
0: Μου λες, άσε, θα πω κάτι άλλο καλύτερο.
1: Ναι, ισχύει.
0: Και έρχεσαι εδώ και μου λες, εντάξει, καταλαβαίνω, είναι τελευταίο ημίωρο.
1: Ναι.
0: Όχι, δεν είχα απολύτως τίποτα.
1: Από 2.000 μέχρι 5.000 ευρώ.
0: Ναι, το διευράκι.
1: Όχι, άμα το βρω που θα το δώσω κιόλας. Αλλά το θέμα είναι ότι πας τα ταξίδια και παίρνεις σαχλαμάρες αντί να κρατήσεις κάτι πραγματικά ουσιαστικό. Να κοιτάς τα διεύρα και να μαζεύεις. Θα χάσεις τον. Πώς το λένε, τον τίτλο του τσιγκούνι και έναν τίτλο θα έχεις στη ζωή σου και θα τον χάσει κι αυτόν. Μόνο αυτό έχω να σου πω.
0: Λοιπόν, θα κάνουμε μία στήλη.
1: Ναι.
0: Επειδή έχω παρατηρήσει, να ξέρεις, ένα μοτίβο που μπορεί να μην το έχεις παρατηρήσει εσύ.
1: Να, για πες.
0: Έχουμε στο τέλος της εκπομπής πάντα το καλό νέο της ημέρας και κλείνουμε θετικά.
1: Ναι.
0: Πάντα σε αυτό τον ένα όν πριν το κλείσιμο, λέμε το πιο βλακώδες θέμα της ημέρας. Το πιο άχρηστο. Να ξέρεις, το έχω παρατηρήσει.
1: Αλήθεια.
0: Δηλαδή, είμαστε τόσο αδιάφοροι σε αυτό το ημίωρο.
1: Όχι, όχι, όχι.
0: Που από αυτό
1: θέμα
0: το πράγμα θα το κάνουμε μόδα. Θα το γυρίσουμε μπούμερακ προς εμάς.
1: Είναι θέμα δυνατοτήτων. Γιατί
0: ναι.
1: Εγώ δίνω για να πω στην καλή της και πιο πριν έχω ξεφουσκώσει.
0: Αυτό. Είναι η ώρα, θα το πούμε έτσι. Είναι η είδηση της μειωμένης δυνατότητάς μας. Και θα λέμε μια τέτοια βλακία.
1: Ωραία.
0: Σε λίγο επιστρέφουμε για να ολοκληρώσουμε το Easy Breakfast.

0: Εδώ είμαστε λοιπόν, λίγα λεπτά πριν από τις 10 πρωινό Δευτέρα. Σιγά σιγά να ολοκληρώσουμε το Easy Breakfast. Είναι η εβδομάδα που αρχίζει και ανεβαίνει και η θερμοκρασία.
1: Ακριβώς.
0: Μην ξεχνάτε, σωστή ενυδάτωση, βασική ανάγκη του οργανισμού, έντονη ρυθμή, άθληση, ζέστη, χάνουμε υγρά, χάνουμε και ηλεκτρολίτες και χρειάζονται αναπλήρωση ηλεκτρολίτες. Και φυσικά έρχεται το Dextrolite Plus με υπέροχη γεύση λεμόνι και όχι μόνο λεμόνι, η σειρά έχει πολλές γεύσεις. Με βιταμίνη B2, η ιδανική πρόταση για όσους είναι συνεχώς σε κίνηση, διαλύεις ένα δισκίδιο σε ένα ποτήρι νερό, έτοιμος να συνεχίσεις δροσιά και ηλεκτρολίτες με το Dextrolite Plus.
1: Είναι συμπλήρωμα διατροφής με ηλεκτρολίτες και δεν υποκαθιστά τη συνήθη δίαιτα.
0: Έλεγε η εύκολη ερώτηση είναι ότι για να ολοκληρώσουμε σήμερα ότι είχες 75% περισσότερες πιθανότητες να συλληφθείς στα 90s σε σχέση με τώρα και όπως έλεγα και στο ξεκίνημα στην αναφορά που κάναμε 8 παρά 20, όχι τόσο πολύ στην Ελλάδα, αλλά στο εξωτερικό γινόταν. Υπήρξε κυνηγητό τότε το παράνομο κατέβασμα περιεχομένου και κυρίως ταινιών από το διαδίκτυο. Ήταν η σωστή απάντηση.
1: Ναι, το είπε εκεί την ώρα.
0: Δίπλα στους καλύτερους.
1: Καταπληκτικός είσαι, μπράβο.
0: Έτσι, poker face, δεν κατάλαβες τίποτα ότι ήταν αυτή η σωστή απάντηση που βρήκατε βεβαίως σήμερα. Επόμενη εύκολη ερώτηση ενώ αύριο στις 8 παρά 20.
1: Θα σε πάω στη θετική είδηση της ημέρας,
0: ναι,
1: σε μια συγκλονιστική ιστορία από το 2012 που δείχνει, ρε παιδί μου, πραγματικά το λόγο για τον οποίο οι άνθρωποι βρήκανε, ανακάλυψαν και υιοθέτησαν τον αθλητισμό. Σε πάω λοιπόν σε έναν ανώμαλο δρόμο στην Ισπανία το 2012, όπου έχουμε τον Ισπανό δρομέα Ιβάν Φερνάντες στη δεύτερη θέση και τον Κενιάτη δρομέα και Ολυμπιονίκη τον Άμπελ Μουτάι στην πρώτη θέση. Δηλαδή τρέχει, είναι στη γραμματισμή του τερματισμού, στη γραμμή του τερματισμού. Και εκεί, επειδή έχει τρέξει, μπερδεύεται και νομίζω ότι έχει ήδη τερματίσει και σταματάει να τρέχει περίπου 10 μέτρα πριν από την πραγματική γραμμή του τερματισμού. Και ο Φερνάντες, ο οποίος είναι στη δεύτερη θέση, καταλαβαίνει αμέσως τι έχει συμβεί.
0: Μάλιστα.
1: Και αντί να τον προσπεράσει, και καθώς ο Κενιάτης δεν μιλούσε ισπανικά, αρχίζει να του δείχνει με το χέρι που βρήκε να τον σπρώχνει. Και τερμάτισε πρώτος ο Κενιάτης.
0: Πού ήταν και το
1: δίκαιο. Πού ήταν και το δίκαιο. Ναι, αλλά μιλάμε τώρα για μια κοινωνία που φορτίζει
0: ναι.
1: Και η δήλωση λοιπόν που έμεινε στην ιστορία είπε: δεν άξιζε να κερδίσω, έκανα αυτό που έπρεπε να κάνω. Ο Κενιάτης ήταν ο δίκαιος νικητής. Αν τον προσπερνούσα, ποια θα ήταν η αξία της νίκης μου, ποια θα ήταν η τιμή σε αυτό το μετάλλιο, τι θα έλεγα στη μητέρα μου. Λίγο αρνητικό λιγάκι που όλη του τη ζωή του που καθορίζει η μητέρα του. Όμως.
0: Εντάξει, μπορεί να το πει και με σχηματικά, ρε παιδί.
1: Το είπε, ρε παιδί μου, με την έννοια ότι κάποιες αρχές μου έδωσε η μητέρα μου, ακριβώς, και προφανώς η μητέρα του ευθύνεται για αυτόν τον καταπληκτικό άνθρωπο. Αυτό είναι ο θέμα.
0: Καλή εβδομάδα, καλό υπόλοιπο Δευτέρα. Easy Breakfast, Μαρία Κωνσταντάκη, Στάθης Χριστοφορίδης. Αύριο, πρώτο Θεό, εδώ στις 6.30. Να είστε καλά, γεια σας.
1: Bye.
2: Φαντάσου να ακούς το όνομά σου στο ραδιόφωνο.
0: Καλημέρα, Νίτα.
2: Και να μην πληρώνεις το λογαριασμό σου. Pay your bills easy με τον Easy 97,2. Το Easy Breakfast με τη Μαρία και τον Στάθη έχει πληρώσει πάνω από 25.000 ευρώ. Και συνεχίζει. Μπες στο soundist.gr/easy972, δήλωσε συμμετοχή και άκου το Easy Breakfast κάθε πρωί. Άκουσες το όνομά σου. Έχεις 10 λεπτά να καλέσεις το 210-6842-220. Το επόμενο όνομα στον αέρα μπορεί να είναι το δικό σου. Pay your bills easy με τον Easy 97,2. Οι μεγαλύτερες επιτυχίες όλων των εποχών.
3: Το καλοκαίρι φέτος ξεκινάει από τη Ραφίνα. Δύο νέα δρομολόγια σας ταξιδεύουν απευθείας στην Τίνο και την Πάρο. Καθημερινές πρωινές αναχωρήσεις με τα αγαπημένα σας σπηλιά Super Ferry και η Κατερίνη Πι. Από Ραφίνα για Τίνο στις 8:05 και για Πάρο στις 8:35. Καθώς επίσης και καθημερινές αναχωρήσεις απευθείας για Ραφίνα. Από Τίνο στις 5 το απόγευμα τις καθημερινές και στις 6 τα Σαββατοκύριακα και από Πάρο στις 3:10 το μεσημέρι. Και αν επιστρέψεις αυθημερών, θα έχεις έκπτωση 30%. Golden Star Ferries και Fast Ferries. Μαζί σας ταξιδεύουμε εκεί που χτυπά η καρδιά του καλοκαιριού. Jumbo.

γιορτή και σχόλη. Ίδια ιδέα έχουν όλοι. Να αράξουν στη βεράντα που απ' τα τζάμπο είναι τα πάντα. Λέω κι εγώ να την αράξω και αμέσως θα το πράξω. Μα γλιστράω κάνω κέλα σαν να έπεσα από σέλα. Όλα γύρω φιλαρίπα και τα τζάμπο όλα λίμπα. Και τώρα καμιά

0: Jumbo Ιδέα.
1: Σας βάλαμε Jumbo ιδέες. Εξοπλιστείτε και ηλεκτρονικά και στο jumbo.gr.
2: Το νέο Baby Sun Care της Fresder με SPF 50 είναι σίγουρα εδώ. Το βρεφικό αντιλιακό γαλάκτωμα μόνο με φυσικά φίλτρα προστατεύει το ευάλωτο δερματάκι του από ευρύ φάσμα της ηλιακής ακτινοβολίας αλλά και από το στρες της υπεριόδους ακτινοβολίας. Νέο Baby Sun Care SPF 50. Μαζί στις πρώτες βόλτες με το μωρό σας. Fresder. Μεγάλος χορηγός της εκστρατείας ενημέρωσης για τον καρκίνο του δέρματος της Ελληνικής Δερματολογικής και Αφροδουσιολογικής Εταιρείας.
3: Στην Ελλάδα, μέσα στον τελευταίο χρόνο, γεννήθηκαν χιλιάδες γονείς. Από τη στιγμή που γεννιέται το παιδί σου, γεννιέσαι και εσύ σαν γονιός. Και προσπαθείς κάθε μέρα να κάνεις το καλύτερο δυνατό για να ανταποκριθείς σε αυτόν τον τόσο απαιτητικό ρόλο. Για πρώτη φορά έχεις κάποιον δίπλα σου. Respect στη γονεϊκότητα. Μέσα από το πρόγραμμα για την προαγωγή των γονεϊκών δεξιοτήτων που εφαρμόζεται για πρώτη φορά στην Ελλάδα και αποτελεί διεθνώς καλή πρακτική, στηρίζουμε τους γονείς στην ανατροφή των παιδιών τους από την εγκυμοσύνη έως την ηλικία των 16 ετών. Μπες στο παιδί και ψυχική υγεία.gov.gr και μάθε περισσότερα από το Υπουργείο Υγείας σε συνεργασία με τη UNICEF. Στο πλαίσιο της Εθνικής Δράσης Προαγωγής Υγείας Παιδιού και Οικογένειας. Εθνικό Σχέδιο Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας Ελλάδα 2.0 με τη χρηματοδότηση της Ευρωπαϊκής Ένωσης Next Generation EU.
4: Πάμε!
5: Μου ο πατέρας σου έχει τα γόνατά του.
6: Μπορεί να τρέξει.
7: Παίζει να βγει και πρώτος.
4: Μπράβο πατέρα σου!
5: Παίρνει κάτι ενισχυτικό.
7: Ενισχυτικό και φυσικό.
5: Osteomove.
8: Osteomove. Για δυνατά οστά και αρθρώσεις, ευληγησία, περισσότερη ενέργεια και δύναμη. Από τη Natural Factors.
9: Τα συμπληρώματα διατροφής δεν υποκαθιστούν μια ισορροπημένη δίαιτα.
10: Η στιγμή σου είναι τώρα. Απόλαυσε κάθε διαδρομή στο έπακρο με την BMW σειρά 1 και κάνε τη διαφορά. Με ισχύ 170 ύπων και αυτόματο κυβότιο στο βασικό εξοπλισμό και με προνομιακά πακέτα εξοπλισμού με όφελος έως 4.400 ευρώ. Αποκτήσε την BMW 1/20 από 29.990 ευρώ με επιτόκιο χρηματοδότησης 3,9% και 4 χρόνια δωρεάν εργοστασιακή εγγύηση. Κλείσε ένα test drive στη Σπανός ΑΕ. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Σπανός ΑΕ. Είστε σε καλά χέρια.

0: Ανανεώστε τον κήπο σας με εξαιρετικές προσφορές από τη Hughes. Διαθέτουμε μια μεγάλη ποικιλία προϊόντων για τον εξωτερικό σας χώρο και τώρα μπορείτε να κερδίσετε από 20 έως 60% σε επιλεγμένα έπιπλα κήπου. Hughes. Scandinavian Sleeping and Living.
1: Easy News. Με την Άντζελα Πασχοπούλου, τα χρώματα της Μπαρτσελόνα επέλεξε ο Αλέξης Τσίπρας για το νέο κόμμα και δώσε ραντεβού αύριο στο Θησείο για τα αποκαλυπτήρια του ονόματος. Σήμερα στις 12 το μεσημέρι αρχίζουν ηλεκτρονικές αιτήσεις για μόνιμες θέσεις ιατρικού προσωπικού στο Εθνικό Σύστημα Υγείας. Συγχαρητήρια στον Ολυμπιακό. Το τρόπαιο του Final Four της Αθήνας βρίσκεται σε ελληνική ομάδα, δήλωσαν εκτός από τον Κυριάκο Μητσοτάκη και όλη η πολιτική ηγεσία. Η χθεσινή έντονη χαλαζόπτωση προκάλεσε σοβαρές ζημιές σε αμπέλια και άλλες καλλιέργειες σε περιοχές στο Ηράκλειο της Κρήτης. Αναστατωμένοι είναι οι παραγωγοί που βλέπουν το εισόδημά τους να χάνεται. Οι εξελίξεις, το πόλεμο στη Μέση Ανατολή παίζει ρόλο στην υποχώρηση των τιμών του αργού πετρελαίου στις διεθνείς αγορές. Είναι σημαντικό εάν η κυβέρνηση προχωρήσει σε παράταση της επιδότησης των 20 λεπτών στο ντίζελ κίνησης, αλλά και σε ένα νέο κύκλο fuel pass. Ο Bad Bunny ξεκίνησε την ευρωπαϊκή του περιοδία και χιλιάδες θαυμαστές ανταποκρίθηκαν. Ο Πορτορικάνος τραγουδιστής έδωσε το πρώτο μεγάλο live στη Βαρκελόνη. Μέχρι τα τέλη Ιουλίου θα πραγματοποιήσει 29 συναυλίες στην Ευρώπη.
0: Easy Sports.
1: Πρωταθλήτης Ευρώπης ο Ολυμπιακός. Η ομάδα του Γιώργου Μπαρτζόκα πήρε το τέταρτο τρόπαιο και μπροστά σε 17.000 φιλάθλους στο κατάμεστο της Center επικράτησε με 92-85 της Ρεάλ Μαδρίτης στον τελικό του Final Four της Αθήνας. ΑΕΚ και Άρης βρίσκονται ισόπαλοι 1-1 στη μεταξύ του σειρά για την προημιτελική φάση της Τίχημαν Greek Basketball League. Στις 7 το απόγευμα παίζουν στην Σανέλ Αρίνα με στόχο την πρόκριση στα ημιτελικά.
0: Easy Weather.
1: Λίγες νεφώσεις στην Αττική, παροδικά αυξημένες στις μεσημεριανές ώρες, όπου και ενδέχεται να σημειωθούν τοπικές βροχές, κυρίως στα βόρεια. Οι άνεμοι θα πνέουν από βόρειες διευθύνσεις 3 με 4 και στα ανατολικά 4 με 5 μποφόρ. Η θερμοκρασία θα κοιμανθεί από 17 έως 27 βαθμούς Κελσίου.
0: 45 λεπτά μουσικής χωρίς διακοπές.

Πολύ πολύ καλημέρα σας, καλώς ήρθατε στον Easy 97,2, οι μεγαλύτερες επιτυχίες όλων των εποχών. Καλή εβδομάδα σε όλους. Δευτέρα σήμερα, 25 Μαΐου, είμαι η Μαργαρίτα Λοΐζου και μαζί μένουμε μέχρι τις 2, με τη θερμοκρασία αυτή τη στιγμή στο κέντρο της Αθήνας στους 23 βαθμούς Κελσίου, με ηλιοφάνεια σήμερα στην Αττική και με ένα περίεργο αεράκι που το πρωί νομίζω ότι ήταν και αρκετά δροσερό. Σε λίγο Αντέλ, σε λίγο Richard Max, πάμε να ξεκινήσουμε με Killing Me Softly εδώ στον Easy 97,2.

Richard Marx, right here waiting for you. Εδώ στον Easy 97,2, οι μεγαλύτερες επιτυχίες όλων των εποχών. Μια πάρα πολύ ωραία εβδομάδα ξεκίνησε, κυρίως για τους φανς του Ολυμπιακού, να τα λέμε και αυτά, καθώς ο Ολυμπιακός πανηγύρισε το 4ο ευρωπαϊκό τρόπαιό του. Νίκησε χθες το βράδυ τη Ρεάλ Μαδρίτης με 92-85 στον τελικό του Final Four της Αθήνας. Και μπράβο του, πολύ μεγάλες στιγμές λοιπόν για τους οπαδούς της αθηναϊκής αυτής ομάδας του Ολυμπιακού. Διαβάζω ότι περισσότεροι από 130.000 άνθρωποι πέρασαν χθες το βράδυ από τους πανηγυρισμούς που έγιναν στον Πειραιά. Ένα μεγάλο μπράβο. Μπράβο από όλους μας. Δεν είμαστε Ολυμπιακοί. Είναι πάρα πολύ σημαντικό μια ελληνική ομάδα να κατακτά έναν τέτοιο ευρωπαϊκό τίτλο. Οπότε χαιρόμαστε και εμείς πάρα πολύ με όλους τους φανς του Ολυμπιακού και μπράβο τους. Όσον αφορά τώρα τα του καιρού, είπαμε ότι η θερμοκρασία αυτή τη στιγμή στο κέντρο της Αθήνας είναι στους 23 βαθμούς Κελσίου. Σήμερα τα θερμόμετρά μας αναμένεται να φτάσουν τους 27-28. Τι να σας πω, νομίζω ότι σκεπτόμενοι τα τελευταία χρόνια ότι έχουμε ζήσει έτσι την πιο δροσερή άνοιξη, θα έλεγα. Σε λίγες ημέρες υποδεχόμαστε τον Ιούνιο και ακόμα καλά-καλά κάποιες φορές βγαίνουμε με τα πανωφόρια μας, κάποιες φορές έτσι. Όχι κάποιες φορές, δεν έχουμε ανοίξει ακόμα κλιματιστικά. Δεν ξέρω εσείς σε τι φάση είστε, αλλά νομίζω ότι έτσι τα προηγούμενα χρόνια, το Μάιο, είχαμε και τα πρώτα τριαντάρια. Και από ό,τι φαίνεται, γιατί δεν παίρνουμε και όρκο έτσι με τα πράγματα όπως πάνε φέτος το Μάιο, αυτή την εβδομάδα θα έχουμε τις πρώτες αρκετά υψηλές θερμοκρασίες, τις οποίες τις περιμένουμε πώς και πώς. Σε λίγο Ray και Where's My Husband. Αμέσως τώρα πάμε να απολαύσουμε τον Darren Hayes που τον αγαπώ. Αυτό είναι το Insatiable εδώ στο Easy 97,2.

Ρουξέτ, It Must Have Been Love, εδώ στον Easy 97,2. Οι μεγαλύτερες επιτυχίες όλων των εποχών είναι το πρωινό της Δευτέρας. 25 Μαΐου σήμερα και ο Easy συνεχίζει και πληρώνει τους λογαριασμούς σας και αυτό το κάνουμε με το μεγάλο μας διαγωνισμό Pay Your Bills. Μπαίνουμε στο soundist.gr, κάθετο Easy 972, συμπληρώνουμε τη φόρμα συμμετοχής και στη συνέχεια συντονίζεστε καθημερινά στο Easy Breakfast με τη Μαρία Κωνσταντάκη και το Στάθη Χριστοφορίδη. Μαρία και ο Στάθης καθημερινά ανακοινώνουν τα ονόματα δύο τυχερών από εσάς. Όταν ακούσετε το δικό σας όνομα, μας καλείτε πίσω και έτσι απλά ο Easy και το Easy Breakfast σας πληρώνουν το λογαριασμό. Σήμερα το πρωί και η Vivian και ο Γιώργος ήταν συντονισμένοι, άκουσαν τα ονόματά τους, κάλεσαν μέσα σε 10 λεπτά, βγήκαν στον αέρα και έτσι το Pay Your Bills πλήρωσε λογαριασμούς τους συνολικής αξίας 256 ευρώ. Ενώ αρκεί να σας πω ότι από την πρώτη μέρα του διαγωνισμού σας έχουμε πληρώσει λογαριασμούς συνολικής αξίας μεγαλύτερης των 30.500 ευρώ και συνεχίζουμε. Γι' αυτό μη χάσετε την ευκαιρία να δείτε κι εσείς ένα δικό σας λογαριασμό, ένα λογαριασμό που θέλετε να ξεφορτωθείτε, ιδανικά ένα φουσκωμένο λογαριασμό να πληρώνετε από εμάς. Κάντε όλα τα απαραίτητα βήματα και καλή σας επιτυχία. Teddy Swims, The Door, τώρα.

0: Michael, αυτό είναι το Freedom εδώ στον Easy 97,2, οι μεγαλύτερες επιτυχίες όλων των εποχών και με αφορμή την Παγκόσμια ημέρα αντιλιακού, η αγαπημένη μας Αβέν μας θυμίζει πως η καθημερινή έκθεση στον ήλιο, στην πόλη ή στις διακοπές απαιτεί και υψηλή αντιλιακή προστασία. Έτσι λοιπόν μας φέρνει το Αβέν Ultra Fluid Invisible SPF 50 που απορροφάται σε ένα δευτερόλεπτο και είναι 100% αόρατο, ενώ ταυτόχρονα μας προστατεύει πλήρως. Χάρη στο πατενταρισμένο φίλτρο 3SOR προστατεύει από ακτίνες UVA, UVB αλλά και από τον μπλε φως υψηλής ενέργειας που σχετίζεται με τη φωτογύρανση και τις πανάδες και εννοείται ότι το βρίσκουμε στα φαρμακεία από την αγαπημένη μας Αβέν. Πάμε να κάνουμε ένα μικρό διαφημιστικό break, σε λίγο θα είμαστε και πάλι μαζί.
1: Κάθε πρωί στον Easy 97,2.
2: Μην με εκνευρίζει με τον Τέσλα.
3: Καλά, ρε φίλε, ποσοστά παίρνει από τον Τέσλα. Εντάξει, τον αγαπά τον Τέσλα, θεωρεί ότι αυτό. Ότι τον έκλεψαν. Οκ, okay, και μπορεί και να ισχύει. Αλλά μα τα έχει κάνει τσουρέκια με τον Τέσλα.
2: Έτσι είναι τα τσουρέκια.
3: Είσαι μακρινό απόγοντο του Τέσλα. Είσαι στα δικαστήρια με κάποιον.
2: Είναι μπουκίτσε, έτσι. Να το πούμε κι αυτό. Δεν είναι το τσουρέκι ολόκληρο. Είναι μία μπουκίτσα.
3: Μη λιγωθεί.
1: Easy Breakfast με την Μαρία και τον Στάθη. Καθημερινά 6.30 με 10 στον Easy 97,2. Ο Easy 97,2 προτείνει.
4: Νέα εβδομάδα, νέο mood και η ενέργεια στα ύψη. Είναι το Energy Out Loud από τη ΔΕΗ. Το Μουσείο Μπενάκη με στρατηγικό εταίρο τη ΔΕΗ παρουσιάζει το έργο του Γιάννη Παπά μέσα από την έκθεση γλυπτικής «Αναπλάθοντας τη μοίρα». Έως 26 Ιουλίου στο εργαστήριο Γιάννη Παπά. Επόμενη στάση Θεσσαλονίκη. Το Κρατικό Θέατρο Βορείου Ελλάδος με μεγάλο χορηγό τη ΔΕΗ ηλεκτρίζει την πόλη. Το 7ο Διεθνές Φεστιβάλ Δάσους ξεκινά από 28 Μαΐου στο Θέατρο της Εταιρείας Μακεδονικών Σπουδών. Φινάλε με μια έναρξη γεμάτη ενέργεια. Το Φεστιβάλ Αθηνών Επιδαύρου 2026 με μεγάλο χορηγό τη ΔΕΗ ανάβει τα φώτα του στην Πειραιώς 260. Από 29 Μαΐου Σλίμαν 3 σε σκηνοθεσία Χάινερ Γκέμπελς και 30 Μαΐου Einstein on the Beach βασισμένο σε μια ιδέα των Ρόμπερτ Βίλσον και Φίλιπ Γκλάς. Γιατί η ενέργεια δεν είναι απλώς αυτό που νιώθεις. Είναι αυτό που ζεις. Αυτή είναι η εβδομάδα. Αυτό είναι το Energy Out Loud από τη ΔΕΗ.
5: Και έφυγε από τη μαμά του ο Γιαννάκης. Έφυγε με Καροτέν Kids. Τώρα είναι η σειρά του. Τώρα είναι προστατευμένος με παιδιατρικά ελεγμένες φόρμουλες για 4D προστασία από 4 ηλιακές ακτινοβολίες. Φτάνει στη θάλασσα ο Γιαννάκης. Πάει για βουτιά ο Γιαννάκης.
6: Καροτέν Kids Protect Plus. Ζήσε το καλοκαίρι σου, αλλά πρώτα βάλε το αντιλιακό σου.
7: Τι σημαίνει να έχεις πιο πολύ κάθε μέρα? Σημαίνει να έχεις το Ion UT με πιο πολύ design ιταλικής υπογραφής, πιο πολύ αυτονομία έως 430 χιλιόμετρα και μόνο από 22.400 ευρώ με το πρόγραμμα Κινούμε Ηλεκτρικά 3. Κλείσε ένα Ion UT Test Drive σήμερα. Ion. Tomorrow feels human.
8: Θυμάστε που σας έλεγα ότι για το παγωτό στάμου όλοι τρέχουν? Λοιπόν, ακόμα τρέχουν. Ο μπαμπάς που είναι παππούς τώρα ακόμα τρέχει
9: για το καϊμάκι. Αχ, αυτό το καϊμάκι.
8: Η μαμά που τώρα πια είναι και γιαγιά τρέχει σταθερά
10: για την τέλεια μαστιχοτύφη.
8: Η αδελφή μου που έγινε μαμά τρέχει γιατί
11: είναι από 100% ελληνικό φρέσκο πρόβιο γάλα.
8: Επιτέλους, μεγάλωσε και έμαθα από πρόβιο γάλα. Γιαγιά, τι και αν έγινε προγιαγιά, ίδια και απαράλλακτη. Ακόμα τρέχει γιατί φοβάται
12: κι αν τελειώσουν τα παγωτά στάμου.
8: Γιαγιά, τα πάμε. Με πάνω από 30 μοναδικές γεύσεις έχει για όλους. Τελικά για τα παγωτά στάμου ακόμα όλοι τρέχουν. Εκτός από μένα. Γιατί μόλις έφτασα στο γαλακτοπολείο στάμου.
13: Επειδή το πρόβιο γάλα κάνει τη διαφορά, τα παγωτά μου μόνο στάμου.
8: Τρέξε κι εσύ σε ένα γαλακτοπολείο στάμου.
14: Ακούστε, Vikings! Οι μάχες μας είναι ο τρόπος μας για να κατακτάμε. Είναι και ο τρόπος μας για να πάμε στη Βαλχάλα. Η νίκη είναι η ανταμοιβή μας. Αλλά...
15: κάπου όπα, ας είναι αυτή η επιδρομή. Αυτό το επεισόδιο. Ή αυτή η σεζόν που θα τελειώσουν όλα.
14: Γιόρν, τι! Τηλέφωνο για σένα! Ποιος είναι? Η ΔΕΗ!
16: Τώρα, εκτός από στριμάρισμα, meetings και gaming, το ΔΕΗ Fiber με την εγγυημένα μεγάλη ταχύτητα φέρνει και σταθερό τηλέφωνο. ΔΕΗ Fiber, 1 Gbps με 19,90 ευρώ το μήνα και πρόσθετη υπηρεσία σταθερής τηλεφωνίας με 4 ευρώ το μήνα για απεριόριστα εθνικά κινητά και σταθερά. ΔΕΗ Fiber. Άφθονο, απλό, προσιτό ίντερνετ και με σταθερό. Η τιμή αφορά το ΔΕΗ Fiber 1 Gbps για 24 μήνες και την πρόσθετη υπηρεσία σταθερής τηλεφωνίας. Περισσότερα στο dei.gr/fiber.
17: Όλα δικά σου και σε χαμηλές τιμές. Γιατί αξίζει. Από Δευτέρα στα Lidl. Λαζάνια Μπολονές 1 κιλό, 25% φθηνότερα, 4,29. Πίτσα μοτσαρέλα, συσκευασία 2 τεμαχίων, 25% φθηνότερα, 4 ευρώ και 5 λεπτά. Και ρύζι τζάσμιν, 1 κιλό, 20% φθηνότερα, 1,59. Lidl, γιατί αξίζει.
18: OPA Festival Powered by DEI. Έλα στο απόλυτο καλοκαιρινό Γλέντι. Εκεί όπου η παραδοσιακή μουσική συναντά τα σύγχρονα vibes. Ελένη Τσαλιγοπούλου, Ότρα Ρότα, Σουρλουλού, Βουκολική Διαταραχή. Παρουσιάζει ο Θωμάς Ζάμπρας. Στις 4 Ιουνίου στην Τεχνόπολη. Σε περιμένει ένα φεστιβάλ, άλλη φάση. Μπες στο soundis.gr και κέρδισε διπλές προσκλήσεις. Με την υποστήριξη του Αντένα. OPA Festival Powered by DEI.
19: Clear as the sky. Μια ιστορία αγάπης για δύο μάτια που ήθελαν να δουν πολλά. Μα η κούραση και η ξηρότητα έκαναν τα πάντα πιο δύσκολα. Και τότε οι οφθαλμικές σταγόνες με πανθένη μυαλουρονικό ήρθαν για να καθαρίσουν το τοπίο. Με πανθένα eye drops ενυδατώνουν και ανακουφίζουν τα μάτια σας από κόπωση, ερεθισμό και ξηρότητα. Από την Bayer.
20: Οι αλλαγές των εποχών είναι μια καλή ευκαιρία για να αναβαθμίσετε το σπίτι σας. Στη Just μπορείτε να εμπνευστείτε για να ανανεώσετε το σπίτι σας με φανταστικές προσφορές. Επισκεφτείτε το τοπικό σας κατάστημα Just ή την just.gr για να εξερευνήσετε περισσότερα. Usk.
21: Scandinavian Sleeping and Living.
22: Ποια παπούτσια και ποιες τσάντες για το καλοκαίρι? Στο ipapoutsia.gr σε περιμένουν οι πιο καυτές μάρκες της σεζόν. Crocs, Skechers, Birkenstock και πολλές άλλες. Γιατί το ipapoutsia ξέρει τι να φορέσεις όταν πλησιάζει το καλοκαίρι. Δες την προσφορά στο ipapoutsia.gr και στην εφαρμογή. Το ipapoutsia ξέρει.
23: Σε μια ματιά χωράνε χιλιάδες πράγματα. Στιγμές που δεν θέλεις να χάσεις. Όταν όμως η ξηροφθαλμία φέρνει δυσφορία, τότε ακόμα και τα πιο απλά πράγματα γίνονται δύσκολα. Με τις νέες οφθαλμικές σταγόνες Artelax Plus με υαλουρονικό οξύ που προσφέρουν ανακούφιση και ενυδάτωση που διαρκεί, τίποτα δεν σε σταματά. Artelax Plus. Απόλαυσε όσα αγαπάς. Από την Paus & Long. Ιατροτεχνολογικό προϊόν. Ανατρέξτε στις οδηγίες χρήσης για τα πλήρη συστατικά, τις συνθήκες αποθήκευσης, τις προειδοποιήσεις και τις προφυλάξεις.
24: Ανακάλυψε τη στιγμή που το καλοκαίρι γίνεται αίσθηση με ένα Lor στιγμιαίο φρέντο. Ξεκινά από έναν ήχο. Γίνεται δροσιά. Παίρνει ρυθμό. Ζωντανεύει το ποτήρι σου. Δοκίμασε τώρα τη νέα σειρά στιγμιαίου καφέ Lor. Βουτιά στο καλοκαίρι. Βουτιά στη στιγμή.

0: Can Fight the Moonlight εδώ στο Easy 97,2. Είναι το πρωινό της Δευτέρας, 25 Μαΐου σήμερα, και αυτόν τον Μάιο η Αθήνα ανθίζει και γεμίζει ζωή, καθώς ο Easy 97,2 βγαίνει στην πόλη και σας φέρνει το Urban Bloom Tram στους δρόμους της πόλης. Μουσική, χρώμα, vibes και ενέργεια από την Πρωτέρια, ζωντανές εκπομπές, happenings και δώρα σε μια Αθήνα που δεν σταματά να κινείται, γιατί αυτή την περίοδο, όπως όλοι ξέρουμε, η ίδια η πόλη είναι το event και ο Easy 97,2 είναι μέσα σε αυτό, και αυτό το κάνουμε με το Urban Bloom Tram Powered by Πρωτέρια. Εχθές Κυριακή, όσοι βρεθήκατε εκεί, είδατε τη Μαρία Κωνσταντάκη και το Στάθη Χριστοφορίδη, έτσι λουλουδιαστούς και αυτούς, να κάνουν μια live εκπομπή. Ενώ σήμερα Δευτέρα ο Νίκος Μάντζος θα είναι εκεί, όπου θα μας υποδεχθεί μαζί με την Παυλίνα Βουλγαράκη για υπέροχες μουσικές στιγμές μέσα στο Urban Bloom Tram Powered by Πρωτέρια. Όλα αυτά από τις 5 έως τις 7 το απόγευμα, σήμερα Δευτέρα 25 Μαΐου. Το Μάιο η Αθήνα γιορτάζει με το Φεστιβάλ του Δήμου Αθηναίων. Είναι η πόλη μας και είναι το φεστιβάλ μας. Πάμε να κάνουμε ένα μικρό διαφημιστικό break. Σε λίγο θα είμαστε και πάλι μαζί.
1: Big One Festival by Allwin. 6 και 7 Ιουνίου η ιστορία ξαναγράφεται.
2: Fitness και wellness σε άλλο επίπεδο. Live performances και αμέτρητες εμπειρίες σε ένα φεστιβάλ που τα έχει όλα.
1: Δύο ημέρες γεμάτες ενέργεια όπως δεν τις έχεις ξαναζήσει.
2: Μπες τώρα στο ticketmaster.gr και κλείσε τα εισιτήριά σου.
1: Big One Festival 2026. Να είσαι εκεί.
3: Με την υποστήριξη του Easy 97,2.
4: Μια φορά και έναν καιρό, σε μια πόλη που έτρεχε πιο γρήγορα από τους ανθρώπους της, όλοι ένιωθαν κουρασμένοι. Μέχρι που εμφανίστηκε το Supradin Energy Boost. Με βιταμίνες και μέταλλα που βοηθούν στη μείωση της κόπωσης, σου δίνει την ενέργεια που χρειάζεσαι για να μπεις ξανά στη δράση. Supradin Energy Boost. Η μαγική συνταγή για ενέργεια. Προϊόν γνωστοποιημένο στον ΕΟΦ. Τα συμπληρώματα διατροφής δεν υποκαθιστούν μια ισορροπημένη δίαιτα.
5: Το βουνό είναι χαρά. Ξεκούραση, ηρεμία, ανάσα δροσερή, μέσα του καλοκαιριού την κάψα. Ζήσε το καλοκαίρι στην ορεινή Ελλάδα. Σε πάει ψηλά. Ανακάλυψέ την. Υπουργείο Τουρισμού. Εθνικό Σχέδιο Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας Ελλάδα 2.0. Με τη χρηματοδότηση της Ευρωπαϊκής Ένωσης Next Generation EU.
6: Ποια παπούτσια και ποιες τσάντες για το καλοκαίρι? Στο ipapoutsia.gr σε περιμένουν οι πιο καυτές μάρκες της σεζόν. Crocs, Skechers, Birkenstock και πολλές άλλες. Γιατί το ipapoutsia ξέρει τι να φορέσεις όταν πλησιάζει το καλοκαίρι. Δες την προσφορά στο ipapoutsia.gr.

γιορτή και σχόλη. Ίδια ιδέα έχουν όλοι. Να αράξουν στη βεράντα που απ' τα τζάμπο είναι τα πάντα. Λέω κι εγώ να την αράξω και αμέσως θα το πράξω. Μα γλιστράω, κάνω κέλα σαν να έπεσα από σέλα. Όλα γύρω φιλαρύπα και τα τζάμπο όλα λίμπα. Και τώρα

0: Jumbo Idea.
1: Σας βάλαμε Jumbo ιδέες. Εξοπλιστείτε και ηλεκτρονικά και στο ijumbo.gr.
2: Πάμε!
3: Μου ο πατέρας έχει τα γόνατά του.
4: Μπορεί να τρέξει.
5: Παίζει να βγει και πρώτος.
2: Μπράβο, πατέρα σου!
4: Παίρνει κάτι ενισχυτικό.
5: Ενισχυτικό και φυσικό.
4: Osteomove.
6: Osteomove. Για δυνατά οστά και αρθρώσεις, ευληγησία, περισσότερη ενέργεια και δύναμη. Από τη Natural Factors.
7: Τα συμπληρώματα διατροφής δεν υποκαθιστούν μια ισορροπημένη δίαιτα.
8: Τάκης και Μπούμπης.
1: Τάκη, δεν πιστεύω να λες τα προσωπικά μου στον προσωπικό σύμβουλο της Εθνικής.
9: Τι λες βρε Μπούμπη, σαν τι να λέω.
1: Τι έγινε στο πάρκο χτες, σε ποιον γάβγησα προχτές, ξέρεις, τα δικά μου.
9: Όχι Μπούμπη μου, για το στεγαστικό λέμε.
1: Και τι λέτε.
9: Στην αρχή μου έλυνα απορίες για το δάνειο και τώρα που πήραμε τα χρήματα, είναι δίπλα μου συνέχεια για ό,τι χρειαστώ. Για τις δόσεις, το επιτόκιο, για ό,τι αφορά το στεγαστικό μας. Απλά και ανθρώπινα.
1: Α, οκ. Okay. Άρα δεν μιλάτε για μένα δηλαδή. Άρα με κρύβεις. Αυτό το παίρνω προσωπικά.
9: Ναι, αλλά αν πάρεις λιχουδιά...
1: τότε το ξεπέρνω προσωπικά.
8: Τάκης και Μπούμπης.
10: Γεια σας, είμαι ο Μάκης που έπιασε το Eurojackpot. Και από τότε δεν σταμάτησαν τα τηλέφωνα και με πήραν γνωστοί.
11: Κύριε Μάκη, θιούλη μου, καλέ, ο χαμένος ανιψιός είμαι. Βρέθηκα!
10: Με πήραν άγνωστοι.
12: Μάκη, ο αδερφός του Μπατζανάκη, του ξαδέρφου του γείτονα είμαι. Χαθήκαμε, Μάκη.
10: Και τελείως άγνωστοι.
13: Πολλά, σενιόρ Μάκης.
10: Εντάξει, ρε παιδιά, το Eurojackpot έπιασα. Όλοι θα πάρετε. Τηλέφωνα με παίρνετε.
14: Eurojackpot και έχεις και για άλλους. Αυτή την Τρίτη Giga Jackpot 120 εκατομμύρια ευρώ. Eurojackpot. Μετρητά, αμέτρητα. All win.
15: Ρυθμιστή σε συμμετοχή για άτομα άνω των 18 ετών. Παίξε υπεύθυνα.
16: Εντάξει, το e-pass δεν παίζεται. Πήρα τον πομποδέκτη και...
17: Πομποδέκτης, τι είναι αυτό. Πομπός ή δέκτης. Εγώ δεν λέγομαι Γιώργο Μάκης. Όταν αποφασίσει τι είναι, θα το πάρω.
16: Τώρα σοβαρά, αυτή είναι η δικαιολογία σου.
18: Τώρα δεν έχεις καμία δικαιολογία. Μπες στο nowdos.gr, κάνε αίτηση και απόκτησέ το χωρίς καμία κρυφή χρέωση. Επίλεξε τρόπο παραλαβής και το e-pass θα έρθει στο χώρο σου εντελώς δωρεάν. E-pass. Μέχρι να το πεις, πέρασες. Νέα Αττική Οδός.
19: Easy Movie Experience powered by the E. Ο Easy 97,2 και η ΔΕΗ σε προσκαλούν στην Gold Class των Village Cinemas. Φαγητό, ποτό, luxury seats. Ο απόλυτος τρόπος να ζήσεις την ταινία και μια secret movie που αποκαλύπτεται μόνο όταν σβήσουν τα φώτα. Μην ψάχνεις την ταινία. Ζήσε την εμπειρία. Επόμενο Movie Experience. Παρασκευή 29 Μαΐου στις 9 και 4. Πες τώρα στο soundist.gr/easy972. Συμπλήρωσε τη φόρμα συμμετοχής και μπες στην κλήρωση για διπλές VIP προσκλήσεις. Easy Movie Experience powered by the E.
20: Yay, yay, είσαι εδώ.
21: Το νέο Baby Sun Care της Fresider με SPF 50 είναι σίγουρα εδώ. Το βρεφικό αντιλιακό γαλάκτωμα μόνο με φυσικά φίλτρα προστατεύει το ευάλωτο δερματάκι του από ευρύ φάσμα της ηλιακής ακτινοβολίας αλλά και από το στρες της υπεριόδους ακτινοβολίας. Νέο Baby Sun Care SPF 50. Μαζί στις πρώτες βόλτες με το μωρό σας. Fresiderm. Μεγάλος χορηγός της εκστρατείας ενημέρωσης για τον καρκίνο του δέρματος της Ελληνικής Δερματολογικής και Αφροδουσιολογικής Εταιρείας.
22: Easy News.
23: Με την Άντζελα Πασχοπούλου, νέα επιχείρηση από την αστυνομία στην Κρήτη. Εγκληματική οργάνωση έπρατε παράνομες επιδοτήσεις από τον ΟΠΕΚΕΠΕ. 20 συλλήψεις για κύκλωμα που έβγαλε 3 εκατομμύρια ευρώ. Αρχίζουν σήμερα στις 12 το μεσημέρι ηλεκτρονικές αιτήσεις για μόνιμες θέσεις ιατρικού προσωπικού στο Εθνικό Σύστημα Υγείας. Ο Αλέξανδρος Γιωτόπουλος είναι καταδικασμένος δολοφόνος και τρομοκράτης που διέπραξε δεχθεί εγκλήματα, σχολίασε το State Department για την αποφυλάκησή του. Δήλωσαν ότι οι Ηνωμένες Πολιτείες στέκονται αλληλέγγυες στις οικογένειες των θυμάτων. Εστίες αθλητισμού. Ο Δήμαρχος Αθηναίων Χάρης Δούκας δήλωσε μεταξύ άλλων ότι προσφέρονται δωρεάν οργανωμένα προγράμματα γυμναστικής για τον καθένα, από την Ακαδημία Πλάτωνος και το Άλσος Προμπονά μέχρι τον Εθνικό Κήπο και το Άλσος Χωροφυλακής. Οι εξελίξεις στον πόλεμο στη Μέση Ανατολή παίζουν ρόλο στην υποχώρηση των τιμών του αργού πετρελαίου στις διεθνείς αγορές. Είναι σημαντικό αν η κυβέρνηση προχωρήσει σε παράταση της επιδότησης των 20 λεπτών στο ντίζελ κίνησης, αλλά και σε ένα νέο κύκλο Fuel Pass. Η Σακίρα τραγουδά τον ύμνο του φετινού Mundial Die Die. Η FIFA έδωσε στη δημοσιότητα το επίσημο βίντεο το οποίο συμμετέχουν θρύλοι του παγκόσμιου ποδοσφαίρου όπως ο Μέση και ο Εμπαπέ.
22: Easy Sports.
23: Ο Ολυμπιακός έγραψε ιστορία κατακτώντας το 4ο Ευρωπαϊκό Τρόπαιο επικρατώντας τη Ρεάλ Μαδρίτης με 92-85 στο μεγάλο τελικό μέσα σε ένα κατάμεστο από ερυθρόλευκους φιλάθλους στη Σέντερ. Ο Έλληνος Ολυμπιονίκης Μίλτος Τεντόγλου πέταξε στην Κίνα με ένα εξαιρετικό άλμα 8,46 μέτρα, ισοφάρισε την καλύτερη επίδοση φέτος στον κόσμο.
22: Easy weather.
23: Έθριος ο καιρός στις πρωινές ώρες, λίγες νεφώσεις στην Αττική θα έχουμε από το μεσημέριο, όπου και ενδέχεται να σημειωθούν τοπικές βροχές κυρίως στα βόρεια. Οι άνεμοι θα πνέουν από βόρειες διευθύνσεις 3 με 4 και στα ανατολικά 4 με 5 μποφόρ. Η θερμοκρασία θα κοιμανθεί από 17 έως 27 βαθμούς Κελσίου. 45

0: 97,2. Οι μεγαλύτερες επιτυχίες όλων των εποχών.
1: Πολύ πολύ καλημέρα σας. Εδώ είμαστε στον Easy 97,2, οι μεγαλύτερες επιτυχίες όλων των εποχών. Πρωινό Δευτέρας, 25 Μαΐου σήμερα. Είμαι η Μαργαρίτα Λοΐζου και παρέα μένουμε μέχρι τις 2. Αυτή τη στιγμή η θερμοκρασία στο κέντρο της Αθήνας είναι στους 24 βαθμούς Κελσίου. Και αν λιγάκι ζορίζεστε με τη σημερινή Δευτέρα, είναι δύσκολες οι Δευτέρες, τουλάχιστον έχουμε ωραία πράγματα να περιμένουμε. Κάποιο τριήμερο Αγίου Πνεύματος έχει αρχίσει και κοντοζυγώνει, οπότε κάπως έτσι κάποιες ανάσες θα τις πάρουμε. Πάμε στις επιτυχίες μας. Johnny Logan σε λίγο, σε λίγο Aloe Black, άμεσα τώρα Kelly Family.

στον Easy 97,2, οι μεγαλύτερες επιτυχίες όλων των εποχών. Επιτέλους τα θερμόμετρά μας αρχίζουν και ανεβαίνουν. Και τι χρειαζόμαστε όταν γίνεται αυτό? Φυσικά το Water Fun Water Park, το οποίο βρίσκεται μόλις 20 λεπτά από το κέντρο της Αθήνας. Το βρίσκουμε πανεύκολα, είναι ακριβώς στην έξοδο 5 της Αττικής Οδού και εκεί μας περιμένουν ατελείωτες βουτιές, τις τεράστιες πισίνες, φοβερή αδρεναλίνη στις νεροτζουλήθρες και φυσικά η απόλυτη χαλάρωση κάτω από τις ομπρέλες, τις αναπαυτικές ξαπλώστρες. Το τέλειο καλοκαίρι είναι εδώ, είναι δίπλα μας. Εσείς θα μπείτε στο www.waterfun.gr για να μάθετε αλλά και να δείτε περισσότερα και εγώ έτσι θα σας αφήσω. Δεν νομίζω, δεν το κάνουμε αυτό ποτέ. Στείλτε τώρα τη λέξη Waterpark στο Viber του Easy το 6981-972-972 και εγώ σήμερα σας έχω ένα δωρεάν οικογενειακό εισιτήριο 4 ατόμων για να πάτε με την οικογένειά σας, με τα πιτσιρίκια σας και να το διασκεδάσετε. Όλα αυτά για το Water Fun Water Park που όπως είπαμε βρίσκεται μόλις 20 λεπτά από το κέντρο της Αθήνας. Περιμένω τα μηνύματά σας στο Viber του Easy γράφοντας τη λέξη Water Park και καλή σας επιτυχία. Ο νικητής φυσικά θα ενημερωθεί με προσωπικό.

Desert Rose εδώ στον Easy 97,2, οι μεγαλύτερες επιτυχίες όλων των εποχών. Είναι το πρωινό της Δευτέρας 25 και 26 Μαΐου και να σας πω ότι από σήμερα μέχρι και τις 28 του μήνα θα κλείσουν συγκεκριμένες ώρες δρόμοι της Αθήνας και του Πειραιά. Γιατί λέτε? Για να τοποθετηθούν οι νέες κάμερες, για να παρακολουθούν παραβάσεις του κώδικα οδικής κυκλοφορίας. Μία εγκατάσταση λοιπόν μέσων που συνεχίζεται στους κεντρικούς δρόμους της Αττικής. Βεβαίως για όφελος όλων, έτσι, με στόχο την καλύτερη επιτήρηση της κυκλοφορίας αλλά και τη μείωση των επικίνδυνων οδηγικών συμπεριφορών. Έτσι λοιπόν να σας πω ότι θα υπάρξουν προσωρινές και τμηματικές διακοπές κυκλοφορίας σε δρόμους των Δήμων Πειραιά, Αθηναίων, Άνω Λιωσίων και Νέας Χαλκιδόνας, ενώ να σας πω ότι αυτές οι κυκλοφοριακές ρυθμίσεις θα εφαρμοστούν όπως είναι λογικό κατά τις νυχτερινές ώρες, ώστε να περιοριστεί όσο το δυνατόν περισσότερο η επιβάρυνση στην καθημερινή κίνηση. Όπως είπαμε λοιπόν, στους Δήμους Πειραιά, Αθηναίων, Άνω Λιωσίων αλλά και Νέας Χαλκιδόνας. Έτσι, Run Bad Habits για τη συνέχεια.

0: Easy 97,2. Εδώ είμαστε, εδώ παραμένουμε μέχρι τις 2 και μία μοναδική κινηματογραφική εμπειρία με φαγητό, ποτό και luxury seat σας περιμένει, αφού ο Easy και η ΔΕΗ σε προσκαλούν στην Gold Class των Village Cinema στον ασύγκριτο αυτό τρόπο για να απολαύσετε μία ταινία. Η ταινία δε παραμένει μυστήριο μέχρι την έναρξη της προβολής και εσείς όμως δεν θα ψάξετε την ταινία. Θα ζήσετε αυτή τη μοναδική εμπειρία με την επόμενη προβολή να είναι προγραμματισμένη για την Παρασκευή 29 Μαΐου στις 9 και 4 το βράδυ, ενώ το hint που μπορώ να σας δώσω είναι ότι πρόκειται για μια ταινία που συνδυάζει στυλ, χιούμορ και σύγχρονες προκλήσεις. Θα μπείτε τώρα στο soundist.gr κάθετο Easy 97,2, θα συμπληρώσετε τη φόρμα συμμετοχής και θα μπείτε στην κλήρωση για διπλές VIP προσκλήσεις. Είναι το Easy Movie Experience powered by the και δεν το χάνουμε. Πάμε να κάνουμε ένα μικρό διαφημιστικό break. Σε λίγο θα είμαστε και πάλι μαζί.
1: Θα τα ακούμε όλοι μαζί παρέα.
2: Είστε οι ευχάριστοι, χαρούμενοι στην τροφιά μας κάθε μέρα τα τελευταία χρόνια. Είστε πάρα πολύ αγαπημένο team.
3: Πες ότι έβαζες εσύ τώρα υποψηφιότητα για δήμαρχος. Πιστεύεις θα στήριζαν οι δικοί σου?
4: Μόνο οι δικοί μου θα με στήριζαν.
3: Θα λέγανε το παιδί θα πάει από το ταμείο όπως έφαγε και από εμάς.
4: Αφήσε τα κολάγανε, μπας και εγώ και σταματήσω να τρώω από εκεί.
5: Κάθε μέρα ο Easy πληρώνει τους λογαριασμούς 2 τυχερών ακροατών.
4: Καλημέρα.
6: Καλημέρα, σας ευχαριστώ πάρα πολύ. Είμαι τόσο χαρούμενη, δεν το πιστεύω.
7: Καλημέρα σας, τι κάνετε?
3: Καλά είμαστε, Κατερινά, και εσύ?
7: Πολύ καλά, είμαι χαρούμενη.
3: Καλά κάνεις και μπράβο.
7: Τι ωραία ήταν αυτό.
6: Τι τέλειο που ξεκινάει το πρωινό μου. Όπως κάθε μέρα μαζί σας.
8: Ακούω μόνο Easy καθημερινά και δεν τον αλλάζω με τίποτα.
5: Αυτός είναι ο Easy 97,2. Αν σου τηλεφωνήσουν και σε ρωτήσουν ποιο ραδιοφωνικό σταθμό άκουσες χθες, πες Easy 97,2. Οι μεγαλύτερες επιτυχίες όλων των εποχών.
9: Το βουνό είναι χαρά, ξεκούραση, ηρεμία, ανάσα δροσερή, μες του καλοκαιριού την κάψα. Ζήσε το καλοκαίρι στην ορεινή Ελλάδα. Σε πάει ψηλά. Ανακαλύψέ την. Υπουργείο Τουρισμού. Εθνικό Σχέδιο Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας Ελλάδα 2.0. Με τη χρηματοδότηση της Ευρωπαϊκής Ένωσης Next Generation EU.
5: Στην Ελλάδα, μέσα στον τελευταίο χρόνο, γεννήθηκαν χιλιάδες γονείς. Από τη στιγμή που γεννιέται το παιδί σου, γεννιέσαι και εσύ σαν γονιός. Και προσπαθείς κάθε μέρα να κάνεις το καλύτερο δυνατό για να ανταποκριθείς σε αυτόν τον τόσο απαιτητικό ρόλο. Για πρώτη φορά έχεις κάποιον δίπλα σου. Respect στη γονεϊκότητα. Μέσα από το πρόγραμμα για την προαγωγή των γονεϊκών δεξιοτήτων που εφαρμόζεται για πρώτη φορά στην Ελλάδα και αποτελεί διεθνώς καλή πρακτική, στηρίζουμε τους γονείς στην ανατροφή των παιδιών τους από την εγκυμοσύνη έως την ηλικία των 16 ετών. Μπες στο παιδί και ψυχική υγεία www.gov.gr και μάθε περισσότερα από το Υπουργείο Υγείας σε συνεργασία με τη UNICEF. Στο πλαίσιο της Εθνικής Δράσης Προαγωγής Υγείας Παιδιού και Οικογένειας. Εθνικό Σχέδιο Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας Ελλάδα 2.0. Με τη χρηματοδότηση της Ευρωπαϊκής Ένωσης Next Generation EU.
10: Πω πω, τέλειο! Και γεύση και θρεπτικά συστατικά. Όλα σε μια πυρουνιά.
11: Τι είναι αυτό, επιστημονική φαντασία, φάση ολική επαναφορά?
10: Κοντά έπεσες στο ολική. Μέλισσα ολικής άλυσης είναι, φίλε μου. Πηγή φυτικών ινών και πλούσια γεύση από ολόκληρο τον καρπό του σιταριού.
11: Για να δω.
12: Δίκιο είχες. Αυτό θα πει ολικής.
13: Δεν είναι σενάριο επιστημονικής φαντασίας, είναι μέλισσα ολικής άλεσης και ολικής απόλαυσης. Στην καρδιά κάθε στιγμής, η μέλισσά μας.
14: Είναι ώρα για Intermed και Luxurious Sun Care. Δώσε στο δέρμα σου τη φροντίδα που του αξίζει. Άλλαξε τη διάθεση με τα καινοτόμα make-up τεχνολογίας Intertech της Intermed και απόλαυσε ένα όμορφο πρόσωπο με matte αποτέλεσμα και καλύπτοντας ρητίδες και ατέλειες. Με πολύ ψηλό δείκτη προστασίας, το Luxurious Sun Care Silk Cover BB Compact είναι ένα προϊόν μακιγιάζ που συμβάλλει στη διατήρηση της υγρασίας του δέρματος, αφήνοντάς το απαλό. Ανθεκτικό στο νερό και στον υδρότα, διατίθεται σε 4 φυσικές αποχρώσεις για κάθε ηλικία, κάθε εποχή, κάθε στιγμή της ημέρας. Luxurious BB Compact, το τέλειο make-up, η πολυτέλεια που χρειάζεται το δέρμα σου. Με την υπογραφή και αξιοπιστία της φαρμακοβιομηχανίας Intermed. Intermed είναι η απάντηση.
15: Το Φεστιβάλ του Δήμου Αθηναίων σας προσκαλεί.
5: Αυτό τον Μάιο η Αθήνα ανθίζει και γεμίζει ζωή. Ο Easy 97,2 βγαίνει στην πόλη και φέρνει το Urban Bloom Tram στους δρόμους της Αθήνας. Μουσική, χρώμα, vibes και ενέργεια από την πρωτέργεια, ζωντανές εκπομπές, happenings και δώρα σε μια Αθήνα που δεν σταματά να κινείται. Γιατί αυτή την περίοδο η πόλη είναι το event και ο Easy 97,2 είναι μέσα σε αυτό με το Urban Bloom Tram powered by Protergia. Easy 97,2, οι μεγαλύτερες επιτυχίες όλων των εποχών.
15: Τον Μάιο η Αθήνα γιορτάζει. Φεστιβάλ του Δήμου Αθηναίων. Η πόλη σου, το φεστιβάλ σου.
16: Στο All Star Basket αυτού του μήνα, η ώρα του Final Four. τεύχος αφιέρωμα στη γιορτή του μπάσκετ στην Αθήνα και την προσπάθεια του Ολυμπιακού να επιστρέψει στην κορυφή της Ευρώπης. Φουρνιέ, γι' αυτό παλεύαμε από την πρώτη αγωνιστική. Παναθηναϊκός, τα αίτια της αποτυχίας. Παντελής Μπούτσκος, το όραμα του ΠΑΟΚ. ΑΕΚ, το όνειρο έγινε εφιάλτη στην Πανταλώνα. GBL, ο έλεγχος της κανονικής περίοδου. All Star Basket, με δώρο μία διπλή αφίσα. Κυκλοφορεί στα περίπτερα την πρώτη Τετάρτη κάθε μήνα. All Star Basket, πάρε το μπάσκετ στα χέρια σου.
17: Για να προφυλαχτείτε από τα κουνούπια, ποτίζετε το πρωί. Απομακρύνετε λιμνάζοντα νερά, καθαρίστε τα φρεάτια και κουρεύετε το γρασίδι. Χρησιμοποιείτε εντομοκτώνα, ανεμιστήρες, κλιματιστικά και κουνουπιέρες. Το βράδυ φορέστε μπλούσες με μακριά μανίκια και μακριά παντελόνια και χρησιμοποιείτε εγκεκριμένα εντομοαποθητικά. Για περισσότερες πληροφορίες, eod.gov.gr ή 210-5212-054 και 210-5212-000. Υπουργείο Υγείας.
18: Μπαίνεις στο γήπεδο και η ομάδα σου βάζει γκολ στο πρώτο λεπτό. Έτσι ξεκινάς και στην Betson με 220 δώρα χωρίς κατάθεση και γύρισμα στον τροχό. Betson. Ένα στοίχημα κάνει τη διαφορά. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα.
19: Ναι, έλα Γιώργο.
20: Έλα, λέ.
19: Μ' ακούς?
20: Σ' ακούω.
19: Ο μικρός.
20: Τι?
19: Είπε την πρώτη του λέξη.
20: Σοβαρά, τι είπε? Είπε μαμά?
19: Όχι, όχι, δεν θα το πιστέψεις.
20: Τι?
19: Είπε μπα. Είπε
20: παπά.
19: Όχι.
20: Είπε παπά το καμπάρι μου.
19: Βρε Γιώργο, είπε μπάλα.
20: Μπάλα.
19: Ναι.
20: Είπε μπάλα.
19: Είπε μπάλα.
20: Το παιδί μου είπε μπάλα. Μπάλα είπε το παιδί.
21: Παίχτης από κούνια. Μπάλα από νουνού. Τώρα όλοι κερδίζουν τη συλλεκτική μπάλα νουνού από την Πούμα στα Zagret Sports.
22: Ποια παπούτσια και ποιες τσάντες για το καλοκαίρι? Στο ipapoutsia.gr σε περιμένουν οι πιο καυτές μάρκες της σεζόν. Crocs, Skechers, Birkenstock και πολλές άλλες. Γιατί το ipapoutsia ξέρει τι να φορέσεις όταν πλησιάζει το καλοκαίρι. Δες την προσφορά στο ipapoutsia.gr

0: 97,2, οι μεγαλύτερες επιτυχίες όλων των εποχών. Άλλη μία εβδομάδα ξεκινάμε με μυρωδιές, με πειράγματα, με κατσαρόλες που παίρνουν φωτιά και όλα αυτά στο αγαπημένο μας Κάτι Ψήνεται που απολαμβάνουμε καθημερινά στην τηλεόραση του Αντένα. Αυτή τη φορά το Κάτι Ψήνεται, αυτή την εβδομάδα, κάνει στάση στην Αθήνα σε 5 σπίτια όπου οι γεύσεις είναι δυνατές και οι ατάκες ακόμα δυνατότερες. Και βεβαίως περιμένουμε να δούμε ποιος από την παρέα θα κλέψει τις εντυπώσεις, ποιος θα κερδίσει το έπαθλο των 2.500 ευρώ, αλλά και τον τίτλο του καλύτερου οικοδεσπότη της εβδομάδας. Συντονιζόμαστε κάθε απόγευμα στην τηλεόραση του Αντένα για να απολαύσουμε το Κάτι Ψήνεται. Πάμε να κάνουμε ένα μικρό διαφημιστικό break, σε λίγο θα είμαστε και πάλι μαζί.
1: Ο Easy 97,2 και το Summer Boom Village δίνουν το πιο καλοκαιρινό ραντεβού της χρονιάς. 19, 20 και 21 Ιουνίου στο Άνασα του Athens City Vents στο Γουδί. Τρεις ημέρες γεμάτες παιχνίδι, μουσική, δραστηριότητες, παγωτό και ατελείωτες εκπλήξεις για όλη την οικογένεια. Μόνο στο Summer Boom Village. Μαζί μας η αγαπημένη Bluey και οι δεινόσαυροι Ross και Blue. Μείνε συντονισμένο στον Easy 97,2 και κέρδισε οικογενειακές προσκλήσεις. Easy 97,2. Οι μεγαλύτερες επιτυχίες όλων των εποχών.
2: Ο Easy 97,2 προτείνει.
3: Νέα εβδομάδα, νέο mood και η ενέργεια στα ύψη. Είναι το Energy Out Loud από τη ΔΕΗ. Το Μουσείο Μπενάκη με στρατηγικό εταίρο τη ΔΕΗ παρουσιάζει το έργο του Γιάννη Παπά μέσα από την έκθεση γλυπτικής «Αναπλάθοντας τη μοίρα». Έως 26 Ιουλίου στο εργαστήριο Γιάννη Παπά. Επόμενη στάση Θεσσαλονίκη. Το Κρατικό Θέατρο Βορείου Ελλάδος με μεγάλο χορηγό τη ΔΕΗ ηλεκτρίζει την πόλη. Το 7ο Διεθνές Φεστιβάλ Δάσους ξεκινά από 28 Μαΐου στο Θέατρο της Εταιρείας Μακεδονικών Σπουδών. Φινάλε με μια έναρξη γεμάτη ενέργεια. Το Φεστιβάλ Αθηνών Επιδαύρου 2026 με μεγάλο χορηγό τη ΔΕΗ ανάβει τα φώτα του στην Πειραιώς 260. Από 29 Μαΐου Σλίμαν 3 σε σκηνοθεσία Χάινερ Γκέμπελς και 30 Μαΐου Einstein on the Beach βασισμένο σε μια ιδέα των Robert Wilson και Philip Glass. Γιατί η ενέργεια δεν είναι απλώς αυτό που νιώθεις. Είναι αυτό που ζεις. Αυτή είναι η εβδομάδα. Αυτό είναι το Energy Out Loud από τη ΔΕΗ.
4: Ποια παπούτσια και ποιες τσάντες για το καλοκαίρι. Στο e-papoutsia.gr σε περιμένουν οι πιο καυτές μάρκες της σεζόν. Crocs, Skechers, Birkenstock και πολλές άλλες. Γιατί το e-papoutsia ξέρει τι να φορέσεις όταν πλησιάζει το καλοκαίρι. Δες την προσφορά στο e-papoutsia.gr και στην εφαρμογή. Το e-papoutsia ξέρει.
5: Μια φορά και έναν καιρό, σε μια πόλη που έτρεχε πιο γρήγορα από τους ανθρώπους της, όλοι ένιωθαν κουρασμένοι. Μέχρι που εμφανίστηκε το Supradin Energy Boost. Με βιταμίνες και μέταλλα που βοηθούν στη μείωση της κόπωσης, σου δίνει την ενέργεια που χρειάζεσαι για να μπεις ξανά στη δράση. Supradin Energy Boost. Η μαγική συνταγή για ενέργεια. Προϊόν γνωστοποιημένο στον ΕΟΦ. Τα συμπληρώματα διατροφής δεν υποκαθιστούν μια ισορροπημένη δίαιτα.
6: 20 Μαΐου γιορτάζουμε τη Μέλισσα. Εδώ και 100 χρόνια φροντίζουμε το μέλι της να φτάνει στο τραπέζι σας, πλούσιο σε γεύση και αρώματα από την Ελλάδα. Μέλι Αττική. Ό,τι αξίζει αληθινά.
7: Στη φάση της ζωής μου που όλα αλλάζουν, κατάλαβα ότι το beauty routine μου δεν χρειαζόμουν μια διαφορετική υποστήριξη. Πιο στοχευμένη, πιο ουσιαστική, πιο Eva Bell. Με τα Eva Bell δεν έχω απλά μια σειρά δερμοκαλλυντικών. Έχω τον σύμμαχο που στηρίζει και αγκαλιάζει τις δερματικές μου αλλαγές στο πέρασμα του χρόνου. Το Regenerating Serum με φυτοϊστρογόνα, τετραπεπτίδια και υαλουρονικό σχεδιάστηκε για τις ανάγκες της δικής μας επιδερμίδας. Τώρα που είμαστε σε φάση ορμονικών αλλαγών. Eva Bell, ο χρόνος με το μέρος σου. Γνώρισε όλη τη σειρά σε επιλεγμένα φαρμακεία και καταστήματα ομορφιάς. Intermed είναι η απάντηση.
8: Κάτι νέο έφτασε στη Ραφίνα. Το ταξίδι αλλάζει επίπεδο με το νέο υπερσύγχρονο Andros King της Golden Star Ferries. Το νέο κόσμημα των Κυκλάδων σε ταξιδεύει με πολυτέλεια, άνεση και ταχύτητα στους πιο golden προορισμούς του Αιγαίου. Καθημερινές αναχωρήσεις για Άνδρο, Τίνο, Μύκονο, χωρίς ταλαιπωρία, στις 7:50 το πρωί από τη Ραφίνα. Μπείτε στο goldenstarferries.gr και κάντε κράτηση σήμερα. Golden Star Ferries. Σας ταξιδεύουμε όπως πραγματικά σας αξίζει.
9: Φεστιβάλ Αθηνών Επιδαύρου. Τόσοι άνθρωποι να ξέρεις ποτέ δεν χάθηκαν σε μία και μόνο μέρα. Πέρσες του Εσχύλου. Σκηνοθεσία Χρήστος Θεοδωρίδης.
10: Αχ, μια φορά, πόσο μεγάλη και γλυκιά ήταν στα αλήθεια η ζωή μας.
9: Πρωταγωνιστούν η Μαρία Ναυπλιώτου, Δημήτρης Καταληφός, Αναστάσης Ροηλός και Σταύρος Βίγκος, πλαισιωμένοι από έναν δυναμικό 18 μιλή χορό.
10: Μια βαθιά αντιπολεμική κραυγή. Πέρσες, αρχαίο θέατρο Επιδαύρου, 3 και 4 Ιουλίου. Εισιτήρια more.com.
11: Το βουνό είναι χαρά, ξεκούραση, ηρεμία, ανάσα δροσερή, μέσα του καλοκαιριού την κάψα. Ζήσε το καλοκαίρι στην ορεινή Ελλάδα. Σε πάει ψηλά. Ανακάλυψέ την. Υπουργείο Τουρισμού. Εθνικό Σχέδιο Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας Ελλάδα 2.0. Με τη χρηματοδότηση της Ευρωπαϊκής Ένωσης Next Generation EU.
12: Μόνος του! Κάντο! Μόνος σου είσαι! Μόνος σου!
13: Κανείς δεν πρέπει να παίζει μόνος του.
12: Ε!
13: Τι ε! Πάντα θέλαμε ένα συμπαίκτη στο παιχνίδι μας. Και τώρα παίζουμε με τη Superbet.
12: Παίζουμε!
13: Και βλέπουμε και προβλέπουμε. Με live betting και streaming. Συζητάμε και αναλύουμε στο Super Social. Μοιραζόμαστε. Μαθαίνουμε.
12: Μα...
13: σοπαίνουμε. Μαζί φωνάζουμε. Γελάμε. Πανηγυρίζουμε. Superbet. Τώρα παίζουμε μαζί. Ρυθμιστή σε ΕΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις στο superbet.gr, κάθετος blog, κάθετος όροι.
14: Αντέχεις. Πρόλαβε τα όλα. Φεστιβάλ χαμηλών τιμών στη Ραβένα με προσφορές έως μείον 50% από 20 Απριλίου μέχρι 31 Μαΐου. Πρόλαβετες. Όλα ετοιμοπαράδοτα με την υψηλή ποιότητα της Ραβένα.
15: Αυτή την άνοιξη μια συναρπαστική ιστορία. Ένας ανιψιός.
16: Ήρθα!
15: Ένας θείος.
17: Α, ήρθες.
15: Καμία αλλαγή.
17: Δεν πειράζεις τίποτα γιατί συγχαίνω με τις αλλαγές.
15: Και μια μεγάλη ανατροπή.
16: Άλλαξα πάροχο ρεύματος.
17: Τι έκανες?
16: Έβαλα προτέργεια.
17: Καλά έκανες. Μπράβο.
15: Αυτή είναι η Συγκάτοικη. Μια ιστορία που μας μαθαίνει.
17: Πώς βλέπω τις προσφορές στο Προτέργεια Club.
16: Έτσι.
17: Πώς βλέπω την κατανάλωσή μου.
16: Να, εδώ.
17: Πώς μπαίνω στο Προτέργεια App. Α, τόσο εύκολο είναι.
16: Ναι, ναι.
15: Που μας μαθαίνει πως όταν βρίσκεις αυτό που σου ταιριάζει, δεν το αλλάζεις. Και στην Προτέργεια θα βρεις σίγουρα το ιδανικό πρόγραμμα ρεύματος και φυσικού αερίου για σένα. Γίνε πελάτη στο Προτέργεια.gr, σε ένα από τα 85 καταστήματά μας ή στο 1831. Προτέργεια, η ενέργεια της Metlen Energy and Metals. Αρμόδιος ρυθμιστής ΡΑΕ.
18: Easy News.
0: Με την Άντζελα Πασχοπούλου, νέα επιχείρηση από την αστυνομία στην Κρήτη, εγκληματική οργάνωση επέρατε παράνομες επιδοτήσεις από τον ΟΠΕΚΕΠΕ. 20 συλλήψεις για κύκλωμα που έβγαλε 3 εκατομμύρια ευρώ. Συγχαρητήρια στον Ολυμπιακό. Το τρόπαιο του Final Four της Αθηνάς βρίσκεται σε ελληνική ομάδα. Δήλωσαν εκτός από τον Κυριακό Μητσοτάκη και όλη η πολιτική ηγεσία. Μετά τη λήξη του μεγάλου τελικού στήθηκαν ξέφρενοι πανηγυρισμοί στον Πειραιά. Κοριτσάκι 3 ετών νοσηλεύεται στη ΜΕΘ του Πάγνη στο Ηράκλειο. Οι γιατροί διαπίστωσαν ότι είναι βαριά κακοποιημένη και αναβαθμίστηκαν οι κατηγορίες για τους γονείς της, όπου θα βρεθούν ενώπιον ανακριτική εισαγγελέα στα δικαστήρια Χανίων. Τρία ακόμη αδερφάκια της τρίχρονης εντοπίστηκαν σε θερμοκήπιο και νοσηλεύονται υπό προστασία στο νοσοκομείο Χανίων. Τα χρώματα της Μπαρτσελόνα επέλεξε ο Αλεξής Τσίπρας για το νέο κόμμα και έδωσε ραντεβού στο Θησείο αύριο για τα αποκαλυπτήρια του ονόματος. Η χθεσινή έντονη χαλαζόπτωση προκάλεσε σοβαρές ζημιές σε αμπέλια και άλλες καλλιέργειες σε περιοχές στο Ηράκλειο της Κρήτης. Αναστατωμένη είναι η παραγωγή που βλέπουν το εισόδημά τους να χάνεται. Ο Ρώσος σκηνοθέτης Αντρέι Σβιάγκιντσεφ, ο οποίος κέρδισε το μεγάλο βραβείο στις Κάνες για την ταινία του Μινοτόρ, κάλεσε στην ευχαριστήρια ομιλία του τον Ρώσο πρόεδρο Βλαντιμίρ Πούτιν. Ζήτησε να βάλει τέλος στη σφαγή αναφερόμενος στον πόλεμο στην Ουκρανία.
18: Easy Sports.
0: Πρωταθλητής Ευρώπης Ολυμπιακός, η ομάδα του Γιώργου Μπαρτζόκα πήρε το τέταρτο τρόπαιο και μπροστά σε 17.000 φιλάθλους στο κατάμεστο της Σέντερ επικράτησε με 92-85 της Ρεάλ Μαδρίτης στον τελικό του Final Four της Αθήνας. ΑΕΚ και Άρης βρίσκονται ισόπαλοι 1-1 στη μεταξύ του σειρά για την προημιτελική φάση της Στοίχημαν Greek Basketball League. Στις 7 το απόγευμα παίζουν στην Σανέλ Αρίνα με στόχο την πρόκριση στα ημιτελικά.
18: Easy Weather.
0: Έθριος ο καιρός στις πρωινές ώρες. Από το μεσημέρι θα έχουμε συννεφιά όπου και ενδέχεται να σημειωθούν τοπικές βροχές κυρίως στα βόρεια. Οι άνεμοι θα πνέουν από βόρειες διευθύνσεις 3 με 4 και στα ανατολικά 4 με 5 μποφόρ. Η θερμοκρασία θα κοιμανθεί από 17 έως 27 βαθμούς Κελσίου.
18: 45 λεπτά μουσικής χωρίς

Καλό μεσημέρι σε όλους. Εδώ είμαστε στον Easy 97,2. Οι μεγαλύτερες επιτυχίες όλων των εποχών είναι το μεσημέρι της Δευτέρας, 25 Μαΐου. Σήμερα ορίστε, σιγά σιγά τον τρώμε και τον Μάιο. Αχ, και πώς θα γίνει αυτό. Θα υποδεχθούμε τον Ιούνιο με ένα ωραιότατο τριήμερο. Μακάρι να ήταν για όλους. Ξέρω ότι κάποιοι δεν συμπεριλαμβάνονται σε αυτή την περίεργη ημιαργία του Αγίου Πνεύματος, αλλά anyway, κάτι έχουμε να περιμένουμε. Σε λίγο Roxette και Fading Like a Flower, σε λίγο Mark Ronson και Bruno Mars, το συγκλονιστικό Uptown Funk. Άμεσα τώρα Michael Jackson και Smooth Criminal, εδώ στον Easy.

από τους Ρουξέτ είναι το Fading Like a Flower εδώ στον Easy 97,2, οι μεγαλύτερες επιτυχίες όλων των εποχών. Μεσημέρι Δευτέρας 25 Μαΐου, σήμερα είμαι η Μαργαρίτα Λοΐζου και φιλοξενούμε συχνά νέα της Pizza Fan. Σήμερα όμως θα μιλήσουμε για κάτι διαφορετικό και κάτι που ίσως λίγοι το ξέρουν, καθώς εδώ και χρόνια η Pizza Fan είναι σταθερός χορηγός χιλιάδων εκπαιδευτικών και αθλητικών εκδηλώσεων σε όλη την Ελλάδα με το πρόγραμμα Γεύση Συμμετοχής που προσφέρει μία δωρεάν πίτσα για κάθε μία που παραγγέλνει ο κάθε σύλλογος. Για το 2025 λοιπόν η Pizza Fan υποστήριξε πάνω από 2.700 εκδηλώσεις εκπαιδευτικών και αθλητικών συλλόγων και αυτή είναι μια πάρα πολύ σημαντική προσπάθεια αν σκεφτεί κανείς ότι οι σύλλογοι στηρίζονται οικονομικά από αυτές τις εκδηλώσεις. Αν είστε λοιπόν υπεύθυνοι αθλητικού συλλόγου ή εκπροσωπείτε εκπαιδευτικό οργανισμό, σχολείο ή πανεπιστήμιο, θα επικοινωνήσετε με την Pizza Fan και για την επόμενη εκδήλωση θα εξασφαλίσετε τις μισές πίτσες δωρεάν. Πραγματικά υπέροχο. Alex Warren και Ordinary σε λίγο τώρα. Fly me to the moon.

Σιριέλ Stop Killing Time εδώ στον Easy 97,2. Οι μεγαλύτερες επιτυχίες όλων των εποχών είναι το μεσημεράκι της Δευτέρας, 25 Μαΐου σήμερα. Και σήμερα το πρωί πληρώσαμε δικούς σας λογαριασμούς, γιατί αυτό κάνουμε καθημερινά εδώ στον Easy 97,2 με το μεγάλο μας διαγωνισμό που λέγεται Pay Your Bills. Η Μαρία και ο Στάθης ανακοίνωσαν σήμερα τα ονόματα δύο τυχερών από εσάς, ακριβώς ό,τι κάνουν καθημερινά. Και η Vivian και ο Γιώργος άκουσαν τα ονόματά τους, ήταν συντονισμένοι φυσικά. Κάλεσαν μέσα σε 10 λεπτά, βγήκαν στον αέρα και έτσι το Pay Your Bills τους πλήρωσε τους λογαριασμούς τους συνολικής αξίας 256 ευρώ. Και αν θέλετε κι εσείς να βρεθείτε σε αυτή την υπέροχη θέση, μπαίνετε στο soundis.gr, κάθετο season 72, συμπληρώνετε τη φόρμα συμμετοχής, συντονίζεστε καθημερινά στο Easy Breakfast και όταν ακούσετε το όνομά σας, μας καλείτε πίσω. Αρκεί να σας πω ότι από την πρώτη μέρα του διαγωνισμού το Pay Your Bill σας έχει πληρώσει λογαριασμού συνολικής αξίας μεγαλύτερης των 30.500 ευρώ. Δηλώστε και εσείς συμμετοχή. Ed Sheeran Shivers για τη συνέχεια.

0: Roy Orbison, Pretty Woman, εδώ στον Easy 97,2, οι μεγαλύτερες επιτυχίες όλων των εποχών. Και δεν ξέρω αν τα έχετε μάθει, αν τα έχετε ακούσει, αν τα έχετε διαβάσει, αλλά η επικοινωνία γίνεται ακόμα καλύτερη, γιατί τώρα το άφθονο απλό προσιτό ίντερνετ, το ΔΕΗ Fiber, έχει και σταθερό. Για να έχετε εγγυημένα υψηλή ταχύτητα 1 Gbps με 19,90 ευρώ το μήνα και την πρόσθετη υπηρεσία σταθερής τηλεφωνίας με 4 ευρώ το μήνα με απεριόριστες κλήσεις προς εθνικά, σταθερά και κινητά. Μπείτε λοιπόν στο ΔΕΗ.gr Fiber και μάθετε όλα όσα θέλετε για αυτή τη νέα εποχή στην επικοινωνία. Πάμε να κάνουμε ένα μικρό διαφημιστικό break. Σε λίγο θα είμαστε και πάλι μαζί.
1: Κάθε πρωί στον Easy 97,2.
2: Έρχεται ένα πακέτο για τη Μαρία από μια πολύ γνωστή πλατφόρμα. Και όπως ανοίγει.
3: Αυτοκόλλητα πάρα πολλά για το ημερολόγιο.
2: Αυτοκόλλητα. Και πέφτει στα χέρια μου εκείνη την ώρα και ένα μαύρο κουτί. Φανταστείτε σαν μια τράπουλα. Το οποίο όμως είναι πακεταρισμένο, δεν γράφει τίποτα απ' έξω, όπως είναι κλεισμένο δηλαδή. Έχει τα barcode, έχει την εταιρεία πάνω και μόνο μπορείς να διαβάσεις, έτσι. Πλάγια, το πλαϊνό μέρος του κουτιού και γράφει το κουτί sexual arousal.
3: Να μας το κάνεις μετάφραση.
2: Ναι, σεξουαλική, πώς να το πω τώρα, αναζωογόνηση, ας το πούμε κάπως έτσι.
3: Δεν καταλαβαίνω. Προφανώς έγινε λάθος στην παραγγελία. Ούτε που το ζήτησα. Φέρτε μου, θα κάνω καταγγελία τώρα εγώ στην πλατφόρμα αυτή, γιατί να, έτσι με ξεφτιλίζει.
1: Easy Breakfast με την Μαρία και τον Στάθη. Καθημερινά 6.30 με 10 στον Easy 97.2. Ο Easy 97.2 προτείνει.
4: Νέα εβδομάδα, νέο mood και η ενέργεια στα ύψη. Είναι το Energy Out Loud από τη ΔΕΗ. Το Μουσείο Μπενάκη με στρατηγικό εταίρο τη ΔΕΗ παρουσιάζει το έργο του Γιάννη Παπά μέσα από την έκθεση γλυπτικής «Αναπλάθοντας τη μοίρα». Έως 26 Ιουλίου στο εργαστήριο Γιάννη Παπά. Επόμενη στάση Θεσσαλονίκη. Το Κρατικό Θέατρο Βορείου Ελλάδος με μεγάλο χορηγό τη ΔΕΗ ηλεκτρίζει την πόλη. Το 7ο Διεθνές Φεστιβάλ Δάσους ξεκινά από 28 Μαΐου στο Θέατρο της Εταιρείας Μακεδονικών Σπουδών. Φινάλε με μια έναρξη γεμάτη ενέργεια. Το Φεστιβάλ Αθηνών Επιδαύρου 2026 με μεγάλο χορηγό τη ΔΕΗ ανάβει τα φώτα του στην Πειραιώς 260. Από 29 Μαΐου Σλίμαν 3 σε σκηνοθεσία Χάινερ Γκέμπελς και 30 Μαΐου Einstein on the Beach βασισμένο σε μια ιδέα των Robert Wilson και Philip Glass. Γιατί η ενέργεια δεν είναι απλώς αυτό που νιώθεις. Είναι αυτό που ζεις. Αυτή είναι η εβδομάδα. Αυτό είναι το Energy Out Loud από τη ΔΕΗ.
5: Ένα γεύμα μετά την προπόνηση. Ένα τουρνουά μπάσκετ στο σχολείο. Η γιορτή αποφύτισης. Κάποιες στιγμές αξίζουν τη στήριξή μας. Και η Pizza Fan εδώ και 20 χρόνια στηρίζει τις εκδηλώσεις κάθε αθλητικού συλλόγου και κάθε σχολείου με το χορηγικό πρόγραμμα. Ένα συν ένα δωρεάν. Για κάθε πίτσα, μία ακόμη δώρο. Είσαι υπεύθυνος αθλητικού συλλόγου ή συλλόγου γονέων. Επικοινώνησε μαζί μας για την επόμενη εκδήλωση. Pizza Fan. Πάνω από 100 καταστήματα σε όλη την Ελλάδα.
6: Γεια σας! Είμαι η Έλλη, πρόεδρος του Συλλόγου Πεντάχρονων. Και είμαι ειδική παραλιολόγος. Σας παρουσιάζω τα αγαπημένα μου καλοκαιρινά παιχνίδια στον ήλιο. Κυνηγητό παραλίας. Εγώ τρέχω και ο μπαμπάς μου με κυνηγάει με το αντιλιακό. Βαρελάκια στην άμμο. Ευτυχώς το αντιλιακό μου δεν κολλάει καθόλου. Και είναι και διάβροχο. Α, και το πιο σημαντικό. Όπως λέει και η μαμά, και για αντιλιακά, μόνο Μουστελά.
7: Κερδίστε το παιχνίδι με τον ήλιο. Με τη φροντίδα και ασφάλεια της Μουστελά. Κατάλληλα για όλη την οικογένεια, ακόμα και για το πιο ευαίσθητο δέρμα. Στα φαρμακεία και επιλεγμένα σημεία μόνο από την Isoplus.
8: Και έφυγε από τη μαμά του ο Γιαννάκης. Έφυγε με Καροτέν Kids. Τώρα είναι η σειρά του. Τώρα είναι προστατευμένος με παιδιατρικά ελεγμένες φόρμουλες για φόρτη προστασία από 4 ηλιακές ακτινοβολίες. Φτάνει στη θάλασσα ο Γιαννάκης. Πάει για βουτιά ο Γιαννάκης.
9: Καροτέν Kids Protect Plus. Ζήσε το καλοκαίρι σου, αλλά πρώτα βάλε το αντιλιακό σου.
10: Τι σημαίνει να έχεις πιο πολύ κάθε μέρα? Σημαίνει να έχεις το Ion UT. Με πιο πολύ design ιταλικής υπογραφής. Πιο πολύ αυτονομία έως 430 χιλιόμετρα και μόνο από 22.400 ευρώ με το πρόγραμμα Κινούμε Ηλεκτρικά 3. Κλείσε ένα Ion UT Test Drive σήμερα. Ion. Tomorrow feels human.
11: Το βουνό είναι χαρά, ξεκούραση, ηρεμία, ανάσα δροσερή, μέσα του καλοκαιριού την κάψα. Ζήσε το καλοκαίρι στην ορεινή Ελλάδα, σε πάει ψηλά. Ανακάλυψέ την. Υπουργείο Τουρισμού. Εθνικό Σχέδιο Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας Ελλάδα 2.0. Με τη χρηματοδότηση της Ευρωπαϊκής Ένωσης Next Generation EU. Σε μια ματιά χωράνε χιλιάδες πράγματα. Στιγμές που δεν θέλεις να χάσεις. Όταν όμως η ξηροθαλμία φέρνει δυσφορία, τότε ακόμα και τα πιο απλά πράγματα γίνονται δύσκολα. Με τις νέες οφθαλμικές σταγόνες Artelax Plus με υαλουρονικό οξύ που προσφέρουν ανακούφιση και ενυδάτωση που διαρκεί, τίποτα δεν σε σταματά. Artelax Plus. Απόλαυσε όσα αγαπάς. Από την Bausch & Lomb. Ιατροτεχνολογικό προϊόν. Ανατρέξτε στις οδηγίες χρήσης για τα πλήρη συστατικά, τις συνθήκες αποθήκευσης, τις προειδοποιήσεις και τις προφυλάξεις.
12: Όλα δικά σου και σε χαμηλές τιμές. Γιατί αξίζει. Από Δευτέρα στα Lidl. Λαζάνια Μπολονές 1 κιλό, 25% φθηνότερα, 4,29. Πίτσα μοτσαρέλα, συσκευασία 2 τεμαχίων, 25% φθηνότερα, 4 ευρώ και 5 λεπτά. Και ρύζι τζάσμιν, 1 κιλό, 20% φθηνότερα, 1,59. Lidl, γιατί αξίζει.
13: 20 Μαΐου γιορτάζουμε τη Μέλισσα. Εδώ και 100 χρόνια φροντίζουμε το μέλι της να φτάνει στο τραπέζι σας, πλούσιο σε γεύση και αρώματα από την Ελλάδα. Μέλι Αττική. Ό,τι αξίζει αληθινά.

0: No doubt it's my life. Εδώ στο Easy 97,2 οι μεγαλύτερες επιτυχίες όλων των εποχών. Λίγα λεπτά και πριν από τη μία βρισκόμαστε. Είμαι η Μαργαρίτα Λοΐζου. Θα κάνουμε ένα μικρό διαφημιστικό break. Θα ακούσουμε δελτίο ειδήσεων για την ενημέρωσή μας. Πριν από όλα αυτά όμως, πάμε να δούμε λιγάκι τι είναι τελικά επιτυχία.
1: Επιτυχία είναι να βρίσκεις χρόνο για σένα, να αναπνέεις, να χαλαρώνεις, να νιώθεις.

0: μεγαλύτερες επιτυχίες όλων των εποχών.
1: Ακούστε! Vikings! Οι μάχες μας είναι ο τρόπος μας για να κατακτάμε. Είναι και ο τρόπος μας για να πάμε στη Βαλχάλα. Η νίκη είναι η ανταμοιβή μας. Αλλά...
2: κάπου όπα. Ας είναι αυτή η επιδρομή. Αυτό το επεισόδιο. Ή αυτή η σεζόν που θα τελειώσουν όλα.
3: Γιόρν! Τι! Τηλέφωνο για σένα!
1: Ποιος είναι!
3: Η ΔΕΗ!
4: Τώρα, εκτός από στριμάρισμα meetings και gaming, το ΔΕΗ Fiber με την εγγυημένα μεγάλη ταχύτητα φέρνει και σταθερό τηλέφωνο. ΔΕΗ Fiber, 1 Gbps με 19,90 ευρώ το μήνα και πρόσθετη υπηρεσία σταθερής τηλεφωνίας με 4 ευρώ το μήνα για απεριόριστα εθνικά κινητά και σταθερά. ΔΕΗ Fiber. Άφθονο. Απλό. Προσιτό ίντερνετ και με σταθερό. Η τιμή αφορά το ΔΕΗ Fiber 1 Gbps για 24 μήνες και την πρόσθετη υπηρεσία σταθερής τηλεφωνίας. Περισσότερα στο dei.gr/fiber.
3: Πάμε!
5: Μου ο πατέρας σου έχει τα γόνατά του.
6: Μπορεί να τρέξει.
7: Παίζει να βγει και πρώτος.
6: Μπράβο, πατέρα σου!
5: Παίρνει κάτι ενισχυτικό.
7: Ενισχυτικό και φυσικό.
5: Οστεομούβ.
8: Οστεομούβ. Για δυνατά οστά και αρθρώσεις, ευληγησία, περισσότερη ενέργεια και δύναμη. Από την Natural Factors.
9: Τα συμπληρώματα διατροφής δεν υποκαθιστούν μια ισορροπημένη δίαιτα.
10: Γεια σας! Είμαι ο Μάκης που έπιασε το Euro Jackpot. Και από τότε δεν σταμάτησαν τα τηλέφωνα και με πήραν γνωστοί.
11: Είμαι Μάκη, θιούλη μου, καλέ! Ο χαμένος ανιψιός είμαι! Βρέθηκα!
10: Με πήραν άγνωστοι.
12: Μάκη! Ο αδερφός του Μπατζανάκη του ξαδέρφου του γείτονα είμαι.
11: Χαθήκαμε, Μάκη!
10: Και τελείως άγνωστοι.
13: Πολλά, σενιόρ Μάκης.
10: Εντάξει, ρε παιδιά, το Euro Jackpot. Ποτέ πιασα. Όλοι θα πάρετε. Τηλέφωνα μην παίρνετε.
14: Euro Jackpot έχεις και για άλλους. Αυτή την Τρίτη Giga Jackpot 120 εκατομμύρια ευρώ. Euro Jackpot. Μετρητά, αμέτρητα. All win.
15: Ρυθμιστή σε συμμετοχή για άτομα άνω των 18 ετών. Παίξε υπεύθυνα.
16: Neon Daging Liquid Sunscreen. Πλάντα Exosomes SPF 50+. Για πρώτη φορά, ένα αντιλιακό της Fresiderm ενσωματώνει φυτικά εξωσώματα για ισχυρή μείωση ρητίδων και σύσφυξη όπως ένας αντιγυραντικός ορός. Υπερανάλαφρη, γρίφη και ασύλληπτα αέρινη αίσθηση σαν φτερό. Με φωτοσταθερά φίλτρα νέας γενιάς. Anti-Aging Liquid Sunscreen Plant Exosomes SPF 50+. Το απόλυτο ντερμοτέκ αντιλιακό. Fresiderm. Μεγάλος χορηγός της εκστρατείας ενημέρωσης για τον καρκίνο του δέρματος της Ελληνικής Δερματολογικής και Αφροδοσιολογικής Εταιρείας.
17: Τρεις Εργενίδες.
18: Άχρηστη.
17: Ένα μωρό.
18: Αγάπη μου. Ζουζούνα μου είσαι.
17: Μπαίνει ξαφνικά στη ζωή τους.
19: Και όλα ανατρέπονται.
20: Από το πουθενά.
17: Εντάξει, όχι από το πουθενά. Μην το πιάσουμε τώρα αυτό.
20: Σόπα, αγαπούλα μου, σόπα.
19: Μα πώς είναι δυνατόν κάτι τόσο μικρό να παράγει τόση βρώμα.
20: Όμως μετά από μία.
17: Τι θα γίνει, θα πούμε όλο το έργο τώρα.
19: Ένα μωρό για τρεις.
21: Από 22 Μαΐου στο καλοκαιρινό θέατρο Αθηνά.
19: Διονύσης Ατζαράκης.
17: Σύσης Ρούμπος.
20: Χάρης Χιώτης.
17: Μαρία Βασιλάτου. Πέτρος Ιωάννου. Μαριλένα Λιακοπούλου.
21: Και η Ελένη Καρακάς.
19: Απόδοση σκηνοθεσία Θέμης Μαρσέλου.
17: Ένα μωρό για τρεις στο θέατρο Αθηνά.
22: Να δω

0: Το βουνό είναι χαρά, ξεκούραση, ηρεμία, ανάσα δροσερή, μέσα του καλοκαιριού την κάψα. Ζήσε το καλοκαίρι στην ορεινή Ελλάδα. Σε πάει ψηλά. Ανακάλυψέ την. Υπουργείο Τουρισμού. Εθνικό Σχέδιο Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας Ελλάδα 2.0. Με τη χρηματοδότηση της Ευρωπαϊκής Ένωσης Next Generation EU.
1: Easy News. Με την Άντζελα Πασχοπολού, ανατροπή στην αποφάση του Δικαστικού Συμβουλίου για την αποφυλάκηση του καταδικασμένου ως αρχηγού της 17 Νοέμβρη Αλεξανδρού Γιωτόπουλου. Συγκεκριμένα, ο εισαγγελέας του Αριού Πάγου που μελέτησε τη δικογραφία έκρινε ότι κακώς αποφυλακίστηκε ο ηθικός αυτουργός των δολοφονιών της 17 Νοέμβρη, γιατί δεν έχει εκτίσει το σύνολο της προβλεπόμενης ποινής του. Στην Κρήτη, νέα επιχείρηση από την αστυνομία. Εξαρθρώθηκε εγκληματική οργάνωση που εισέπρατε παράνομες επιδοτήσεις από τον ΟΠΕΚΕΠΕ. Μέχρι στιγμής 20 άτομα συνελήφθησαν και το παράνομο οικονομικό όφελος ξεπερνά τα 3 εκατομμύρια ευρώ. Με αφορμή την έναρξη των πανελλαδικών εξετάσεων, τις προσεχείς ημέρες, το Υπουργείο Παιδείας θέτει σε εφαρμογή ένα οργανωμένο σύστημα δωρεάν ψυχολογικής υποστήριξης για τους υποψηφίους και τις οικογένειές τους. Συγκεκριμένα, δημιουργήθηκε η τηλεφωνική γραμμή με τον αριθμό 1550, είναι δωρεάν και λειτουργεί από σήμερα μέχρι και τις 30 Ιουνίου. Στην τελική ευθεία μπαίνει το οικονομικό επιτελείο για την καταβολή έκτακτης οικονομικής ενίσχυσης στις οικογένειες για επίδομα παιδιού από 150 μέχρι και 900 ευρώ. Δεν απαιτείται η υποβολή κάποιας αίτησης σε ειδική πλατφόρμα. Ο καθορισμός του ποσού θα πραγματοποιηθεί αυτόματα. Οι τιμές του πετρελαίου υποχώρησαν χθες, καθώς οι ΗΠΑ και η Ιράν βρίσκονται σε διαπραγματεύσεις για πιθανή συμφωνία που θα περιλαμβάνει την επαναλειτουργία των στενών του Ορμούς. Η ηθοποιός και τραγουδίστρια Μπάρμπαρα Στρέιζαν, μέσω βίντεο, ευχαρίστησε για τον τιμητικό χρυσό φίνικα που έλαβε στην τελετή λήξης του Φεστιβάλ των Κανών, δηλώνοντας: «Ζήτω ο κινηματογράφος». Δεν μπόρεσε να παρευρεθεί στο 71ο κινηματογραφικό φεστιβάλ λόγω τραυματισμού στο γόνατο.
2: Sports. Πρώτη αθλητής Ευρώπης ο Ολυμπιακός, η ομάδα του Γιώργου Μπαρτζόκα πήρε το τέταρτο τρόπαιο και μπροστά σε 17.000 φιλάθλους στο κατάμεστο της Σέντερ επικράτησε με 92-85 της Ρεάλ Μαδρίτης στον τελικό του Final Four της Αθηνάς. ΑΕΚ και Άρης βρίσκονται ισόπαλοι 1-1 στη μεταξύ του σειρά για την προημιτελική φάση της Στίχημαν Greek Basketball League. Στις 7 το απόγευμα παίζουν στη Σανέλ Αρίνα με στόχο την πρόκριση στα ημιτελικά.
1: Easy weather. Ηλιοφάνεια από το πρωί στην Αττική, το μεσημέρι θα έχουμε συννεφιά όπου και ενδέχεται να σημειωθούν τοπικές βροχές κυρίως στα βόρεια. Οι άνεμοι θα πνέουν από βόρειες διευθυνσίες 3 με 4 και στα ανατολικά 4 με 5 μποφόρ. Η θερμοκρασία θα κυμανθεί από 17 έως 27 βαθμούς Κελσίου.
3: 45 λεπτά μουσικής χωρίς διακοπές.

0: Ζ 97,2. Οι μεγαλύτερες επιτυχίες όλων των εποχών. The best it's ever.
1: Πολύ πολύ καλημέρα σας. Εδώ είμαστε στο Easy 97,2 μεσημέρι Δευτέρας 25 Μαΐου σήμερα. Είμαι η Μαργαρίτα Λοΐζου και μαζί μένουμε μέχρι τις 2. Η θερμοκρασία αυτή τη στιγμή στο κέντρο της Αθήνας στους 26 βαθμούς Κελσίου. Πάρα πολύ μου αρέσουν αυτές τις θερμοκρασίες πάνω από τους 25. Τις περίμενα πώς, και από ό,τι φαίνεται είναι ανωδική η τάση, οπότε εμείς που είμαστε τα παιδιά του καλοκαιριού σίγουρα τις επόμενες μέρες θα αρχίσουμε κάπως να τα απολαμβάνουμε. Σε λίγο Ρόμπι Williams και Feel, σε λίγο πολύ αγαπημένο Begging, αμέσως τώρα είναι το I'll Be Missing You εδώ στον Easy.

Frankie Valli είναι το Begging. Μας αρέσει πολύ εδώ στον Easy 97,2, οι μεγαλύτερες επιτυχίες όλων των εποχών. Τι γίνεται σήμερα με τα άστρα και τα ζώδια? Σήμερα έχουμε μία όψη που μας βοηθά να έχουμε μία ενισχυμένη διέστηση. Όχι μόνο αυτό όμως, αλλά και καλλιτεχνικές ανησυχίες και γενικώς σήμερα ψάχνουμε πιο ευχάριστες διεξόδους για να αποφύγουμε την πεζή ρουτίνα ή τέλος πάντων τις δυσκολίες που αντιμετωπίζει ο καθένας. Σήμερα ευνοούνται από το απόγευμα κιόλας και μετά οι επαφές, οι συζητήσεις αλλά και οι έξοδοι για διασκέδαση. Παρόλο που είναι Δευτέρα, αν έχετε κάποια τέτοια διάθεση, αφενός να ξέρετε ότι μπορεί να προέρχεται έτσι από το αστρολογικό γενικά γίγνεσθε. Ενώ να σας πω ότι στο μεγαλύτερο μέρος της ημέρας θα υπάρχει κάποια αστάθεια ή και κάποια σύγχυση. The Pretenders, σε λίγο και πολύ αγαπημένο από το παρελθόν. Τώρα είναι ο Teddy Swims, τον αγαπάμε πολύ και αυτό είναι το Bad Dreams.

So excited, εδώ στον Easy 97,2 οι μεγαλύτερες επιτυχίες όλων των εποχών και πάρα πολύ excited είμαι κάθε φορά που σας έχω ένα δωράκι. Δεν θέλω λοιπόν να ξεχνάτε ότι εδώ σας κάνουμε και το τραπέζι. Στην παρέα μας, το είπαμε και λίγο νωρίτερα, είναι η Pizza Fan με 108 καταστήματα στην Ελλάδα, που είναι η νούμερο 1 εταιρεία στο Pizza Delivery με φοβερές γεύσεις και προϊόντα που όλοι έχουμε αγαπήσει. Και εγώ λοιπόν σας δίνω καθημερινά την ευκαιρία σε δύο από εσάς να κερδίσετε από δύο πίτσες Bianca al Forno, 10 τεμαχίων καθεμία με επιλογή από 9 διαφορετικές συνταγές. Και πώς θα το κάνουμε αυτό? Θα σας πω τελικά μια πίτσα και εσείς πρέπει να μαντέψετε ποιο είναι το όνομά της. Και επειδή σήμερα έτσι θέλω να το πάμε πάρα πολύ εύκολα, πάμε να μου πείτε στο Viber του Easy το 6981-972-972 πώς λέγεται η πίτσα που έχει μόνο σάλτσα ντομάτας και γκούντα. Ποια είναι αυτή η πίτσα που έχει μόνο σάλτσα ντομάτας και γκούντα? Μου στέλνετε τη σωστή σας απάντηση στο Viber του Easy και μπαίνετε στην κλήρωση για να είστε ένας από τους δύο σημερινούς νικητές. Σε περίπτωση που σας φαίνεται δύσκολη η ερώτησή μου, μπορείτε πάντα να μπείτε και στο pizzafan.gr να δείτε τον κατάλογο και να μου στείλετε τότε τη σωστή απάντηση. Πάμε να απολαύσουμε σε λίγο Ρίμον και Supergirl. Άμεσα τώρα Lady Gaga, Bruno Mars, Die With A Smile, εδώ στον Easy 97,2.

0: Minogue, Confide in Me, από τα πιο ωραία τραγούδια της Kylie Minogue, εδώ στο Easy 97,2. Και πάμε να μιλήσουμε για μια πάρα πολύ ωραία καλοκαιρινή μουσική έξοδο στην πόλη, την οποία και θα κάνουμε την 5η 4 Ιουνίου, γιατί θα βρεθούμε στην Τεχνόπολη Δήμου Αθηναίων, όπου έρχεται το OPA Festival Powered by the E. Ένα φεστιβάλ όπου η παράδοση συναντά τα σύγχρονα vibes, ενώ να σας πω ότι στη σκηνή του OPA Festival Powered by the E θα ανέβει η μοναδική Ελένη Σαλιγοπούλου, η Ότρα Ρότα, η Σουρλουλού, η Διονυσιακή Βουκολική Διαταραχή σε αυτό το φεστιβάλ που θα είναι γεμάτο παλμό, χορό, ένταση αλλά και αυθεντική καλοκαιρινή ενέργεια. Στην παρουσίαση ο αγαπημένος stand-up comedian Θωμά Ζάμπρας, και αν θέλετε να διεκδικήσετε διπλές προσκλήσεις, μπαίνετε στο soundist.gr για να πάρετε μέρος και έτσι να γίνετε κι εσείς κομμάτι του πιο αυθεντικού καλοκαιρινού μουσικού γλεντιού της πόλης. Πάμε να κάνουμε ένα μικρό διαφημιστικό break, σε λίγο θα είμαστε και πάλι μαζί.
1: Θα τα ακούμε όλοι μαζί παρέα.
2: Είστε οι ευχάριστοι, χαρούμενοι στην τροφιά μας κάθε μέρα τα τελευταία χρόνια. Είστε πάρα πολύ αγαπημένο team.
3: Πες ότι έβαζες εσύ τώρα υποψηφιότητα για δήμαρχος. Πιστεύεις θα στήριζαν η δική σου?
4: Μόνο η δική μου θα με στήριζαν.
3: Θα λέγανε το παιδί θα φάει από το ταμείο όπως έφαγε και από μένα.
4: Αφήσες τα κολάγανε, μπας και εγώ και σταματήσω να τρώω από εκεί.
5: Κάθε μέρα ο Easy πληρώνει τους λογαριασμούς δύο τυχερών ακροατών.
4: Καλημέρα.
6: Καλημέρα, σας ευχαριστώ πάρα πολύ. Είμαι τόσο χαρούμενη, δεν το πιστεύω.
7: Καλημέρα σας, τι κάνετε?
3: Καλά είμαστε, Κατερινά, και εσύ?
7: Πολύ καλά, είμαι χαρούμενη.
3: Καλά κάνεις και μπράβο.
7: Τι ήταν αυτό?
6: Τι τέλειο που ξεκινάει το πρωινό μου. Όπως κάθε μέρα μαζί σας.
8: Ακούω μόνο Easy καθημερινά και δεν τον αλλάζω με τίποτα.
5: Αυτός είναι ο Easy 97,2. Αν σου τηλεφωνήσουν και σε ρωτήσουν ποιο ραδιοφωνικό σταθμό άκουσες χθες, πες Easy 97,2. Οι μεγαλύτερες επιτυχίες όλων των εποχών.
9: Το καλοκαίρι φέτος ξεκινάει από τη Ραφίνα. Δύο νέα δρομολόγια σας ταξιδεύουν απευθείας στην Τίνο και την Πάρο. Καθημερινές πρωινές αναχωρήσεις με τα αγαπημένα σας πλοία Super Ferry και Εκατερίνη Π. Από Ραφίνα για Τίνο στις 8:05 και για Πάρο στις 8:35. Καθώς επίσης και καθημερινές αναχωρήσεις απευθείας για Ραφίνα. Από Τίνο στις 5 το απόγευμα τις καθημερινές και στις 6 τα Σαββατοκύριακα και από Πάρο στις 3:10 το μεσημέρι. Και αν επιστρέψεις αυθημερών, θα έχεις έκπτωση 30%. Golden Star Ferries και Fast Ferries. Μαζί σας ταξιδεύουμε εκεί που χτυπά η καρδιά του καλοκαιριού.
10: Ακούστε! Vikings! Οι μάχες μας είναι ο τρόπος μας για να κατακτάμε. Είναι και ο τρόπος μας για να πάμε στη Βαλχάλα. Η νίκη είναι η ανταμοιβή μας. Αλλά...
11: κάπου όπα. Ας είναι αυτή η επιδρομή. Αυτό το επεισόδιο. Ή αυτή η σεζόν που θα τελειώσουν όλα.
10: Γιόρν! Τι! Τηλέφωνο για σένα!
12: Ποιος είναι?
10: Η ΔΕΗ!
13: Τώρα, εκτός από στριμάρισμα meetings και gaming, το ΔΕΗ Fiber με την εγγυημένα μεγάλη ταχύτητα φέρνει και σταθερό τηλέφωνο. ΔΕΗ Fiber, 1 Gbps με 19,90 ευρώ το μήνα και πρόσθετη υπηρεσία σταθερής τηλεφωνίας με 4 ευρώ το μήνα για απεριόριστα εθνικά κινητά και σταθερά. ΔΕΗ Fiber. Άφθονο, απλό, προσιτό ίντερνετ και με σταθερό. Η τιμή αφορά το ΔΕΗ Fiber 1 Gbps για 24 μήνες και την πρόσθετη υπηρεσία σταθερής τηλεφωνίας. Περισσότερα στο ΔΕΗ.gr / Fiber.
3: Εσύ τι τύπος είσαι? Τύπος που κοιμάται ανάσκελα, μπρούμητα, στο πλάι? Ή όλοι αυτοί οι τύποι μαζί? Που ζεσταίνεται, υδρώνει? Γιατί έχει διαφορά που αναζητά σωστή και άνετη στήριξη? Bed & Bath. Πάνω από 50 διαφορετικές κατηγορίες μαξιλαριών που καλύπτουν όλους τους τύπους ύπνου. Μαξιλάρια πολλαπλών θέσεων, memory foam, με πούπουλα, βαμβάκι, με τάξη, θερμορυθμιστικά και οικολογικά υλικά, αντιαλλεργικές ιδιότητες και φυσικά πλενόμενα. Ό,τι τύπος κι αν είσαι, σίγουρα θα βρεις το δικό σου τύπο μαξιλαριού από 19 έως 500 ευρώ στα Bed & Bath και bedandbath.gr. Και κοιμάσαι όπως θες.
14: Πόπο! Τέλειο! Και γεύση και θρεπτικά συστατικά. Όλα σε μια πυρουνιά.
15: Τι είναι αυτό, επιστημονική φαντασία, φάση ολική επαναφορά?
14: Κοντά έπεσες στο ολική. Μέλισσα ολικής άλυσης είναι, φίλε μου. Πηγή φυτικών ινών και πλούσια γεύση από ολόκληρο τον καρπό του σιταριού.
15: Για να δω.
16: Δίκιο είχες.
15: Αυτό θα πει ολικής.
17: Δεν είναι σενάριο επιστημονικής φαντασίας, είναι μέλισσα ολικής άλεσης και ολικής απόλαυσης. Στην καρδιά κάθε στιγμής, η μέλισσά μας.
18: Τα ταχύπλοα της E-Jets φέρνουν πιο κοντά τη Ραφίνα με Άνδρο, Τίνο, Μύκονο, Πάρο και Νάξο. Γρήγορα και οικονομικά, με μόλις 24 ευρώ για Άνδρο σε μία ώρα και μόλις 29 ευρώ για Τίνο σε δύο ώρες.
19: Όπα, όπα, μισό.
12: Ραφίνα άνδρος σε μία ώρα με 24 ευρώ και ραφίνα τίνο σε δύο ώρες με 29 ευρώ.
18: Ναι, ναι, με τα ταχύπλοα της Seajets. Γρήγορα! Απολαύστε ταχύτητα.
12: Και οι επιστροφές?
18: Από άνδρο 24 ευρώ και από τίνο 34 ευρώ.
12: Ναι, αλλά αυτοκίνητο μπορώ να πάρω?
18: Φυσικά! Μα πού πας?
12: Κλείνω τα εισιτήρια για να προλάβω την προσφορά. Συνέχισε εσύ.
18: Ταξιδεύουμε με ταχύτητες Jet και οικονομικά από τη Ραφίνα μόνο με τις Seajets. Κάντε κράτηση τώρα στο seajets.com ή στον ταξιδιωτικό σας πράκτορα. Seajets. Κερδίζεις καλοκαίρι. Μόνος του! Κάντο! Μόνος σου είσαι! Μόνος σου!
19: Κανείς δεν πρέπει να παίζει μόνος του.
20: Ε!
19: Τι ε! Πάντα θέλαμε ένα συμπαίκτη στο παιχνίδι μας. Και τώρα παίζουμε με τη Superbet.
20: Παίζουμε!
19: Και βλέπουμε και προβλέπουμε. Με live betting και streaming. Συζητάμε και αναλύουμε στο Super Social. Μοιραζόμαστε. Μαθαίνουμε.
20: Μα...
19: σοπαίνουμε. Μαζί φωνάζουμε. Γελάμε. Πανηγυρίζουμε. Superbet. Τώρα παίζουμε μαζί. Ρυθμιστή σε ΕΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις στο superbet.gr, κάθετος blog, κάθετος όροι.
21: Είσαι icon.
22: Είσαι τομάρα.
23: Είσαι είδωλο.
24: Είσαι παιχτούρα.
25: Είσαι βουνό.
26: Είσαι top.
27: Είσαι δύναμη.
28: Είσαι η μεγαλύτερη επιτυχία σου. Οι εξετάσεις δεν κρίνουν ποιος είσαι. Δες καθαρά. Μίλα ελεύθερα. Κάλεσε στο 10306 την τηλεφωνική γραμμή ψυχοκοινωνικής υποστήριξης του Υπουργείου Υγείας δωρεάν και ανώνυμα όλο το 24ωρο. Δεν είσαι μόνος. Είμαστε ένα. Αντένα είμαστε ένα.org.
29: Αν και μόνο στο άκουσμα της λέξης ταξίδι σου έρχεται ναυτία, τότε χρειάζεσαι το Travel Fix. Το Travel Fix, εμπλουτισμένο με βοτανικό εκχύλισμα ginger, σε δισκία ή ταινίες διασπυρώμενες στο στόμα, βοηθά στην ανακούφιση της ναυτίας των ταξιδιωτών χωρίς να προκαλεί πνηλία. Είναι από τη Unipharma. Προϊόν γνωστοποιημένο στο ΝΕΟΦ. Τα συμπληρώματα διατροφής δεν υποκαθιστούν μια ισορροπημένη δίαιτα. Συμβουλευτείτε το γιατρό ή το φαρμακοποιό σας.
30: Θες σίδερο? Θες λύσεις για την οικοδομή? Στη Χαλιβουργία Ελλάδος φτιάχνουμε έτοιμους κλωβούς που σε απεγκλωβίζουν. Για να δουλεύεις με ταχύτητα, σταθερή ποιότητα και λύσεις ακριβώς όπως τις θέλεις. Όλη η γκάμα σε σίδερο άμεσα διαθέσιμη για να προχωράς τη δουλειά σου. Χαλιβουργία Ελλάδος. Δούλεψε ελεύθερα.
31: Το βουνό είναι χαρά, ξεκούραση, ηρεμία, ανάσα δροσερή, μέσα του καλοκαιριού την κάψα. Ζήσε το καλοκαίρι στην ορεινή Ελλάδα. Σε πάει ψηλά. Ανακάλυψέ την. Υπουργείο Τουρισμού. Εθνικό Σχέδιο Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας Ελλάδα 2.0. Με τη χρηματοδότηση της Ευρωπαϊκής Ένωσης Next Generation EU.

0: Hoover Phonic, Mad About You, εδώ στον Easy 97,2, οι μεγαλύτερες επιτυχίες όλων των εποχών. Μεσημέρι Δευτέρας, 25 Μαΐου, είμαι η Μαργαρίτα Λόιζου και είναι η ώρα που εγώ σας αφήνω. Έρχεται η Μαρία Φραγκάκη και μένει εδώ μέχρι τις 5 και εμείς ανανεώνουμε το ραντεβού μας για αύριο Τρίτη στις 10 το πρωί, αμέσως μετά το Easy Breakfast με τη Μαρία Κωνσταντάκη και το Στάθη Χριστοφορίδη. Να σας ευχηθώ να έχετε μια ωραία εβδομάδα, μια ωραία ημέρα να είναι αυτή η Δευτέρα, ό,τι και αν κάνετε να περάσετε πολύ όμορφα. Μέχρι αύριο που τα ξαναλέμε, πολλά πολλά φιλιά.
1: Ο Easy 97,2 και το Summer Boom Village δίνουν το πιο καλοκαιρινό ραντεβού της χρονιάς. 19, 20 και 21 Ιουνίου στο Άνασα του Athens City Vents στο Γουδί. Τρεις ημέρες γεμάτες παιχνίδι, μουσική, δραστηριότητες, παγωτό και ατελείωτες εκπλήξεις για όλη την οικογένεια. Μόνο στο Summer Boom Village. Μαζί μας η αγαπημένη Bluey και οι δεινόσαυροι Rose και Blue. Μείνε συντονισμένο στον Easy 97,2 και κέρδισε οικογενειακές προσκλήσεις. Easy 97,2. Οι μεγαλύτερες επιτυχίες όλων των εποχών.
2: Θυμάστε που σας έλεγα ότι για το παγωτό Στάμου όλοι τρέχουν? Λοιπόν, ακόμα τρέχουν. Ο μπαμπάς που είναι παππούς τώρα ακόμα τρέχει
3: για το καϊμάκι. Αχ, αυτό το καϊμάκι.
2: Η μαμά που τώρα πια είναι και γιαγιά τρέχει σταθερά
4: για την τέλεια μαστιχοτύφη.
2: Η αδελφή μου που έγινε μαμά τρέχει γιατί
5: είναι από 100% ελληνικό φρέσκο πρόβιο γάλα.
2: Επιτέλους, μεγάλος και έμαθα από πρόβιο γάλα. Και η γιαγιά, τι και αν έγινε προγιαγιά, ίδια και απαράλλακτη. Ακόμα τρέχει γιατί φοβάται
6: κι αν τελειώσουν τα παγωτά Στάμου.
2: Γιαγιά, τα πάμε. Με πάνω από 30 μοναδικές γεύσεις έχει για όλους. Τελικά για τα παγωτά Στάμου ακόμα όλοι τρέχουν, εκτός από μένα. Γιατί μόλις έφτασα στο γαλακτοπολείο Στάμου.
3: Επειδή το πρόβιο γάλα κάνει τη διαφορά, τα παγωτά μου μόνο Στάμου.
2: Τρέξε κι εσύ σε ένα γαλακτοπολείο Στάμου.
7: Στην Ελλάδα, μέσα στον τελευταίο χρόνο, γεννήθηκαν χιλιάδες γονείς. Από τη στιγμή που γεννιέται το παιδί σου, γεννιέσαι κι εσύ σαν γονιός. Και προσπαθείς κάθε μέρα να κάνεις το καλύτερο δυνατό για να ανταποκριθείς σε αυτόν τον τόσο απαιτητικό ρόλο. Για πρώτη φορά έχεις κάποιον δίπλα σου. Respect στη γονεϊκότητα. Μέσα από το πρόγραμμα για την προαγωγή των γονεϊκών δεξιοτήτων που εφαρμόζεται για πρώτη φορά στην Ελλάδα και αποτελεί διεθνώς καλή πρακτική, στηρίζουμε τους γονείς στην ανατροφή των παιδιών τους από την εγκυμοσύνη έως την ηλικία των 16 ετών. Μπες στο παιδί και ψυχική υγεία.gov.gr και μάθε περισσότερα από το Υπουργείο Υγείας σε συνεργασία με τη UNICEF. Στο πλαίσιο της Εθνικής Δράσης Προαγωγής Υγείας Παιδιού και Οικογένειας. Εθνικό Σχέδιο Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας Ελλάδα 2.0 με τη χρηματοδότηση της Ευρωπαϊκής Ένωσης Next Generation EU.
8: Αυτή την άνοιξη, μια συναρπαστική ιστορία. Ένας ανιψιός.
9: Ήρθα!
8: Ένας θείος.
10: Α, ήρθες.
8: Καμία αλλαγή.
10: Δεν πειράζεις τίποτα γιατί συγχαίνω με τις αλλαγές.
8: Και μια μεγάλη ανατροπή.
9: Άλλαξα πάροχο ρεύματος.
10: Τι έκανες?
9: Έβαλα προτέρια.
10: Καλά έκανες. Μπράβο.
8: Αυτή είναι η Συγκάτοικη. Μια ιστορία που μας μαθαίνει.
10: Πώς βλέπω τις προσφορές στο Πρωτέργεια Club?
9: Έτσι.
10: Πώς βλέπω την κατανάλωσή μου?
9: Να, εδώ.
10: Πώς μπαίνω στο Πρωτέργεια App? Α, τόσο εύκολο είναι.
9: Ναι, ναι.
8: Που μας μαθαίνει πως όταν βρίσκεις αυτό που σου ταιριάζει, δεν το αλλάζεις και στην Πρωτέργεια θα βρεις σίγουρα το ιδανικό πρόγραμμα ρεύματος και φυσικού αερίου για σένα. Γίνε πελάτη στο Πρωτέργεια.gr σε ένα από τα 85 καταστήματά μας ή στο 1831. Πρωτέργεια, η ενέργεια της Metlen Energy and Metals. Αρμόδιος ρυθμιστής ΡΑΕ.
11: Μια φορά και έναν καιρό, σε μια πόλη που έτρεχε πιο γρήγορα από τους ανθρώπους της, όλοι ένιωθαν κουρασμένοι. Μέχρι που εμφανίστηκε το Supradin Energy Boost. Με βιταμίνες και μέταλλα που βοηθούν στη μείωση της κόπωσης, σου δίνει την ενέργεια που χρειάζεσαι για να μπεις ξανά στη δράση. Supradin Energy Boost. Η μαγική συνταγή για ενέργεια. Προϊόν γνωστοποιημένο στον ΕΟΦ. Τα συμπληρώματα διατροφής δεν υποκαθιστούν μια ισορροπημένη δίαιτα.
12: 20 Μαΐου γιορτάζουμε τη Μέλισσα. Εδώ και 100 χρόνια φροντίζουμε το μέλι της να φτάνει στο τραπέζι σας, πλούσιο σε γεύση και αρώματα από την Ελλάδα. Μέλι Αττική. Ό,τι αξίζει αληθινά.
13: Κάτι νέο έφτασε στη Ραφίνα. Το ταξίδι αλλάζει επίπεδο με το νέο υπερσύγχρονο Andros King της Golden Star Ferries. Το νέο κόσμημα των Κυκλάδων σε ταξιδεύει με πολυτέλεια, άνεση και ταχύτητα στους πιο golden προορισμούς του Αιγαίου. Καθημερινές αναχωρήσεις για Άνδρο, Τίνο, Μύκονο, χωρίς ταλαιπωρία, στις 7:50 το πρωί από τη Ραφίνα. Μπείτε στο goldenstarferries.gr και κάντε κράτηση σήμερα. Golden Star Ferries. Σας ταξιδεύουμε όπως πραγματικά σας αξίζει.
14: Φεστιβάλ Αθηνών Επιδαύρου. Τόσοι άνθρωποι, να ξέρεις, ποτέ δεν χάθηκαν σε μία και μόνο μέρα. Πέρσες του Εσχύλου. Σκηνοθεσία Χρήστος Θεοδωρίδης.
15: Αχ, μια φορά, πόσο μεγάλη και γλυκιά ήταν στα αλήθεια η ζωή μας.
14: Πρωταγωνιστούν η Μαρία Ναυπλιώτου, Δημήτρης Καταληφός, Αναστάσης Ροηλός και Σταύρος Βίγκος, πλαισιωμένοι από έναν δυναμικό 18 μιλή χορό.
16: Μια βαθιά αντιπολεμική κραυγή. Πέρσες, αρχαίο θέατρο Επιδαύρου, 3 και 4 Ιουλίου. Εισιτήρια more.com.
17: Η Health Aid συμπληρώνει την υγεία.
18: Φαγητό, γλυκό, ποτό. Το σηκώνει το σηκώτη. Liver Care της Health Aid. Ειδική φόρμουλα με γαϊδουράγκαθο, βότανα και χολίνη που συμβάλλει στην καλή λειτουργία του σηκωτιού. Liver Care της Health Aid.
17: Health Aid από τη Pharma Center. Με κέντρο την υγεία.
18: Προϊόντα γνωστοποιημένα στον ΕΟΦ. Τα συμπληρώματα διατροφής δεν υποκαθιστούν την ισορροπημένη δίαιτα. Συμβουλευτείτε τον γιατρό ή τον φαρμακοποιό σας.
19: Ανακάλυψε τη στιγμή που το καλοκαίρι γίνεται αίσθηση με ένα L'Or στιγμιαίο Φρέντο. Ξεκινά από έναν ήχο. Γίνεται δροσιά. Παίρνει ρυθμό. Ζωντανεύει στο ποτήρι σου. Δοκίμασε τώρα τη νέα σειρά στιγμιαίου καφέ L'Or. Βουτιά στο καλοκαίρι. Βουτιά στη στιγμή.
20: Για να φτάσεις ψηλά, χρειάζεσαι γερά θεμέλια. Αφοσίωση, αντοχή, σιγουριά. Μα πάνω απ' όλα, χρειάζεται να έχεις χαλίβδινη θέληση. Και να βάζεις τον πύχη όλο και ψηλότερα.
21: Χαλιβουργία Ελλάδος. Ο ελληνικός χάλιβας. Ψηλότερα από ποτέ.
22: Αντέχεις. Πρόλαβε τα όλα. Φεστιβάλ χαμηλών τιμών στη Ραβένα με προσφορές έως μείον 50% από 20 Απριλίου μέχρι 31 Μαΐου. Προλαβέτες. Όλα ετοιμοπαράδοτα με την υψηλή ποιότητα της Ραβένα.
23: Easy News.
0: Με την Άντζελα Πασχοπούλου, καταδικαστική απόφαση για 13 από τους 25 κατηγορούμενους της ΣΕΡΕΣ. Το τρεμελές εφετείο κακουργημάτων επέβαλε ποινές φυλάκισης με αναστολή για την υπόθεση παράνομων επιδοτήσεων από τον ΟΠΕΚΕΠΕ. Στον Όλυμπο, νεκρός εντοπίστηκε ο 25χρονος Ισπανός ορειβάτης. Πυροσβέστες και άνδρες της ΕΜΑΚ τον εντόπισαν έπειτα από 5 ημέρες που αγνοούνταν. Ανατροπή στην απόφαση του Δικαστικού Συμβουλίου για την αποφυλάκιση του καταδικασμένου ως αρχηγού της 17 Νοέμβρη Αλέξανδρου Γιωτόπουλου. Συγκεκριμένο της Αγγελίας του Αρείου Πάγου που μελέτησε τη δικογραφία έκρινε ότι κακώς αποφυλακίστηκε ο ηθικός αυτούργος των δολοφονιών της 17 Νοέμβρη γιατί δεν έχει εκτίσει το σύνολο της προβλεπόμενης ποινής του. Τα χρώματα της Μπαρτσελόνα επέλεξε ο Αλέξης Τσίπρας για το νέο κόμμα και έδωσε ραντεβού αύριο στο Θησείο για τα αποκαλυπτήρια του ονόματος. Με αφορμή την έναρξη των πανελλαδικών εξετάσεων της προσεχής ημέρας, το Υπουργείο Παιδείας θέτει σε εφαρμογή ένα οργανωμένο σύστημα δωρεάν ψυχολογικής υποστήριξης για τους υποψηφίους και τις οικογένειές τους. Συγκεκριμένα, δημιουργήθηκε τηλεφωνική γραμμή με τον αριθμό 1550, είναι δωρεάν και λειτουργεί από σήμερα μέχρι και τις 30 Ιουνίου. Ο Bad Bunny ξεκίνησε την ευρωπαϊκή του περιοδία και χιλιάδες θαυμαστές ανταποκρίθηκαν. Ο Πορτορικανός τραγουδιστής έδωσε το πρώτο μεγάλο live στη Βαρκελόνη. Μέχρι τα τέλη Ιουλίου θα πραγματοποιήσει 29 συναυλίες στην Ευρώπη.
24: Easy Sports.
0: Ο Ολυμπιακός έγραψε ιστορία κατακτώντας το 4ο ευρωπαϊκό τρόπαιο. Επικράτησε τη Ρεάλ Μαδρίτης με 92-85 στο μεγάλο τελικό μέσα σε ένα κατάμεστο από ερυθρόλευκους φιλάθλους στη Σέντερ. Ο Έλληνας Ολυμπιονίκης Μίλτος Δεντόγλου πέταξε στην Κίνα με ένα εξαιρετικό άλμα 8,46 μέτρα. Ισοφάρισε την καλύτερη επίδοση φέτος στον κόσμο.
24: Easy weather.
0: Ηλιοφάνεια στην Αττική, το μεσημέρι αργότερα θα έχουμε συννεφιά όπου και ενδέχεται να σημειωθούν τοπικές βροχές κυρίως στα βόρεια. Οι άνεμοι θα πνέουν από βόρειες διευθύνσεις 3 με 4 και στα ανατολικά 4 με 5 μποφόρ. Η θερμοκρασία θα φτάσει τους 26 με 27 βαθμούς Κελσίου.
24: 45 λεπτά μουσικής χωρίς διαφορά.

Καλώς τους, καλώς ήλθατε. Καλό μας μεσημέρι και καλή εβδομάδα. Δευτέρα σήμερα 25 Μαΐου. Είμαστε εδώ στο Νίζι 97,2, εδώ που ακούμε τις μεγαλύτερες επιτυχίες όλων των εποχών. Μαρία Φραγκιάκη στα ραδιόφωνά σας από τώρα μέχρι και τις 5. Εύχομαι να είστε καλά, να είναι όλα καλά. Πώς περάσατε το Σαββατοκύριακό σας? Ξεκουραστήκατε έστω λιγάκι? Εγώ δεν μπορώ να πω κάτι τέτοιο, αλλά σε κάθε περίπτωση είμαι καλά. Λοιπόν, θα πούμε τα νέα μας. 69, 81, 9, 7, 2, 9, 7, 2, ο αριθμός του Viber του Easy. Εκεί μου στέλνετε τα γραπτά σας μηνύματα και σήμερα για οτιδήποτε θέλετε να επικοινωνήσετε μαζί μου. Νάτι και η Kim Wilde, UK. Εδώ είμαστε, έχουμε έρθει και εμείς και εσείς και μια χαρά θα περάσουμε μέχρι και τις 5. Με βρίσκεται φυσικά και στο προσωπικό μου λογαριασμό στο Instagram, Φραγκιάκη Μαρία, αλλά και στο Instagram του Easy 97,2. Καλώς ήλθατε λοιπόν, να μείνετε εδώ στον Easy. Καλά να περάσουμε.

Μπιόντσε, εδώ στο Νίζι 97,2. Μεγάλη μέρα η σημερινή, γιατί από την Παρασκευή μέχρι και χθες, μέχρι και σήμερα βασικά, κινούμαστε σε ρυθμούς Final Four. Μεγάλη νίκη του Ολυμπιακού επί της Real Μαδρίτης. Με 92-85 επικράτησε ο Ολυμπιακός στον τελικό της EuroLeague στο T-Center. Φυσικά η ατμόσφαιρα εκεί στον Πειραιά, έξω από το Δημοτικό Θέατρο, ήταν εκρηκτική. Χιλιάδες φίλοι του Ολυμπιακού αποθέωσαν χθες το βράδυ, μέχρι και τα ξημερώματα σήμερα, τους πρωταθλητές Ευρώπης. Έφτασε η αποστολή των Ερυθρόλευκων, τα ξημερώματα βασικά, τη Δευτέρα στον Πειραιά, με ανοιχτό πούλμαν. Εκεί είχε οργανωθεί η μεγάλη φιέστα. Θερμή υποδοχή, κάτι παραπάνω από θερμή ήταν η υποδοχή του κόσμου στην πλατεία Κοραή για τους παίκτες του Ολυμπιακού. Εκεί ήταν όλοι οι παίκτες φυσικά, πάρα πολλοί κόσμος, όπου έφτασαν μάλλον στον Πειραιά από πολλές περιοχές της Αθήνας. Τόσο κόσμο που πραγματικά προκλήθηκε έντονη κίνηση στους δρόμους γύρω από το κέντρο της πόλης, με αποτέλεσμα να υπάρξει και καθυστέρηση στη συνάφιξη της αποστολής. Πολλά συγχαρητήρια στον Ολυμπιακό. Νομίζω ότι το χαρήκαμε όλοι, ή τουλάχιστον θα έπρεπε να το χαρούμε όλοι, γιατί ούτως ή άλλως είναι μια τεράστια νίκη ελληνικής ομάδας. Taylor Swift ακούμε αμέσως τώρα, εδώ στο Easy 97,2. Γεια σου Σπύρο, το πήρα το μήνυμά σου. Καλησπέρα και στην Κλέλια που επίσης μου έστειλε το μήνυμά του.

Chris Isaac, Wicked Game. No, και μια και μιλάμε για παιχνίδια, πάμε να δούμε και τι γίνεται με το διαγωνισμό μας, το Pay Your Bills Easy με τον Easy. Ο αγαπημένος σας διαγωνισμός, δικαίως βέβαια, γιατί από την πρώτη μέρα του διαγωνισμού το Pay Your Bills έχει πληρώσει δικούς σας λογαριασμούς συνολικής αξίας μεγαλύτερης των 30.500 ευρώ και συνεχίζει να πληρώνει. Σήμερα το πρωί είχαμε δύο τυχερούς, τη Vivian και τον Γιώργο.

0: Είναι μεσημέρι Δευτέρας, καλησπέρα και πάλι καλή εβδομάδα. Μαρία Φραγκάκη στα ραδιοφωνά σας μέχρι και τις 5. Και έχουμε τώρα το Easy Movie Experience Powered by DEI. Εκεί σας καλεί ο Easy και η DEI στην Gold Class των Village Cinemas, που είναι ο ασύγκριτος τρόπος για να απολαύσεις μια ταινία. Μια μοναδική κινηματογραφική εμπειρία με φαγητό, ποτό και luxury θέσεις. Η ταινία παραμένει μυστήριο μέχρι να ξεκινήσει η προβολή. Το μόνο που γνωρίζουμε από πριν είναι το είδος της, αν θα είναι περιπέτεια, ρομαντική, δραματική ή κάτι τελείως ξαφνικό. Μην ψάχνετε την ταινία, θέλω να ζήσετε την εμπειρία. Η επόμενη προβολή είναι αυτή την Παρασκευή 29 Μαΐου στις 9 και 4 το βράδυ. Και ακούστε τώρα. Αυτή τη φορά είναι μια ταινία που συνδυάζει στυλ, χιούμορ και σύγχρονες προκλήσεις. Μπορείτε να μπείτε στο soundis.gr. Κάθετος EZN72 να συμπληρώσετε τη φόρμα συμμετοχής και να μπείτε στην κλήρωση για διπλές VIP προσκλήσεις για το Easy Movie Experience Powered by DEI. Πάμε σε ένα μικρό break για λίγες διαφημίσεις. Επιστρέφω με Alana Miles και άλλα πολλά. Μείνετε εδώ.
1: Κάθε πρωί στον EZ97,2.
2: Μην με εκνευρίζει με τον Τέσλα.
3: Καλά, ρε φίλε, ποσοστά παίρνει από τον Τέσλα. Εντάξει, τον αγαπά τον Τέσλα, θεωρεί ότι αυτό. Ότι τον έκλεψαν. Οκ, okay, και μπορεί και να ισχύει. Αλλά μα τα έχει κάνει τσουρέκια με τον Τέσλα.
2: Έτσι είναι τα τσουρέκια.
3: Είσαι μακρινό απόγοντο του Τέσλα. Είσαι στα δικαστήρια. Με κάποιον.
2: Είναι μπουκίτσες, έτσι. Να το πούμε και αυτό. Δεν είναι το τσουρέκι ολόκληρο. Είναι μια μπουκίτσα.
3: Μη λιγωθείς.
1: Easy Breakfast με την Μαρία και τον Στάθη. Καθημερινά 6.30 με 10 στον Easy 97,2. Στην Ελλάδα, μέσα στον τελευταίο χρόνο, γεννήθηκαν χιλιάδες γονείς. Από τη στιγμή που γεννιέται το παιδί σου, γεννιέσαι και εσύ σαν γονιός. Και προσπαθείς κάθε μέρα να κάνεις το καλύτερο δυνατό για να ανταποκριθείς σε αυτόν τον τόσο απαιτητικό ρόλο. Για πρώτη φορά έχεις κάποιον δίπλα σου. Respect στη γονεϊκότητα. Μέσα από το πρόγραμμα για την προαγωγή των γονεϊκών δεξιοτήτων που εφαρμόζεται για πρώτη φορά στην Ελλάδα και αποτελεί διεθνώς καλή πρακτική, στηρίζουμε τους γονείς στην ανατροφή των παιδιών τους από την εγκυμοσύνη έως την ηλικία των 16 ετών. Μπες στο παιδί και ψυχική υγεία. www.gov.gr και μάθε περισσότερα από το Υπουργείο Υγείας σε συνεργασία με τη UNICEF. Στο πλαίσιο της Εθνικής Δράσης Προαγωγής Υγείας Παιδιού και Οικογένειας. Εθνικό Σχέδιο Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας Ελλάδα 2.0 με τη χρηματοδότηση της Ευρωπαϊκής Ένωσης Next Generation EU.
4: Η Health Aid συμπληρώνει την υγεία.
1: Φαγητό, γλυκό, ποτό. Το σηκώνει το σηκώτη. Liver Care της Health Aid. Ειδική φόρμουλα με γαϊδουράγκαθο, βότανα και χολίνη που συμβάλλει στην καλή λειτουργία του σηκωτιού. Liver Care της Health Aid.
4: Health Aid από τη Pharma Center. Με κέντρο την υγεία.
1: Προϊόντα γνωστοποιημένα στον ΕΟΦ. Τα συμπληρώματα διατροφής δεν υποκαθιστούν την ισορροπημένη δίαιτα. Συμβουλευτείτε τον γιατρό ή τον φαρμακοποιό σας.
5: Ξέρω το σώμα μου, το πώς κοιμάμαι και το budget μου. Ποιος δρόμος όμως μου ταιριάζει? Η απάντηση έρχεται από τους ειδικούς στον ύπνο. Bed and Bath. Πάνω από 45 διαφορετικοί τύποι στρωμάτων. Υβριδικά χειροποίητα. Με Too Cool τεχνολογία, Memory Foam και λατήρια με νανοτεχνολογία. Και πάντα με ενσωματωμένο ανόστρωμα. Άνεση, εμφάνιση, στήριξη, προστασία, τεχνολογία υφάσματος, εύκολο καθάρισμα. Και τώρα που ξέρω και την απόλυτη προσφορά, υβριδικό στρώμα House Vista από 1500 μόνο 750 ευρώ. Τώρα ξέρετε. Βρες και εσύ το δικό σου τύπο στρώματος στα καταστήματα Bed & Bath και bedandbath.gr.
6: Τα ταχύπλοα της E-Jets φέρνουν πιο κοντά τη Ραφίνα με Άνδρο, Τίνο, Μύκονο, Πάρο και Νάξο. Γρήγορα και οικονομικά, με μόλις 24 ευρώ για Άνδρο σε μία ώρα και μόλις 29 ευρώ για Τίνο σε δύο ώρες.
7: Όπα, όπα, μισό. Ραφίνα Άνδρο σε μία ώρα με 24 ευρώ και Ραφίνα Τίνο σε δύο ώρες με 29 ευρώ.
6: Ναι, ναι, με τα ταχύπλοα της E-Jets. Γρήγορα. Απολαύστε ταχύτητα.
7: Και οι επιστροφές?
6: Από Άνδρο 24 ευρώ και από Τίνο 34 ευρώ.
7: Ναι, αλλά αυτοκίνητο μπορώ να πάρω?
6: Φυσικά. Μα πού πας?
7: Κλείνω τα εισιτήρια για να προλάβω την προσφορά. Συνέχισε εσύ.
6: Ταξιδεύουμε με ταχύτητες Jet και οικονομικά από τη Ραφίνα μόνο με τις E-Jets. Κάντε κράτηση τώρα στο seajets.com ή στον ταξιδιωτικό σας πράκτορα. E-Jets. Κερδίζεις καλοκαίρι.
8: Είσαι icon.
9: Είσαι τομάρα.
10: Είσαι είδωλο.
11: Είσαι παιχτούρα.
12: Είσαι βουνό.
13: Είσαι top.
14: Είσαι δύναμη.
15: Είσαι η μεγαλύτερη επιτυχία σου. Οι εξετάσεις δεν κρίνουν ποιος είσαι. Δες καθαρά. Μίλα ελεύθερα. Κάλεσε στο 10306 την τηλεφωνική γραμμή ψυχοκοινωνικής υποστήριξης του Υπουργείου Υγείας δωρεάν και ανώνυμα όλο το 24ωρο. Δεν είσαι μόνος. Είμαστε ένα. antennaimasteena.org.
16: Βγαίνω μια για τσιγάρο και έρχομαι.
17: Έρχομαι κι εγώ. Να σου κάνω μια τράκα.
16: Μα δεν το έχεις κόψει.
17: Όχι ρε, σιγά. Δεν καπνίζω γενικά.
9: Απλά έτσι για την παρέα.
10: Ξέρεις πως πρέπει να κόψεις το κάπνισμα. Απλά δεν το παραδέχεσαι. Το Resigar είναι ο νέος σου σύμμαχος στην προσπάθεια να απαλλαγείς από το κάπνισμα και το άθνισμα. Χάρη στην δραστική ουσία και τη συνεκλίνη, μειώνει την επιθυμία για κάπνισμα, θεραπεύοντας τον εθισμό στη νικοτίνη μέσα σε 25 μέρες. Κόψε τα, όχι Resigar. Ξεκίνα Resigar. Είναι από τη Unipharma. Δεν πρέπει να χρησιμοποιείται σε άτομα κάτω των 18 ετών. Το Υπουργείο Υγείας και ο Εθνικός Οργανισμός Φαρμάκων συνιστούν. Διαβάστε προσεκτικά τις οδηγίες χρήσης. Συμβουλευτείτε τον γιατρό ή τον φαρμακοποιό σας.
12: Ανακάλυψε τη στιγμή που το καλοκαίρι γίνεται αίσθηση με ένα L'Or στιγμιαίο Φρέντο. Ξεκινά από έναν ήχο. Γίνεται δροσιά. Παίρνει ρυθμό. Ζωντανεύει στο ποτήρι σου. Δοκίμασε τώρα τη νέα σειρά στιγμιαίου καφέ L'Or. Βουτιά στο καλοκαίρι. Βουτιά στη στιγμή.
17: Clear as the sky. Μια ιστορία αγάπης για δύο μάτια που ήθελαν να δουν πολλά. Μα η κούραση και η ξηρότητα έκαναν τα πάντα πιο δύσκολα. Και τότε οι οφθαλμικές σταγόνες με πανθένη με αλουρονικό ήρθαν για να καθαρίσουν το τοπίο. Με πανθένα eye drops. Ενυδατώνουν και ανακουφίζουν τα μάτια σας από κόποση, ερεθισμό και ξηρότητα. Από την Bayer.
18: Σε μια ματιά χωράνε χιλιάδες πράγματα. Στιγμές που δεν θέλεις να χάσεις. Όταν όμως η ξηροφθαλμία φέρνει δυσφορία, τότε ακόμα και τα πιο απλά πράγματα γίνονται δύσκολα. Με τις νέες οφθαλμικές σταγόνες Artelax Plus με υαλουρονικό οξύ που προσφέρουν ανακούφιση και ενυδάτωση που διαρκεί, τίποτα δεν σε σταματά. Artelax Plus. Απόλαυσε όσα αγαπάς. Από την Paus & Long. Ιατροτεχνολογικό προϊόν. Ανατρέξτε στις οδηγίες χρήσης για τα πλήρη συστατικά, τις συνθήκες αποθήκευσης, τις προειδοποιήσεις και τις προφυλάξεις.
19: Το βουνό είναι χαρά. Ξεκούραση, ηρεμία, ανάσα δροσερή. Μέσα του καλοκαιριού την κάψα. Ζήσε το καλοκαίρι στην ορεινή Ελλάδα. Σε πάει ψηλά. Ανακάλυψέ την. Υπουργείο Τουρισμού. Εθνικό Σχέδιο Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας Ελλάδα 2.0. Με τη χρηματοδότηση της Ευρωπαϊκής Ένωσης Next Generation EU.

0: Ζουνίζει 97,2. Είναι 25 Μαΐου και μετράμε αντίστροφα για το OPA Festival. Είναι μια πάρα πολύ ωραία καλοκαιρινή πρόταση για να πάτε έτσι την 5η, 4 Ιουνίου στην Τεχνόπολη του Δήμου Αθηναίων. Τότε είναι η μέρα που έρχεται το OPA Festival Powered by They. Ένα φεστιβάλ άλλη φάση, ρε παιδί μου, δηλαδή τελείως άλλη φάση. Εκεί όπου η παράδοση συναντά τα σύγχρονα vibes. Στη σκηνή του OPA Festival Powered by They θα ανέβει η Ελένη Τσαλιγοπούλου, η Ότρα Ρώτα, η Σουρλουλού και η Βουκολική Διαταραχή. Σε ένα φεστιβάλ με πολύ παλμό, πολύ χώρο, πολύ ένταση και αυθεντική καλοκαιρινή ενέργεια. Παρουσιάζει ο Θωμάς Ζάμπρας, ο stand-up comedian. Μπαίνετε, αν θέλετε, στο soundis.gr και εκεί κερδίζετε διπλές προσκλήσεις, αν θέλετε να γίνετε μέρος του πιο αυθεντικού καλοκαιρινού μουσικού γλεντιού της πόλης. Φύγαμε για τα νέα των τρεις για να μάθουμε σε τίτλους τι συμβαίνει στην Ελλάδα και στον υπόλοιπο κόσμο. Μη μου φύγετε, σε πολύ λίγο είμαι ξανά εδώ μαζί σας.
1: Ο Easy 97,2 προτείνει.
2: Νέα εβδομάδα, νέο mood και η ενέργεια στα ύψη. Είναι το Energy Out Loud από τη ΔΕΗ. Το Μουσείο Μπενάκη με στρατηγικό εταίρο τη ΔΕΗ παρουσιάζει το έργο του Γιάννη Παπά μέσα από την έκθεση γλυπτικής «Αναπλάθοντας τη μοίρα». Έως 26 Ιουλίου στο εργαστήριο Γιάννη Παπά. Επόμενη στάση Θεσσαλονίκη. Το Κρατικό Θέατρο Βορείου Ελλάδος με μεγάλο χορηγό τη ΔΕΗ ηλεκτρίζει την πόλη. Το 7ο Διεθνές Φεστιβάλ Δάσους ξεκινά από 28 Μαΐου στο Θέατρο της Εταιρείας Μακεδονικών Σπουδών. Φινάλε με μια έναρξη γεμάτη ενέργεια. Το Φεστιβάλ Αθηνών Επιδαύρου 2026 με μεγάλο χορηγό τη ΔΕΗ ανάβει τα φώτα του στην Πειραιώς 260. Από 29 Μαΐου Σλίμαν 3 σε σκηνοθεσία Χάινερ Γκέμπελς και 30 Μαΐου Einstein on the Beach βασισμένο σε μια ιδέα των Ρόμπερτ Βίλσον και Φίλιπ Γκλάς. Γιατί η ενέργεια δεν είναι απλώς αυτό που νιώθεις. Είναι αυτό που ζεις. Αυτή είναι η εβδομάδα. Αυτό είναι το Energy Out Loud από τη ΔΕΗ.
3: Στην Ελλάδα, μέσα στον τελευταίο χρόνο, γεννήθηκαν χιλιάδες γονείς. Από τη στιγμή που γεννιέται το παιδί σου, γεννιέσαι κι εσύ σαν γονιός. Και προσπαθείς κάθε μέρα να κάνεις το καλύτερο δυνατό για να ανταποκριθείς σε αυτόν τον τόσο απαιτητικό ρόλο. Για πρώτη φορά έχεις κάποιον δίπλα σου. Respect στη γονεϊκότητα. Μέσα από το πρόγραμμα για την προαγωγή των γονεϊκών δεξιοτήτων που εφαρμόζεται για πρώτη φορά στην Ελλάδα και αποτελεί διεθνώς καλή πρακτική, στηρίζουμε τους γονείς στην ανατροφή των παιδιών τους από την εγκυμοσύνη έως την ηλικία των 16 ετών. Μπες στο παιδί και ψυχική υγεία. www.gov.gr και μάθε περισσότερα από το Υπουργείο Υγείας σε συνεργασία με τη UNICEF. Στο πλαίσιο της Εθνικής Δράσης Προαγωγής Υγείας Παιδιού και Οικογένειας. Εθνικό Σχέδιο Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας Ελλάδα 2.0 με τη χρηματοδότηση της Ευρωπαϊκής Ένωσης Next Generation EU.
4: Πάμε!
5: Μου ο πατέρας σου έχει τα γόνατά του.
6: Μπορεί να τρέξει.
7: Παίζει να βγει και πρώτος.
4: Μπράβο πατέρα σου!
5: Παίρνει κάτι ενισχυτικό.
7: Ενισχυτικό και φυσικό.
5: Osteomove.
8: Osteomove. Για δυνατά οστά και αρθρώσεις, ευληγησία, περισσότερη ενέργεια και δύναμη. Από τη Natural Factors.
9: Τα συμπληρώματα διατροφής δεν υποκαθιστούν μια ισορροπημένη δίαιτα.
10: Η Health Aid συμπληρώνει την υγεία. Φαγητό, γλυκό, ποτό. Το σηκώνει το σηκώτη. Liver Care της Health Aid. Ειδική φόρμουλα με γαϊδουράγκαθο, βότανα και χολίνη που συμβάλλει στην καλή λειτουργία του σηκωτιού. Liver Care της Health Aid.
11: Health Aid από τη Pharma Center. Με κέντρο την υγεία.
12: Προϊόντα γνωστοποιημένα στον ΕΟΦ. Τα συμπληρώματα διατροφής δεν υποκαθιστούν την ισορροπημένη δίαιτα. Συμβουλευτείτε τον γιατρό ή τον φαρμακοποιό σας.
13: Το καλοκαίρι φέτος ξεκινάει από τη Ραφίνα. Δύο νέα δρομολόγια σας ταξιδεύουν απευθείας στην Τίνο και την Πάρο. Καθημερινές πρωινές αναχωρήσεις με τα αγαπημένα σας πλοία Super Ferry και η Κατερίνη Π. Από Ραφίνα για Τίνο στις 8:05 και για Πάρο στις 8:35. Καθώς επίσης και καθημερινές αναχωρήσεις απευθείας για Ραφίνα. Από Τίνο στις 5 το απόγευμα τις καθημερινές και στις 6 τα Σαββατοκύριακα και από Πάρο στις 3:10 το μεσημέρι.
14: Και αν επιστρέψεις αυθημερών, θα έχεις έκπτωση 30%. Golden Star Ferries και Fast Ferries. Μαζί σας ταξιδεύουμε εκεί που χτυπά η καρδιά του καλοκαιριού.
15: Τρεις Εργενίδες.
16: Άχρηστη.
15: Ένα μωρό.
16: Αγάπη μου. Ζουζούνα μου είσαι.
15: Μπαίνει ξαφνικά στη ζωή τους.
17: Και όλα ανατρέπονται.
18: Από το πουθενά.
15: Εντάξει, όχι από το πουθενά, μην το πιάσουμε τώρα αυτό.
18: Σόπα, αγαπούλα μου, σόπα.
17: Μα πώς είναι δυνατόν κάτι τόσο μικρό να παράγει τόση βρώμα.
18: Όμως μετά από μία.
15: Τι θα γίνει, θα πούμε όλο το έργο τώρα.
17: Ένα μωρό για τρεις.
14: Από 22 Μαΐου στο καλοκαιρινό θέατρο Αθηνά.
17: Διονύσης Ατζαράκης.
15: Ζήσης Ρούμπος.
18: Χάρης Χιώτης.
15: Μαρία Βασιλάτου. Πέτρος Ιωάννου. Μαριλένα Λιακοπούλου.
14: Και η Ελένη Καρακάς.
17: Απόδοση σκηνοθεσία Θέμης Μαρσέλου.
15: Ένα μωρό για τρεις στο θέατρο Αθηνά.
4: Μόνος του! Κάντο! Μόνος του είσαι, μόνος σου!
6: Κανείς δεν πρέπει να παίζει μόνος του.
4: Ε!
6: Τι πάντα θέλαμε ένα συμπαίκτη στο παιχνίδι μας. Και τώρα παίζουμε με τη Superbet.
5: Παίζουμε
6: και βλέπουμε και προβλέπουμε. Με live betting και streaming. Συζητάμε και αναλύουμε στο Super Social. Μοιραζόμαστε, μαθαίνουμε.
5: Μα...
6: σωπαίνουμε. Μαζί φωνάζουμε, γελάμε, πανηγυρίζουμε. Superbet. Τώρα παίζουμε μαζί. Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις στο superbet.gr, κάθετος blog, κάθετος όρι.
19: Το βουνό είναι χαρά. Ξεκούραση, ηρεμία, ανάσα δροσερή, μέσα του καλοκαιριού την κάψα. Ζήσε το καλοκαίρι στην ορεινή Ελλάδα. Σε πάει ψηλά. Ανακάλυψέ την. Υπουργείο Τουρισμού. Εθνικό Σχέδιο Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας Ελλάδα 2.0. Με τη χρηματοδότηση της Ευρωπαϊκής Ένωσης Next Generation EU.
20: Είσαι εδώ!
21: Το νέο Baby Sun Care της Fresder με SPF 50 είναι σίγουρα εδώ. Το βρεφικό αντιλιακό γαλάκτωμα μόνο με φυσικά φίλτρα προστατεύει το ευάλωτο δερματάκι του από ευρύ φάσμα της ηλιακής ακτινοβολίας αλλά και από το στρες της υπεριόδους ακτινοβολίας. Νέο Baby Sun Care SPF 50. Μαζί στις πρώτες βόλτες με το μωρό σας. Fresderm. Μεγάλος χορηγός της εκστρατείας ενημέρωσης για τον καρκίνο του δέρματος της Ελληνικής Δερματολογικής και Αφροδοσιολογικής Εταιρείας.
22: Όλα δικά σου και σε χαμηλές τιμές. Γιατί αξίζει. Από Δευτέρα στα Lidl. Λαζάνια Μπολονές 1 κιλό 25% φθηνότερα 4,29. Πίτσα μοτσαρέλα συσκευασία 2 τεμαχίων 25% φθηνότερα 4 ευρώ και 5 λεπτά. Και ρύζι τζάσμιν 1 κιλό 20% φθηνότερα 1,59. Lidl. Γιατί αξίζει.
23: Easy News.
24: Με την Άντζελα Πασχοπούλου. Κυκλοφοριακό κομφούζιο στην ανόδο του Κηφισού, καθώς έπεσαν μπάζα από φορτηγό στο οδόστρωμα. Το περιστατικό σημειώθηκε λίγο μετά την Αχαρνών και έχει δημιουργηθεί ουρά χιλιομέτρων από το ύψος του Εγάλεω μέχρι και τη Νέα Φιλαδέλφια. Καταδικαστική απόφαση για 13 από τους 25 κατηγορούμενους στη ΣΕΡΙ στο τριμελές εφετείο κακουργημάτων επέβαλε ποινές φυλάκισης με αναστολή για την υπόθεση παράνομων επιδοτήσεων από τον ΟΠΕΚΕΠΕ. Στον Όλυμπο, νεκρός εντοπίστηκε 25χρονος Ισπανός ορειβάτης, πυροσβέστες και άνδρες της ΕΜΑΚ τον εντόπισαν μετά από 5 ημέρες που αγνοούνταν. Νέο καθεστώς στα πρόστιμα της εφορίας. Η φορολογική διοίκηση δεν θα επιβάλλει πλέον πρόστιμο σε όσους παραλείπουν ή καθυστερούν να υποβάλουν κάποια δήλωση. Στην τελική ευθεία μπαίνει το οικονομικό επιτελείο για την καταβολή έκτακτης οικονομικής ενίσχυσης στις οικογένειες για επίδομα παιδιού από 150 μέχρι και 900 ευρώ. Δεν απαιτείται υποβολή κάποιας αίτησης σε ειδική πλατφόρμα. Ο καθορισμός του ποσού θα πραγματοποιηθεί αυτόματα. Η εξέλιξη στον πόλεμο στη Μέση Ανατολή παίζει ρόλο στην υποχώρηση των τιμών του αργού πετρελαίου στις διεθνείς αγορές. Είναι σημαντικό εάν η κυβέρνηση προχωρήσει σε παράταση της επιδότησης των 20 λεπτών στο ντίζελ κίνησης αλλά και σε ένα νέο κύκλο Fuel Pass. Η Σακύρα τραγουδά τον ύμνο του φετινού Μουντιάλ Die Die. Η FIFA έδωσε στη δημοσιότητα το επίσημο βίντεο στο οποίο συμμετέχουν θρύλοι του παγκόσμιου ποδοσφαίρου όπως ο Μέση και ο Εμπαπέ.
25: Easy Sports.
24: Πρωταθλητής Ευρώπης Ολυμπιακός, η ομάδα του Γιώργου Μπαρτζόκα πήρε το τέταρτο τρόπαιο και μπροστά σε 17.000 φιλάθλους στο κατάμεστο T-Center επικράτησε με 92-85 της Real Madrid στον τελικό του Final Four της Αθήνας. ΑΕΚ και Άρης βρίσκονται ισόπαλοι 1-1 στη μεταξύ του σειρά για την προημιτελική φάση της Τίχημαν Greek Basketball League. Στις 7 το απόγευμα παίζουν στη Σαν Λαρίνα με στόχο την πρόκριση στα ημιτελικά.
25: Easy Weather.
24: Ηλιοφάνεια στην Αττική αργότερα θα έχουμε νεφώσεις όπου ενδέχεται να σημειωθούν και λίγες τοπικές βροχές κυρίως στα βόρεια. Οι άνεμοι θα πνέουν από βόρειες διεύθυνσης 3 με 4 και στα ανατολικά 4 με 5 μποφόρ. Η θερμοκρασία θα αγγίξει τους 27 βαθμούς Κελσίου.
25: 45 λεπτά μουσικής χωρίς διακοπές.

0: Easy 97,2. Οι μεγαλύτερες επιτυχίες όλων των εποχών.
1: Εδώ είμαστε, επιστρέψαμε. Καλό σας μεσημέρι. Είναι Δευτέρα σήμερα, 25 Μαΐου. Καλή εβδομάδα να έχουμε. Είμαι η Μαρία Φραγκιάκη από τις 2 στο μικρόφωνο και στις μουσικές του Easy μέχρι και τις 5. Καλώς ήλθατε εσείς που τώρα μόλις συντονιστήκατε στην παρέα μας. Καλησπέρα να πω σε εσάς που μας ακούτε online μέσα από το soundis.gr και το Soundis App, την πρώτη εφαρμογή για podcast και ραδιόφωνο στη χώρα. Καλησπέρα στην Τίνα, στο Θοδωρή και στην Έλενα, που επίσης επικοινώνησαν μαζί μου. Καλησπέρα σε εσάς που μας ακούτε από το Καρπενήσι. 6981-972-972 στο Viber. Μου στέλνετε τα μηνύματά σας, αλλά και στο προσωπικό μου λογαριασμό στο Instagram. Φραγκιάκη Μαρία.

It's in his keys. Share λοιπόν the soup soup song εδώ στον Easy 97,2. Είναι Δευτέρα. Πάμε να ρίξουμε μια ματιά αστρολογική στη σημερινή ημέρα. Έχουμε διέστηση σήμερα, ενισχυμένη να ξέρετε. Όπως επίσης έχουμε και καλλιτεχνικές ανησυχίες και γενικότερα ψάχνουμε πιο ευχάριστες διεξόδους για να αποφύγουμε τη ρουτίνα βασικά ή τις δυσκολίες που ενδεχομένως αντιμετωπίζει ο καθένας από εμάς. Να ξέρετε επίσης σήμερα είναι μια καλή μέρα για επαφές. Ευνοούνται οι επαφές, ευνοούνται οι συζητήσεις, οι έξοδοι, έτσι να βγούμε να κάνουμε μια βόλτα, να διασκεδάσουμε. Μπορεί να έχουμε βέβαια αυτή την αίσθηση του ανικανοποίητου. Να ξέρετε όμως ότι στο μεγαλύτερο μέρος της ημέρας θα υπάρχει μια αστάθεια, έτσι, και μια σύγχυση ενδεχομένως. Όλα αυτά τώρα συνδυάζονται. Αυτή είναι η γενική τάση της ημέρας για όλα τα ζώδια. Tired of being sorry, ακούμε Ringside, πάντα εδώ στο Easy 97,2.

Πάλι όχι. Όμως υπάρχει πάρα πολλοί κόσμος ο οποίος έχει κανονίσει ήδη, έχει κάνει τα πλάνα του για αυτό το τρίμερο. Η αλήθεια είναι ότι σύμφωνα με κάποιες έρευνες, τέλος πάντων, είναι κάπως πιο συγκρατημένες σε σχέση με τις προηγούμενες χρονιές οι κρατήσεις. Ενδεχομένως να ευθύνεται και ο καιρός γι' αυτό, γιατί δεν το έχει πάρει και πολύ απόφαση να καλοκαιριάσει για τα καλά. Θεωρητικά είναι το πρώτο καλοκαιρινό τρίμερο του 2026, το τρίμερο του Αγίου Πνεύματος, και κάποιοι προορισμοί είναι σταθερά πολύ hot, όπως ας πούμε τα νησιά του Αργοσαρονικού. Ίδρας Πέτσες εννοείται, συνεχίζουν να αποτελούν βασικό προορισμό, κυρίως για τους κατοίκους της Αττικής, για το τρίμερο του Αγίου Πνεύματος και όχι μόνο. Η Τίνος επίσης συνεχίζει να προσελκύει πάρα πολύ κόσμο και οικογένειες, αλλά γενικότερα όλων των ηλικιών κόσμο. Η Σύρος, φυσικά η αρχόντισσα των Κυκλάδων. Η Κύθνος έχει ούτως ή άλλως πολύ βολικές αποστάσεις και βολικά δρομολόγια, μάλλον είναι κοντινές οι αποστάσεις, ειδικά από το λιμάνι του Λαβρίου. Η Έγινα, και βέβαια μετά πάμε σε Κυκλάδες, έτσι, Μύκονος, Σαντορίνη, η Πάρος, η Νάξος, πάρα πολλοί προορισμοί, και μου στέλνετε και τα μηνύματά σας. Κάποιοι δεν θα πάτε πουθενά, μου λέτε, άλλοι πάλι όμως έχετε ήδη κάνει τα πλάνα σας καιρό τώρα για το τρίμερο του Αγίου Πνεύματος. Σε σένα το λέω, Ανούλα, και στο Μιχάλη που μου στείλετε τα μηνύματά σας και μου λέτε ότι φεύγετε από Παρασκευή νωρίς κιόλας. Μια χαρά, εσείς θα το κάνετε οριακά τετραήμερο και πολύ καλά κάνετε. Να περάσετε τέλεια σε κάθε περίπτωση. Teddy Swims έρχεται αμέσως τώρα και Lose Control εδώ στο Easy 97,2.

0: ότι πρέπει για Δευτέρα αυτό το τραγούδι. I'm still standing, Elton John, εδώ στο Easy 97,2 είμαστε. Και είναι μεσημέρι Δευτέρας. Μαρία Φραγκιάκη στα ραδιοφωνά σας από τις 2 μέχρι και τις 5. Και δεν ξέρω αν τα μάθατε, τα ακούσατε ή τα διαβάσατε τα νέα. Αλλά η επικοινωνία γίνεται ακόμα καλύτερη, γιατί τώρα το άφθονο, απλό προσιτό ίντερνετ, το ΔΕΗ Fiber, έχει και σταθερό. Αμέ, για να έχετε εγγυημένα υψηλή ταχύτητα, 1 Gbps με 19,90 ευρώ το μήνα και την πρόσθετη υπηρεσία σταθερής τηλεφωνίας με 4 ευρώ το μήνα, με απεριόριστες κλήσεις προς εθνικά, σταθερά και κινητά. Μπείτε λοιπόν στο dei.gr/fiber και εκεί θα μάθετε τα πάντα, όλα όσα θέλετε για αυτή τη νέα εποχή στην επικοινωνία. Θα κάνω ένα μικρό break, επιστρέφομαι όπως Coldplay και άλλα πολλά στο Easy 97,2.
1: Θα τα ακούμε όλοι μαζί παρέα.
2: Είστε η ευχάριστη, χαρούμενη συντροφιά μας κάθε μέρα τα τελευταία χρόνια. Είστε πάρα πολύ αγαπημένο team.
3: Πες ότι έβαζες εσύ τώρα υποψηφιότητα για δήμαρχος. Πιστεύεις θα στήριζαν οι δικοί σου?
4: Μόνο οι δικοί μου θα με στήριζαν.
3: Θα λέγανε το παιδί θα πάει από το ταμείο όπως έφαγε και από μένα.
4: Θα αφήσεις τα κολάγαρε, μπας και εγώ και σταματήσω να τρώω από εκεί.
5: Κάθε μέρα ο Easy πληρώνει τους λογαριασμούς 2 τυχερών ακροατών.
4: Καλημέρα.
6: Καλημέρα, σας ευχαριστώ πάρα πολύ. Είμαι τόσο χαρούμενη, δεν το πιστεύω.
7: Καλημέρα σας, τι κάνετε?
3: Καλά είμαστε, Κατερινά, και εσύ?
7: Πολύ καλά, είμαι χαρούμενη.
3: Καλά κάνεις και μπράβο.
7: Τι ήταν αυτό?
6: Τι τέλεια που ξεκινάει το πρωινό μου. Όπως κάθε μέρα μαζί σας.
8: Ακούω μόνο Easy καθημερινά και δεν τον αλλάζω με τίποτα.
5: Αυτός είναι ο Easy 97,2. Αν σου τηλεφωνήσουν και σε ρωτήσουν ποιο ραδιοφωνικό σταθμό άκουσες χθες, πες Easy 97,2. Οι μεγαλύτερες επιτυχίες όλων των εποχών.
9: Ακούστε! Vikings! Οι μάχες μας είναι ο τρόπος μας για να κατακτάμε. Είναι και ο τρόπος μας για να πάμε στη Βαλχάλα. Η νίκη είναι η ανταμοιβή μας. Αλλά...
10: Κάπου όπα. Ας είναι αυτή η επιδρομή. Αυτό το επεισόδιο. Ή αυτή η σεζόν που θα τα γιώσουν όλα.
9: Γιόρν! Τι! Τηλέφωνο για σένα! Ποιος είναι? Η ΔΕΗ!
11: Τώρα, εκτός από στριμάρισμα, meetings και gaming, το ΔΕΗ Fiber με την εγγυημένα μεγάλη ταχύτητα φέρνει και σταθερό τηλέφωνο. ΔΕΗ Fiber, 1 Gbps με 19,90 ευρώ το μήνα και πρόσθετη υπηρεσία σταθερής τηλεφωνίας με 4 ευρώ το μήνα για απεριόριστα εθνικά κινητά και σταθερά. ΔΕΗ Fiber. Άφθονο, απλό, προσιτό ίντερνετ και με σταθερό. Η τιμή αφορά το ΔΕΗ Fiber 1 Gbps για 24 μήνες και την πρόσθετη υπηρεσία σταθερής τηλεφωνίας. Περισσότερα στο dei.gr/fiber.
12: Πόπο! Τέλειο! Και γεύση και θρεπτικά συστατικά. Όλα σε μια πυρουνιά.
13: Τι είναι αυτό, επιστημονική φαντασία, φάση ολική επαναφορά?
12: Κοντά έπεσες στο ολική. Μέλισσα ολικής άλυσης είναι, φίλε μου. Πηγή φυτικών ινών και πλούσια γεύση από ολόκληρο τον καρπό του σιταριού.
13: Για να δω.
14: Δίκιο είχες. Αυτό θα πει ολικής.
15: Δεν είναι σενάριο επιστημονικής φαντασίας, είναι μέλισσα ολικής άλεσης και ολικής απόλαυσης. Στην καρδιά κάθε στιγμής, η μέλισσά μας.
16: Μια φορά και έναν καιρό, σε μια πόλη που έτρεχε πιο γρήγορα από τους ανθρώπους της, όλοι ένιωθαν κουρασμένοι. Μέχρι που εμφανίστηκε το Supradin Energy Boost. Με βιταμίνες και μέταλλα που βοηθούν στη μείωση της κόπωσης, σου δίνει την ενέργεια που χρειάζεσαι για να μπεις ξανά στη δράση. Supradin Energy Boost. Η μαγική συνταγή για ενέργεια. Προϊόν γνωστοποιημένο στον ΕΟΦ. Τα συμπληρώματα διατροφής δεν υποκαθιστούν μια ισορροπία.
17: Τι σημαίνει να έχεις πιο πολύ κάθε μέρα? Σημαίνει να έχεις το Ion UT με πιο πολύ design ιταλικής υπογραφής, πιο πολύ αυτονομία έως 430 χιλιόμετρα και μόνο από 22.400 ευρώ με το πρόγραμμα Κινούμε Ηλεκτρικά 3. Κλείσε ένα Ion UT Test Drive σήμερα. Ion. Tomorrow feels human.
18: Φεστιβάλ Αθηνών Επιδαύρου. Τόσοι άνθρωποι, να ξέρεις, ποτέ δεν χάθηκαν σε μία και μόνο μέρα. Πέρσες του Εσχύλου. Σκηνοθεσία Χρήστος Θεοδωρίδης.
19: Αχ, μια φορά, πόσο μεγάλη και γλυκιά ήταν στα αλήθεια η ζωή μας.
18: Πρωταγωνιστούν η Μαρία Ναυπλιώτου, Δημήτρης Καταληφός, Αναστάσης Ροηλός και Σταύρος Βίγκος, πλαισιωμένοι από έναν δυναμικό 18 μιλή χορό.
19: Μια βαθιά αντιπολεμική κραυγή. Πέρσες. Αρχαίο θέατρο Επιδαύρου. 3 και 4 Ιουλίου. Εισιτήρια more.com.
20: Ποια παπούτσια και ποιες τσάντες για το καλοκαίρι? Στο e-παπούτσια.gr σε περιμένουν οι πιο καυτές μάρκες της σεζόν. Crocs, Skechers, Birkenstock και πολλές άλλες. Γιατί το e-παπούτσια ξέρει τι να φορέσεις όταν πλησιάζει το καλοκαίρι. Δες την προσφορά στο e-παπούτσια.gr και στην εφαρμογή. Το e-παπούτσια ξέρει.
21: Ανανεώστε τον κήπο σας με εξαιρετικές προσφορές από τη Hughes. Διαθέτουμε μια μεγάλη ποικιλία προϊόντων για τον εξωτερικό σας χώρο και τώρα μπορείτε να κερδίσετε από 20 έως 60% σε επιλεγμένα έπιπλα κήπου. Yusk, Scandinavian Sleeping and
22: Living. Το βουνό είναι χαρά, ξεκούραση, ηρεμία, Ανάσα δροσερή, μέσα του καλοκαιριού την κάψα. Ζήσε το καλοκαίρι στην ορεινή Ελλάδα. Σε πάει ψηλά. Ανακάλυψέ την. Υπουργείο Τουρισμού. Εθνικό Σχέδιο Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας Ελλάδα 2.0. Με τη χρηματοδότηση της Ευρωπαϊκής Ένωσης Next Generation EU.
0: Ο Easy 97,2 προτείνει.
1: Νέα εβδομάδα, νέο mood και η ενέργεια στα ύψη. Είναι το Energy Out Loud από τη ΔΕΗ. Το Μουσείο Μπενάκη με στρατηγικό εταίρο τη ΔΕΗ παρουσιάζει το έργο του Γιάννη Παπά μέσα από την έκθεση γλυπτικής «Αναπλάθοντας τη μοίρα». Έως 26 Ιουλίου στο εργαστήριο Γιάννη Παπά. Επόμενη στάση Θεσσαλονίκη. Το Κρατικό Θέατρο Βορείου Ελλάδος με μεγάλο χορηγό τη ΔΕΗ ηλεκτρίζει την πόλη. Το 7ο Διεθνές Φεστιβάλ Δάσους ξεκινά από 28 Μαΐου στο Θέατρο της Εταιρείας Μακεδονικών Σπουδών. Φινάλε με μια έναρξη γεμάτη ενέργεια. Το Φεστιβάλ Αθηνών Επιδαύρου 2026 με μεγάλο χορηγό τη ΔΕΗ ανάβει τα φώτα του στην Πειραιώς 260. Από 29 Μαΐου Σλίμαν 3. Σε σκηνοθεσία Χάινερ Γκέμπελς. Και 30 Μαΐου Einstein on the Beach. Βασισμένο σε μια ιδέα τον Robert Wilson και Philip Glass. Γιατί η ενέργεια δεν είναι απλώς αυτό που νιώθεις. Είναι αυτό που ζεις. Αυτή είναι η εβδομάδα. Αυτό είναι το Energy Out Loud από τη ΔΕΗ.

0: την άνοιξη μια συναρπαστική ιστορία. Ένας ανιψιός.
1: Ήρθα!
0: Ένας θείος.
2: Α, ήρθες.
0: Καμία αλλαγή.
2: Δεν πειράζεις τίποτα γιατί συγχαίνω με τις αλλαγές.
0: Και μια μεγάλη ανατροπή.
1: Άλλαξα πάροχο ρεύματος.
2: Τι έκανες?
1: Έβαλα προτέργεια.
2: Καλά έκανες. Μπράβο.
0: Αυτή είναι η Συγκάτοικη. Μια ιστορία που μας μαθαίνει.
2: Πώς βλέπω τις προσφορές στο Προτέργεια Club?
1: Έτσι.
2: Πώς βλέπω την κατανάλωσή μου?
1: Να, εδώ.
2: Πώς μπαίνω στο Προτέργεια App? Α, τόσο εύκολο είναι.
1: Ναι, ναι.
0: Που μας μαθαίνει πως όταν βρίσκεις αυτό που σου ταιριάζει, δεν το αλλάζεις. Και στην Προτέργεια θα βρεις σίγουρα το ιδανικό πρόγραμμα ρεύματος και φυσικού αερίου για σένα. Γίνε πελάτη στο protergia.gr, σε ένα από τα 85 καταστήματά μας ή στο 1831. Προτέργεια. Η ενέργεια της Metlen Energy and Metals. Αρμόδιος ρυθμιστής ΡΑΕ.
3: Γεια σας! Είμαι ο Μάκης που έπιασε το Eurojackpot. Και από τότε δεν σταμάτησαν τα τηλέφωνα και με πήραν γνωστοί.
4: Κύριε Μάκη, θιούλη μου, καλέ! Ο χαμένος ανιψιός είμαι! Βρέθηκα!
3: Με πήραν άγνωστοι.
5: Μάκη, ο αδερφός του Μπατζανάκη, του ξαδέρφου του γείτονα είμαι. Χαθήκαμε, Μάκη!
3: Και τελείως άγνωστοι.
6: Πολλά, σενιόρ Μάκης.
3: Εντάξει, ρε παιδιά, το Eurojackpot έπιασα. Όλοι θα πάρετε. Τηλέφωνα μην παίρνετε.
7: Eurojackpot και έχεις και για άλλους. Αυτή την Τρίτη Giga Jackpot 120 εκατομμύρια ευρώ. Euro Jackpot. Μετρητά, αμέτρητα. All win.
8: Ρυθμιστή σε συμμετοχή για άτομα άνω των 18 ετών. Παίξε υπεύθυνα.
9: Ένα γεύμα μετά την προπόνηση. Ένα τουρνουά μπάσκετ στο σχολείο. Η γιορτή αποφύτισης. Κάποιες στιγμές αξίζουν τη στήριξή μας. Και η Pizza Fan εδώ και 20 χρόνια στηρίζει τις εκδηλώσεις κάθε αθλητικού συλλόγου και κάθε σχολείου με το χορηγικό πρόγραμμα «Ένα συν ένα δωρεάν». Για κάθε πίτσα, μία ακόμη δώρο. Είσαι υπεύθυνος αθλητικού συλλόγου ή συλλόγου γονέων. Επικοινώνησε μαζί μας για την επόμενη εκδήλωση. Pizza Fan. Πάνω από 100 καταστήματα σε όλη την Ελλάδα.
10: Το βουνό είναι χαρά. Ξεκούραση, ηρεμία, ανάσα δροσερή, μέσα του καλοκαιριού την κάψα. Ζήσε το καλοκαίρι στην ορεινή Ελλάδα. Σε πάει ψηλά. Ανακάλυψέ την. Υπουργείο Τουρισμού. Εθνικό Σχέδιο Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας Ελλάδα 2.0. Με τη χρηματοδότηση της Ευρωπαϊκής Ένωσης Next Generation EU.
11: Easy News.
12: Με την Κατερίνα Καρσιώτη. Η καταρρεύση των γεννήσεων δεν είναι μόνο ελληνικό ούτε και μόνο ευρωπαϊκό, σημείωσε ο Πρωθυπουργός Κυριάκος Μητσοτάκης στο πλαίσιο του συνεδρίου Δημογραφικού 2026, χαρακτηρίζοντας το πρόβλημα παγκόσμιο. Αναφερόμενος στις πρωτοβουλίες της ελληνικής κυβέρνησης, σημείωσε μεταξύ άλλων πως επιλέξαμε να δημιουργήσουμε ένα Υπουργείο για την οικογένεια και θα συνεχίσουμε να παρεμβαίνουμε στο μέτρο του εφικτού για να στηρίξουμε και τις νέες οικογένειες. Ενώ πρόσθεσε πως επιλέξαμε μέρος του μεγάλου πλεονάσματος να το επιστρέψουμε σε οικογένειες με παιδιά. Δύο λογιστές από το Ρέθυμνο φέρονται να είναι και οι εγκέφαλοι της νέας μαφίας σε βάρος του ΟΠΚΠ που ξεσκέπασε το ελληνικό FBI, ενώ συνολικά έχουν μέχρι στιγμής συλληφθεί 20 άτομα. Πρόκειται για την τρίτη κατά σειρά οργανωμένη επιχείρηση εξάρθρωσης κυκλωμάτων με παράνομες επιδοτήσεις μέσα σε λίγες μέρες στην Κρήτη. Να θυμίσουμε ότι οι έρευνες που βρίσκονται σε εξέλιξη διεξάγονται από την εποπτεία του Τμήματος Αντιμετώπισης Οργανωμένου Εγκλήματος Κρήτης. Καταδικαστική απόφαση για 13 εκ των 25 κατηγορουμένων σε υπόθεση παράνομων επιδοτήσεων από τον ΟΠΚΠΕ την περίοδο 2016-2018 εξέδωσε το τριμελές εφετείο κακουργημάτων, επιβάλλοντας ποινές φυλάκισης με αναστολή. Οι ποινές που τους επιβλήθηκαν πιο συγκεκριμένα ήταν 2 έως και 3 έτη με τριετή αναστολή, ενώ επιβλήθηκε στον κάθε καταδικαστέντα ποσό εξόδων 1.200 ευρώ. Υπενθυμίζεται ότι η δίκη ξεκίνησε τον περασμένο Ιανουάριο με 32 πρόσωπα να κάθονται στο εδόλιο. Η Πολωνία προτίθεται να κατασκευάσει μια μικρή πόλη για να στεγάσει μόνιμα τους επιπλέον 5.000 στρατιώτες, που δήλωσε ότι θα τις παράσχει ο Ντόναλντ Τραμπ, αναφέρει διεθνή δημοσίευμα. Η προσφορά της Βαρσοβίας, μάλιστα για την κατασκευή της υποδομής που απαιτείται για τη φιλοξενία του αποσπάσματος, η οποία και θα περιλαμβάνει στέγαση για οικογένειες των στρατιωτών, έρχεται εν μέσω των συνεχιζόμενων συνομιλιών μεταξύ των δύο συμμάχων του ΝΑΤΟ, δήλωσε ο Πολωνός αναπληρωτής Υπουργός Άμυνας.
11: Sports.
12: Ο Παρασκευάς Σάντζας έφυγε από τη ζωή σε ηλικία 49 ετών, σκορπίζοντας τη θλίψη στο ελληνικό ποδόσφαιρο και τον Ολυμπιακό.
11: Easy weather.
12: Για σήμερα Δευτέρα, ο καιρός στην Αττική χαρακτηρίζεται γενικά αίθριος με λίγες πρόσκαιρες νεφώσεις στις μεσημβρινές ώρες, οπότε ενδέχεται να σημειωθούν τοπικές βροχές, κυρίως στα βόρεια τμήματα. Οι άνεμοι θα πνέουν από βόρειες διευθύνσεις 3 με 4 και στα ανατολικά 4 με 5 μποφόρ. Ενώ η θερμοκρασία θα φτάσει τους 27 βαθμούς Κελσίου.
11: 45 λεπτά μουσικής χωρίς διακοπή.

0: 97,2. Οι μεγαλύτερες επιτυχίες όλων των εποχών. The best hits
1: ever. Ενημερωθήκαμε και επιστρέψαμε. Καλό σας μεσημέρι και καλή εβδομάδα. Είναι Δευτέρα, είναι 25 Μαΐου σήμερα. Καλησπέρα σας. Είμαι η Μαρία Φραγκιάκη από τις 2 εδώ μαζί σας για μία ώρα ακόμη μέχρι και τις 5. Καλησπέρα στο Γιάννη που μου έστειλε μήνυμα από Κεφαλονιά. Καλησπέρα στην Εύα και στο Σάκη. Μου στέλνετε και εσείς αν θέλετε τα δικά σας γραπτά μηνύματα στο Viber του Easy 69819 972 972, στο Instagram του Easy και στο προσωπικό μου λογαριασμό στο Instagram Φραγκιάκη Μαρία. Με Black και Wonderful Life ξεκινάμε την τρίτη μας ώρα. Να πω ένα γεια και σε εσάς που μας ακούτε μέσα από το soundiz.gr και το Soundiz App, όπου και αν είστε, εντός Ελλάδος, εκτός Ελλάδος, μπορείτε να είστε στην παρέα μας εδώ στο Easy 97,2 ανά πάσα.

Charles and Eddie, Would I Lie to You? Και θέλω να σας πω τώρα για το Be Well Festival 2026 by Allwyn. Εκεί σας προσκαλεί ο Easy 97,2. Έρχεται το Be Well Festival στην Αθήνα για δύο ημέρες γεμάτες ενέργεια, έμπνευση αλλά και ευεξία στις 6 και στις 7 Ιουνίου. Το ΟΑΚΑ μεταμορφώνεται στο μεγαλύτερο wellness hub της Ευρώπης με κορυφαίους trainers, θεραπευτές, ομιλητές αλλά και μοναδικές εμπειρίες. Yoga, calisthenics, breathwork, διαλογή. Mass meditation αλλά και πολλές δράσεις για όλους και για τα παιδιά και για τα κατοικίδια και πολλά δυνατά parties, θέλω να σας πω, με καλλιτέχνες έκπληξη. Αν θέλετε εισιτήρια θα βρείτε στο ticketmaster.gr. Χορηγός επικοινωνίας είναι φυσικά ο Easy 97,2.

Φανταστική σύμπραξη, υπέροχη συνεργασία. Έρος Ραματσότη και την Turner, Cosa della Vita. Καλώς σας μεσημέρι. Λοιπόν, είναι 25 Μαΐου. Αυτή η εβδομάδα που ξεκίνησε σήμερα είναι η τελευταία εβδομάδα του Μαΐου, η οποία φέρνει έντονα συναισθήματα, φέρνει και ξεκαθαρίσματα, αλλά φέρνει και πολλές νέες ευκαιρίες για κάποια ζώδια που ευνοούνται πολύ πολύ περισσότερο. Αυτά τα ζώδια είναι τα εξής. Είναι ο Κριός αρχικά. Η εβδομάδα φέρνει πίεση, αλλά φέρνει και πρόοδο σημαντική και σας υπενθυμίζει πόσο σημαντική είναι η ενσυναίσθηση και η σωστή επικοινωνία με τους άλλους. Οι Δίδυμοι επίσης είναι από τα τυχερά ζώδια αυτής της εβδομάδας. Οι σχέσεις βρίσκονται στο επίκεντρο για τους διδύμους. Επίσης, έρχονται ευκαιρίες. Σας δίνεται ευκαιρία να καταλάβετε τι πραγματικά χρειάζεται να κάνετε και τι χρειάζεστε επίσης από τον σύντροφό σας ή από έναν στενό φίλο. Αλλάζει σταδιακά ο τρόπος που βλέπετε τον εαυτό σας γενικά εσείς οι δίδυμοι. Το τρίτο ζώδιο που είναι πάρα πολύ τυχερό αυτήν την τελευταία εβδομάδα του Μαΐου είναι ο καρκίνος. Ανεβαίνει η διάθεσή σας, ακόμη και αν είστε λίγο πεσμένοι, να ξέρετε ότι θα ανέβει η διάθεσή σας. Λειτουργεί υποστηρικτικά αυτή η εβδομάδα, λύνετε παρεξηγήσεις, κάνετε συζητήσεις που αποφεύγατε εδώ και καιρό αυτές τις ημέρες. Οι λέοντες επίσης βρίσκονται ξανά στο επίκεντρο, έρχονται και νέες γνωριμίες, περισσότερη εξωστρέφεια αλλά και επαγγελματική αναγνώριση. Είναι μια εβδομάδα που βοηθά και στην επικοινωνία σας αλλά και στις συνεργασίες. Και το πέμπτο ζώδιο που ευνοείται πάρα πολύ αυτή την εβδομάδα είναι ο τοξότης. Είναι μια εβδομάδα που λειτουργεί κάπως σαν restart για τους τοξότες. Φαίνεται ότι ξαναβρίσκετε τη χαμένη σας ενέργεια και τους στόχους που ενδεχομένως να είχατε παραμελήσει. Νιώθετε αυτοπεποίθηση και έτοιμοι εσείς τοξότες, γιατί όχι να ξεκινήσετε και κάτι καινούριο.

0: Είσαι στον Easy 97,2, Μαρία Φραγκιάκη, στο μικρόφωνο, στις μουσικές και στην παρέα σας από τις 2 για λίγο ακόμη μέχρι και τις 5. Και σήμερα κάποιος μπορεί μέσα σε ένα σπίτι να βλέπει μια σειρά, κάποιος άλλος μπορεί να παίζει online, ένας τρίτος να δουλεύει μέσω βιντεοκλήσης και ένας άλλος να μιλάει στο τηλέφωνο. Ναι, γίνεται με ΔΕΗ Fiber. Όλοι μπορούν και μάλιστα χωρίς κανένα απολύτως κόλλημα, γιατί τώρα το άφθονο απλό προσιτό ίντερνετ, το ΔΕΗ Fiber, έχει και σταθερό. Με εγγυημένα υψηλή ταχύτητα, 1 Gbps, στα 19,90 ευρώ το μήνα και πρόσθετη υπηρεσία σταθερής τηλεφωνίας με 4 ευρώ το μήνα, με απεριόριστες κλήσεις προς εθνικά, σταθερά και κινητά. Μπες λοιπόν στο day.gr / Fiber και δες πώς μπορείς να έχεις άφθονο, απλό, προσιτό ίντερνετ και με σταθερό. Πάμε σε ένα μικρό και τελευταίο break για σήμερα. Επιστρέφω σε πολύ πολύ λίγο εδώ στον Easy.
1: Κάθε πρωί στον Easy 97,2.
2: Έρχεται ένα πακέτο για τη Μαρία από μια πολύ γνωστή πλατφόρμα. Και όπως ανοίγει.
3: Αυτοκόλλητα πάρα πολλά για το ημερολόγιο.
2: Πολλά αυτοκόλλητα. Και πέφτει στα χέρια μου εκεί την ώρα και ένα μαύρο κουτί. Φανταστείτε σαν μια τράπουλα. Το οποίο όμως είναι πακεταρισμένο, δεν γράφει τίποτα απ' έξω. Όπως είναι κλεισμένο δηλαδή. Έχει τα barcode, έχει την εταιρεία πάνω. Και μόνο μπορείς να διαβάσεις έτσι πλάγια το πλαϊνό μέρος του κουτιού και γράφει το κουτί. Sexual arousal.
3: Να μας το κάνεις μετάφραση.
2: Ναι, σεξουαλική, πώς να το πω τώρα, αναζωογόνηση, ας το πούμε κάπως έτσι.
3: Δεν καταλαβαίνω. Προφανώς έγινε λάθος στην παραγγελία. Ούτε που το ζήτησα.
2: Είναι...
3: Φέρτε μου, θα κάνω καταγγελία τώρα εγώ στην πλατφόρμα αυτή, γιατί να, έτσι με ξεφτιλίζει.
1: Easy Breakfast με την Μαρία και τον Στάφη. Καθημερινά 6.30 με 10 στον Easy 97,2.
4: Γεια σας, είμαι η Έλλη, πρόεδρος του Συλλόγου Πεντάχρονων και είμαι ειδική παραλιολόγος. Σας παρουσιάζω τα αγαπημένα μου καλοκαιρινά παιχνίδια στον ήλιο. Κυνηγητό παραλίας. Εγώ τρέχω και ο μπαμπάς μου με κυνηγάει με το αντιλιακό. Βαρελάκια στην άμμο. Ευτυχώς το αντιλιακό μου δεν κολλάει καθόλου και είναι και διάβροχο. Α, και το πιο σημαντικό, όπως λέει και η μαμά, και για αντιλιακά, μόνο Μουστελά.
5: Κερδίστε το παιχνίδι με τον ήλιο με τη φροντίδα και ασφάλεια της Μουστελά. Κατάλληλα για όλη την οικογένεια, ακόμα και για το πιο ευαίσθητο δέρμα. Στα φαρμακεία και επιλεγμένα σημεία μόνο από την Isoplus.
6: Θες σίδερο, θες λύσεις για την οικοδομή. Στη Χαλιβουργία Ελλάδος φτιάχνουμε έτοιμους κλωβούς που σε απεγκλωβίζουν. Για να δουλεύεις με ταχύτητα, σταθερή ποιότητα και λύσεις ακριβώς όπως τις θέλεις. Όλη η γκάμα σε σίδερο, άμεσα διαθέσιμη για να προχωράς τη δουλειά σου. Χαλιβουργία Ελλάδος. Δούλεψε ελεύθερα.
7: Πάμε!
8: Μα ο πατέρας σου έχει τα γόνατά του.
9: Μπορεί να τρέξει.
10: Παίζει να βγει και πρώτος.
7: Μπράβο, πατέρα σου!
8: Παίρνει κάτι ενισχυτικό.
10: Ενισχυτικό και φυσικό.
8: Osteomove.
11: Osteomove. Για δυνατά οστά και αρθρώσεις, ευληγησία, περισσότερη ενέργεια και δύναμη. Από την Natural Factors.
12: Τα συμπληρώματα διατροφής δεν υποκαθιστούν μια ισορροπημένη δίαιτα.
13: Θυμάστε που σας έλεγα ότι για το παγωτό στάμου όλοι τρέχουν. Λοιπόν, ακόμα τρέχουν. Ο μπαμπάς, που είναι παππούς τώρα, ακόμα τρέχει...
14: Για το καημάκι. Αχ, αυτό το καημάκι.
13: Η μαμά, που τώρα πια είναι και γιαγιά, τρέχει σταθερά...
15: Για την τέλεια. Μαστιχωτή υφή.
13: Η αδελφή μου, που έγινε μαμά, τρέχει γιατί...
16: Είναι από 100% ελληνικό φρέσκο πρόβιο γάλα.
13: Επιτέλους, μεγάλωσε και έμαθα από πρόβιο γάλα. Και η γιαγιά, τι και αν έγινε προγιαγιά, ίδια και απαράλλακτη. Ακόμα τρέχει γιατί φοβάται...
17: Κι αν τελειώσουν τα παγωτά στάμου.
13: Γιαγιά, τα πάμε. Με πάνω από 30 μοναδικές γεύσεις, έχει για όλους. Τελικά για τα παγωτά στάμου, ακόμα όλοι τρέχουν. Εκτός από μένα. Γιατί μόλις έφτασα στο γαλακτοπολείο στάμου.
18: Επειδή το πρόβιο γάλα κάνει τη διαφορά, τα παγωτά μου μόνο στάμου.
13: Τρέξε κι εσύ σε ένα γαλακτοπολείο στάμου.
19: Το καλοκαίρι φέτος ξεκινάει από τη Ραφίνα. Δύο νέα δρομολόγια σας ταξιδεύουν απευθείας στην Τίνο και την Πάρο. Καθημερινές πρωινές αναχωρήσεις με τα αγαπημένα σας πλοία Super Ferry και η Κατερίνη Π. Από Ραφίνα για Τίνο στις 8:05 και για Πάρο στις 8:35. Καθώς επίσης και καθημερινές αναχωρήσεις απευθείας για Ραφίνα. Από Τίνο στις 5 το απόγευμα τις καθημερινές και στις 6 τα Σαββατοκύριακα και από Πάρο στις 3 4 και 10 το μεσημέρι. Και αν επιστρέψεις αυθημερών, θα έχεις έκπτωση 30%. Golden Star Ferries και Fast Ferries. Μαζί σας ταξιδεύουμε εκεί που χτυπά η καρδιά του καλοκαιριού.
9: Μπούμπι, φέρε το λουρί.
20: Πάμε να δούμε σπίτια.
21: Ναι, καλά. Στον κτηνίατρο θα πάμε.
20: Όχι, βρε. Πήραμε την προέγκριση στεγαστικού από την Εθνική.
21: Με δουλεύεις, αφού προχτές κάναμε την αίτηση.
20: Μα έτσι γίνεται στην Εθνική. Σε 48 ώρες από την υποβολή της αίτησης έχεις προέγκριση και σε 48 ώρες από την υπογραφή της σύμβασης έχεις τα χρήματα. Απλά και ανθρώπινα.
21: Τάκη, έτσι και μου λες ψέματα. Και πάμε κτηνίατρο. 48 θα είναι η ώρα.
20: Μπούμπι, πώς μιλάς έτσι. Είμαστε στον αέρα. Να πέσει το τζίνγκλ, παρακαλώ.
22: Τάκης και Μπούμπις.
20: Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Πληροφορίες στο nbg.gr.
23: Easy Movie Experience powered by the E. Ο Easy 97,2 και η ΔΕΗ σε προσκαλούν στην Gold Class των Village Cinemas. Φαγητό, ποτό, luxury seats. Ο απόλυτος τρόπος να ζήσεις την ταινία και μια secret movie που αποκαλύπτεται μόνο όταν σβήσουν τα φώτα. Μην ψάχνεις την ταινία. Ζήσε την εμπειρία. Επόμενο Movie Experience. Παρασκευή 29 Μαΐου στις 9 και 4. Πες τώρα στο soundist.gr/easy972. Συμπλήρωσε τη φόρμα συμμετοχής και πες την κλήρωση για διπλές VIP προσκλήσεις. Easy Movie Experience powered by the E.
24: Μόνος του! Κάντο! Μόνος του είσαι! Μόνος σου!
25: Κανείς δεν πρέπει να παίζει μόνος του.
24: Ε!
25: Τι ε! Πάντα θέλαμε ένα συμπαίκτη στο παιχνίδι μας. Και τώρα παίζουμε με τη Superbet.
24: Παίζουμε!
25: Και βλέπουμε και προβλέπουμε. Με live betting και streaming. Συζητάμε και αναλύουμε στο Super Social. Μοιραζόμαστε. Μαθαίνουμε.
24: Μα...
25: σοπαίνουμε. Μαζί φωνάζουμε, γελάμε, πανηγυρίζουμε. Superbet. Τώρα παίζουμε μαζί. Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις στο superbet.gr, κάθετος blog, κάθετος όρι.
26: Τρεις εργενίδες.
27: Άχρηστη.
26: Ένα μωρό.
27: Αγάπη μου. Ζουζούνα μου είσαι.
26: Μπαίνει ξαφνικά στη ζωή τους.
28: Και όλα ανατρέπονται.
26: Από το πουθενά. Εντάξει, όχι από το πουθενά, μην το πιάσουμε τώρα αυτό.
24: Σόπα, αγαπούλα μου, σόπα.
28: Μα πώς είναι δυνατόν κάτι τόσο μικρό να παράγει τόση βρώμα.
24: Όμως μετά από μία.
26: Τι θα γίνει, θα πούμε όλο το έργο τώρα.
28: Ένα μωρό για τρεις.
29: Από 22 Μαΐου στο καλοκαιρινό θέατρο Αθηνά.
28: Διονύσης Ατζαράκης.
26: Ζήσης Ρούμπος.
24: Χάρης Χιώτης.
26: Μαρία Βασιλάτου. Πέτρος Ιωάννου. Μαριλένα Λιακοπούλου.
29: Και η Ελένη Καρακάση.
28: Απόδοση σκηνοθεσία Θέμης Μαρσέλου.
26: Ένα μωρό για τρεις στο θέατρο Αθηνά.
30: Εντάξει, το είπας, δεν παίζεται. Πήρα τον πομποδέκτη και.
31: Πομποδέκτης! Τι είναι αυτό! Πομπός ή δέκτης! Εγώ δεν λέγομαι Γιωργομάκης. Όταν αποφασίσει τι είναι, θα το πάρω.
30: Τώρα σοβαρά, αυτή είναι η δικαιολογία σου.
32: Τώρα δεν έχεις καμία δικαιολογία. Μπες στο nowdos.gr, κάνε αίτηση και απόκτησέ το χωρίς καμία κρυφή χρέωση. Επίλεξε τρόπο παραλαβής και το E-Pass θα έρθει στο χώρο σου εντελώς δωρεάν. E-Pass. Μέχρι να το πεις, πέρασες. Νέα Αττική Οδός.

Με Σακύρα θα σας αφήσω σήμερα. Η ώρα πλησιάζει 5. Για τις 3 ώρες που πέρασαν, η Μαρία Φραγκιάκη ήταν στην παρέα σας, στο μικρόφωνο και στις μουσικές του Easy 97,2. Ωραία περάσαμε και σήμερα. Ευχαριστώ για τα πολλά σας μήνυματα. Θα το επαναλάβουμε αύριο το μεσημέρι στις 2 εδώ στο Easy 97,2. Εσείς μη φύγετε, γιατί έρχεται ο Νίκος Μάντζος και θα είναι κοντά σας μέχρι και τις 9. Πολλά πολλά φιλιά, να προσέχετε τον εαυτό σας αλλά και τους γύρω σας. Jumbo.

Κυριακή, γιορτή και σχόλη. Ίδια ιδέα έχουν όλοι. Να αράξουν στη βεράντα που απ' τα τζάμπο είναι τα πάντα. Λέω κι εγώ να την αράξω και αμέσως θα το πράξω. Μα γλιστράω, κάνω κέλα σαν να έπεσα από σέλα. Όλα γύρω φιλαρίπα και τα τζάμπο όλα λίμπα. Και τώρα

0: Jumbo Idea. Σας βάλαμε Jumbo Ideas. Εξοπλιστείτε και ηλεκτρονικά και στο ijumbo.gr.
1: Το Φεστιβάλ του Δήμου Αθηναίων σας προσκαλεί.
2: Αυτό τον Μάιο, μόλις νυχτώσει, η Αθήνα ανθίζει με φως, μουσική και ενέργεια. Ο Easy 97,2 βγαίνει στην πόλη και φέρνει το Urban Bloom Tram Powered by Proteria στους δρόμους της Αθήνας. Μες στη μαγεία της νύχτας, με χρώμα, ρυθμό, ζωντανές εκπομπές, happenings και δώρα, ο παλμός της πόλης γίνεται εμπειρία. Γιατί αυτή την περίοδο η Αθήνα ζει πιο έντονα μετά τη δύση του ήλιου και ο Easy 97,2 δίνει το ρυθμό με το Urban Bloom Tram Powered by Proteria. Easy 97,2. Οι μεγαλύτερες επιτυχίες όλων των εποχών.
1: Τον Μάιο η Αθήνα γιορτάζει. Φεστιβάλ του Δήμου Αθηναίων. Η πόλη σου, το φεστιβάλ σου.
3: Όλοι θέλουμε έναν πιο υγιεινό τρόπο ζωής. Να ζούμε καλύτερα. Να φροντίζουμε εμάς και τους δικούς μας. Κι όμως, στο ίδιο μας το σπίτι κρύβονται εκατοντάδες σκληρά χημικά. Σε ρούχα, σε πιάτα, σε σεντόνια, σε επιφάνειες που ακουμπάμε κάθε μέρα. Αυτό πρέπει να αλλάξει. Και η αλλαγή αρχίζει από κάτι απλό. Από τα προϊόντα που καθαρίζουμε. Τα Planet καθαρίζουν αποτελεσματικά. Χωρίς σκληρά χημικά. Χωρίς να αφήνουν χημικά υπολείμματα. Καθαριότητα χωρίς συμβιβασμούς. Γιατί στο τέλος, ό,τι κάνουμε, το κάνουμε για την υγεία μας. Planet προστατεύει φυσικά ό,τι αγαπάς.
4: Για να φτάσεις ψηλά, χρειάζεσαι γερά θεμέλια. Αφοσίωση, αντοχή, σιγουριά. Μα πάνω απ' όλα, χρειάζεται να έχεις χαλίβδινη θέληση. Και να βάζεις τον πύχη όλο και ψηλότερα.
5: Χαλιβουργία Ελλάδος. Ο ελληνικός χάλιβας. Ψηλότερα από ποτέ.
6: Μια φορά και έναν καιρό, σε μια πόλη που έτρεχε πιο γρήγορα από τους ανθρώπους της, όλοι ένιωθαν κουρασμένοι. Μέχρι που εμφανίστηκε το Supradin Energy Boost. Με βιταμίνες και μέταλλα που βοηθούν στη μείωση της κόπωσης, σου δίνει την ενέργεια που χρειάζεσαι για να μπεις ξανά στη δράση. Supradin Energy Boost. Η μαγική συνταγή για ενέργεια. Προϊόν γνωστοποιημένο στο ΝΕΟΦ. Τα συμπληρώματα διατροφής δεν υποκαθιστούν μια ισορροπημένη δίαιτα.
7: 20 Μαΐου γιορτάζουμε τη Μέλισσα. Εδώ και 100 χρόνια φροντίζουμε το μέλι της να φτάνει στο τραπέζι σας, πλούσιο σε γεύση και αρώματα από την Ελλάδα. Μέλι Αττική. Ό,τι αξίζει αληθινά.
8: Το 60 με 75% περίπου του ανθρώπινου σώματος μπύρι-μπύρι νερό, μπύρι-μπύρι έντονη άσκηση, μπύρι-μπύρι αφυδάτωση, μπούρου-μπούρου αίσθημα αδυναμίας, μπούρου-μπούρου αντοχή, μπύρι-μπύρι ηλεκτρολίτες Dextrolite Plus. Από όλα όσα άκουσες, κράτα μόνο τα σημαντικά. Νέα σειρά Dextrolite Plus σε αναφράζοντα δισκία. Συνδυάζει ηλεκτρολίτες Dextrose και βιταμίνες Β που συμβάλλουν στην ενυδάτωση του οργανισμού, στην αύξηση της τόνωσης και της αντοχής και στη μείωση του αισθήματος κόπωσης σε τρεις υπέροχες γεύσεις. Λεμόνι, πορτοκάλι και ράσμπερι. Dextrolite Plus για τα σημαντικά. Περισσότερη ενέργεια, λιγότερη κούραση. Στα φαρμακεία από την Intermed. Είναι η απάντηση.
9: Τα συμπληρώματα διατροφής δεν υποκαθιστούν τη συνήθη δίαιτα. Να φυλάσετε μακριά από παιδιά.
10: Ακούστε! Vikings! Οι μάχες μας είναι ο τρόπος μας για να κατακτάμε. Είναι και ο τρόπος μας για να πάμε στη Βαλχάλα. Η νίκη είναι η ανταμοιβή μας. Αλλά...
11: Κάπου όπα. Ας είναι αυτή η επιδρομή. Αυτό το επεισόδιο. Ή αυτή η σεζόν που θα τα γιώσουν όλα.
12: Γιόρν! Τι! Τηλέφωνο για σένα!
10: Ποιος είναι!
12: Η ΔΕΗ!
13: Τώρα, εκτός από στριμάρισμα meetings και gaming, το ΔΕΗ Fiber με την εγγυημένα μεγάλη ταχύτητα φέρνει και σταθερό τηλέφωνο. ΔΕΗ Fiber, 1 Gbps με 19,90 ευρώ το μήνα και πρόσθετη υπηρεσία σταθερής τηλεφωνίας με 4 ευρώ το μήνα για απεριόριστα εθνικά κινητά και σταθερά. ΔΕΗ Fiber. Άφθονο, απλό, προσιτό ίντερνετ και με σταθερό. Η τιμή αφορά το ΔΕΗ Fiber 1 Gbps για 24 μήνες και την πρόσθετη υπηρεσία σταθερής τηλεφωνίας. Περισσότερα στο dei.gr κάθετος Fiber.
14: Οι αλλαγές των εποχών είναι μια καλή ευκαιρία για να αναβαθμίσετε το σπίτι σας. Στη Used μπορείτε να εμπνευστείτε για να ανανεώσετε το σπίτι σας με φανταστικές προσφορές. Επισκεφτείτε το τοπικό σας κατάστημα Used ή την Used.gr για να εξερευνήσετε περισσότερα. Used.
15: Scandinavian Sleeping and Living.
16: Ποια παπούτσια και ποιες τσάντες για το καλοκαίρι. Στο ipapoutsia.gr σε περιμένουν οι πιο καυτές μάρκες της σεζόν. Crocs, Skechers, Birkenstock και πολλές άλλες. Γιατί το ipapoutsia ξέρει τι να φορέσεις όταν πλησιάζει το καλοκαίρι. Δες την προσφορά στο ipapoutsia.gr και στην εφαρμογή. Το ipapoutsia ξέρει.
17: Easy News. Με την Κατερίνα Καρσιώτη. Από τη μία καθιστούν τη χώρα εξαίρεση από την ευρωπαϊκή κανονικότητα σε επίπεδο δημοκρατικών θεσμών και από την άλλη συνεχίζουν το πάρτι των απευθείας αναθέσεων όπως προκύπτει από την νέα έκθεση του ελεγκτικού συνεδρίου, αναφέρει ο Κώστας Τσούκαλας, εκπρόσωπος τύπου του Πασόκ Κινήματος Αλλαγής, απαντώντας στις δηλώσεις του κυβερνητικού εκπροσώπου. Ακολούθως, ο κ. Τσούκαλας ανέφερε ότι ο κ. Μαρινάκης επιλέγει και πάλι να ανοίξει πόλεμο εκ μέρους της κυβέρνησης με την Ευρωπαϊκή Εισαγγελία. Δύσκολη υπόθεση αποδεικνύει τη συγκράτηση των οφειλών του δημοσίου προς τους ιδιώτες, καθώς τον περασμένο Μάρτιο βρέθηκαν και πάλι πάνω από τα 3 δισεκατομμύρια ευρώ, δημιουργώντας προβλήματα ρευστότητας σε πλήθος μικρών και μεγάλων επιχειρήσεων. Σύμφωνα με τα στοιχεία του Υπουργείου Εθνικής Οικονομίας και Οικονομικών, πρωταθλητές στις οφειλές παραμένουν τα νοσοκομεία με χρέη άνω του 1 δισεκατομμυρίου ευρώ. Τραγική κατάληξη φαίνεται πως είχε η επιχείρηση αναζήτησης του 25χρονου Ισπανού ορειβάτη στον Όλυμπο, καθώς εντοπίστηκε σωρός που ανήκει στον ίδιο. Υπενθυμίζεται μάλιστα ότι ο 25χρονος αγνοούνταν από την περασμένη Τρίτη, όταν είχε επικοινωνήσει τελευταία φορά με τον πατέρα του στην Ισπανία. Την επόμενη μέρα σήμανε συναγερμός και ξεκίνησαν, υπενθυμίζεται, οι έρευνες, οι οποίες και διακόπηκαν προσωρινά τις προηγούμενες μέρες λόγω της κακοκαιρίας. Ο τελικός προορισμός των 25 όπλων φαντασμάτων που εντοπίστηκαν το απόγευμα του περασμένου Σαββάτου σε περιοχές της Θράκης βρίσκεται στο στόχαστρο της έρευνας του ελληνικού FBI, που είναι και σε πλήρη εξέλιξη. Να σημειωθεί ότι οι αστυνομικές αρχές προχώρησαν στην σύλληψη δύο ατόμων 29 και 43 ετών. Σύμφωνα με την Ελλάδα, ο οπλισμός φέρεται πως θα κατέληγε στον εφοδιασμό τουρκικών εγκληματικών ομάδων υπηκόων.
18: Easy Sports.
17: Σε αναμένα κάρβουνα κάθονται πλέον οι άνθρωποι της Εθνικής Αργεντινής εν όψη και της έναρξης του Μουντιάλ του 2026, αφού είδαν τον Λιονέλ Μέση να αποχωρεί με ενοχλήσεις από την αναμέτρηση της Ίντερ Μαϊάμι απέναντι στη Φιλαδέλφια.
18: Easy weather.
17: Για σήμερα Δευτέρα, ο καιρός στην Αττική χαρακτηρίζεται γενικά αίθριος με λίγες πρόσκαιρες νεφώσεις, οπότε ενδέχεται να σημειωθούν τοπικές βροχές κυρίως στα βόρεια τμήματα. Από το απόγευμα καιρός θα καταστεί γενικά αίθριος, ενώ οι άνεμοι θα πνέουν από βόρειες διευθύνσεις 3 με 4 και στα ανατολικά 4 με 5 μποφόρ. Η θερμοκρασία θα φτάσει τους 27 βαθμούς Κελσίου.
18: 45 λεπτά μουσικής χωρίς διακοπές.

Easy Lover, Phil Collins και Philip Bailey για το ξεκίνημα της σημερινής εκπομπής, της σημερινής live εκπομπής μέσα από το Urban Bloom Tram Powered by Proteria που θα εκπέμπουμε για τις επόμενες 2 ώρες μέχρι και τις 7 δηλαδή όπως κάνουμε κάθε φορά. Περνάμε υπέροχα σε αυτή τη διαδρομή, είναι μια διαδρομή που όλος ο κόσμος έχει λατρέψει. Από τα social media έχω καταλάβει ότι είναι μια ξεχωριστή εμπειρία γιατί κάπως με έναν τρόπο βρίσκεστε κι εσείς μέσα σε αυτό το κινητό στούντιο ραδιοφώνου και περνάμε μαζί υπέροχα για τις επόμενες 2 ώρες με τις μεγαλύτερες επιτυχίες όλων των εποχών. Θα είμαι ξανά στην παρέα σας σε πολύ λίγο. Εκπέμπουμε live όπου δείτε το Urban Bloom Tram Powered by Proteria. Μπείτε μέσα και θα είναι μια ξέχαστη διαδρομή. Πάμε στις επιτυχίες μας και έρχομαι στην παρέα σας σε λίγο.

Αυτή λοιπόν ήταν η Melanie C, Never Be The Same, στον Easy 97,2, οι μεγαλύτερες επιτυχίες όλων των εποχών. Νίκος Μάντζος στο μικρόφωνο, εκπέμπουμε live από το Urban Bloom Tram Powered by Proteria και τώρα έχουμε φτάσει σε μια στάση στο νέο κόσμο, όπως βλέπω. Θα μπει πολλής κόσμος εδώ πέρα, ο οποίος θα ευνηδιαστεί σίγουρα που θα με βδει στο μικρόφωνο να μιλάω. Όμως όλοι, όπως βλέπω, έχουν διάθεση, δεν φοράει κανείς ακουστικά, οπότε θα απολαύσουμε όλοι μαζί τις μεγαλύτερες επιτυχίες όλων των εποχών και αυτή είναι η ευκαιρία σας. Μπορείτε να φύγετε την απομόνωση του επιλέγω να φοράω τα ακουστικά μου και να ζήσουμε μαζί όλη μια εμπειρία αξέχαστη. Με κλιματισμό κιόλας, έτσι. Να τα λέμε και αυτά, γιατί έχει μια ζέστη σήμερα. Πάμε να συνεχίσουμε με τις επιτυχίες μας και έρχομαι ξανά στην παρέα σας σε πολύ λίγο.

0: Ήταν το Stay By Me στον Easy 97,2. Νίκος Μάτζος στο μικρόφωνο. Εκπέμπουμε live από το Urban Bloom Tram Powered by Protergia από τις 5 μέχρι και τις 7. Σας στέλνω μαζί μου Stand By Me λοιπόν και από μένα εδώ στον Easy 97,2. Είναι το τραμ που φέρνει την ενέργεια που χρειαζόμαστε για να υποδεχθούμε σιγά σιγά και το καλοκαιράκι. Αυτό το μήνα, τον μήνα Μάιο, η Αθήνα γιορτάζει και το Urban Bloom Tram Powered by Protergia έχει βγει στους δρόμους. Μοιράζει χαμόγελα. Είναι απίστευτο. Δεν περιγράφεται αυτό το πράγμα που ζούμε. Τώρα έχουμε κατέβει στην παραλία, βλέπουμε την παραλία στο αριστερό μας χέρι και στο δεξί μας χέρι έχει λίγο κινησούλα από αυτοκίνητα, τα οποία μπορώ να σας πω ότι αρκετοί από τους συνοδηγούς τραβάνε φωτογραφίες, κοιτάνε καλά-καλά το Urban Bloom Tram Powered by Protergia, το φωτογραφίζουν και φυσικά αν και εσείς το πετύχετε μην διστάσετε, μπείτε μέσα να γνωριστούμε και να περάσουμε υπέροχα. Πάμε να κάνουμε τώρα μια σύντομη διακοπή και έρχομαι ξανά στην παρέα σας σε πολύ λίγο.
1: Ακούμε όλοι μαζί παρέα.
2: Είστε οι ευχάριστοι, οι χαρούμενοι στην τροφιά μας κάθε μέρα τα τελευταία χρόνια. Είστε πάρα πολύ αγαπημένο team.
3: Πες ότι έβαζες εσύ τώρα υποψηφιότητα για δήμαρχος. Πιστεύεις θα στηρίζανε δική σου?
4: Μόνο δική μου, θα με στηρίζανε.
3: Θα λέγανε το παιδί θα φάει από το ταμείο όπως έφαγε και από μένα.
4: Αφήσε τα κολάγανε, μπας και εγώ και σταματήσω να τρώω από εκεί.
5: Κάθε μέρα ο Easy πληρώνει τους λογαριασμούς δύο τυχερών ακροατών.
4: Καλημέρα.
6: Καλημέρα, σας ευχαριστώ πάρα πολύ. Είμαι τόσο χαρούμενη, δεν το πιστεύω.
7: Καλημέρα σας, τι κάνετε?
3: Καλά είμαστε Κατερινά και εσύ?
7: Πολύ καλά, είμαι χαρούμενη.
3: Καλά κάνεις και μπράβο.
7: Τι ωραία ήταν αυτό.
6: Τι τέλειο που ξεκινάει το πρωινό μου. Όπως κάθε μέρα μαζί σας.
8: Ακούω μόνο Easy καθημερινά και δεν τον αλλάζω με τίποτα.
5: Αυτός είναι ο Easy 97,2. Αν σου τηλεφωνήσουν και σε ρωτήσουν ποιο ραδιοφωνικό σταθμό άκουσες χθες, πες Easy 97,2. Οι μεγαλύτερες επιτυχίες όλων των εποχών.
9: Και έφυγε από τη μαμά του ο Γιαννάκης. Έφυγε με Καροτέν Kids. Τώρα είναι η σειρά του. Τώρα είναι προστατευμένος με παιδιατρικά ελεγμένες φόρμουλες για φόρτη προστασία από 4 ηλιακές ακτινοβολίες. Φτάνει στη θάλασσα ο Γιαννάκης. Πάει για βουτιά ο Γιαννάκης.
10: Καροτέν Kids Protect Plus. Ζήσε το καλοκαίρι σου, αλλά πρώτα βάλε το αντιλιακό σου.
11: Ναι, έλα Γιώργο.
12: Έλα, λέ.
11: Μ' ακούς?
12: Σ' ακούω.
11: Ο μικρός.
12: Τι?
11: Είπε την πρώτη του λέξη.
12: Σοβαρά, τι είπε? Είπε μαμά?
11: Όχι, όχι, δεν θα το πιστέψει.
12: Τι?
11: Είπε μπα. Είπε
12: παπά.
11: Όχι.
12: Είπε παπά το καμπάρι μου.
11: Βρε Γιώργο, είπε μπάλα.
12: Μπάλα?
11: Ναι.
12: Είπε μπάλα.
11: Είπε μπάλα.
12: Το παιδί μου είπε μπάλα. Μπάλα, είπε το παιδί.
5: Παίχτης από κούνια. Μπάλα από νουνού. Τώρα όλοι κερδίζουν τη συλλεκτική μπάλα νουνού από την Πούμα στα Zagreb Sports.
13: Όλοι θέλουμε έναν πιο υγιεινό τρόπο ζωής. Να ζούμε καλύτερα, να φροντίζουμε εμάς και τους δικούς μας. Κι όμως, στο ίδιο μας το σπίτι κρύβονται εκατοντάδες σκληρά χημικά. Σε ρούχα, σε πιάτα, σε σεντόνια, σε επιφάνειες που ακουμπάμε κάθε μέρα. Αυτό πρέπει να αλλάξει. Και η αλλαγή αρχίζει από κάτι απλό. Από τα προϊόντα που καθαρίζουμε. Τα Planet καθαρίζουν αποτελεσματικά. Χωρίς σκληρά χημικά. Χωρίς να αφήνουν χημικά υπολείμματα. Καθαριότητα χωρίς συμβιβασμούς. Γιατί στο τέλος, ό,τι κάνουμε, το κάνουμε για την υγεία μας. Planet προστατεύει φυσικά ό,τι αγαπάς.
14: Κάτι νέο έφτασε στη Ραφίνα. Το ταξίδι αλλάζει επίπεδο με το νέο υπερσύγχρονο Andros King της Golden Star Ferries. Το νέο κόσμημα των Κυκλάδων σε ταξιδεύει με πολυτέλεια, άνεση και ταχύτητα στους πιο golden προορισμούς του Αιγαίου. Καθημερινές αναχωρήσεις για Άνδρο, Τίνο, Μύκονο, χωρίς ταλαιπωρία, στις 7.50 το πρωί από τη Ραφίνα. Μπείτε στο goldenstarferries.gr και κάντε κράτηση σήμερα. Golden Star Ferries. Σας ταξιδεύουμε όπως πραγματικά σας αξίζει.
15: Φεστιβάλ Αθηνών Επιδαύρου. Τόσοι άνθρωποι να ξέρεις ποτέ δεν χάθηκαν σε μία και μόνο μέρα. Πέρσες του Εσχύλου. Σκηνοθεσία Χρήστος Θεοδωρίδης.
16: Αχ, μια φορά πόσο μεγάλη και γλυκιά ήταν στα αλήθεια η ζωή μας.
15: Πρωταγωνιστούν η Μαρία Ναυπλιώτου, Δημήτρης Καταληφός, Αναστάσης Ροηλός και Σταύρος Βίγκος, πλαισιωμένοι από έναν δυναμικό 18-μιλί χορό.
16: Μια βαθιά αντιπολεμική κραυγή. Πέρσες, αρχαίο θέατρο Επιδαύρου, 3 και 4 Ιουλίου. Εισιτήρια more.com.
17: Θες τα αποτελέσματα της ρετινόλης χωρίς περιορισμούς και το καλοκαίρι. Τώρα τα έχεις. Η The Skin Pharmacist από την Intermed παρουσιάζει τη σειρά Age Active με μπακουτσιόλ, με ορό και κρέμα προσώπου. Για ορατή μείωση ρητίδων ήδη από τον πρώτο μήνα, ενίσχυση της ενυδάτωσης και βελτίωση της όψης των κοιλίδων. Με κλινικά αποδεδειγμένη αντιρρητηδική δράση, συγκρίσιμη με τα ρετινοειδή και υψηλή ανεκτικότητα για όλους τους τύπους δέρματος. Σειρά Age Active με μπακουτσιόλ από τη The Skin Pharmacist. Εποχή στην αντιγύρανση. Στα φαρμακεία από την Intermed. Είναι η απάντηση.

0: το βουνό είναι χαρά, ξεκούραση, ηρεμία, ανάσα δροσερή, μέσα του καλοκαιριού την κάψα. Ζήσε το καλοκαίρι στην ορεινή Ελλάδα. Σε πάει ψηλά. Ανακάλυψέ την. Υπουργείο Τουρισμού. Εθνικό Σχέδιο Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας Ελλάδα 2.0. Με τη χρηματοδότηση της Ευρωπαϊκής Ένωσης Next Generation EU.
1: Όλα δικά σου και σε χαμηλές τιμές. Γιατί αξίζει. Από Δευτέρα στα Lidl. Λαζάνια Μπολονές 1 κιλό 25% φθηνότερα 4,29. Πίτσα μοτσαρέλα συσκευασία 2 τεμαχίων 25% φθηνότερα 4 ευρώ και 5 λεπτά. Και ρύζι τζάσμιν 1 κιλό 20% φθηνότερα 1,59. Lidl. Γιατί αξίζει.
2: OPA Festival Powered by the E. Έλα στο απόλυτο καλοκαιρινό Γλέντι. Εκεί όπου η παραδοσιακή μουσική συναντά τα σύγχρονα vibes. Ελένη Τσαλιγοπούλου, Ότρα Ρότα, Σουρλουλού, Βουγολική Διαταραχή. Παρουσιάζει ο Θωμάς Ζάμπρας. Στις 4 Ιουνίου στην Τεχνόπολη. Σε περιμένει ένα φεστιβάλ, άλλη φάση. Μπε στο soundist.gr και κέρδισε διπλές προσκλήσεις. Με την υποστήριξη του Αντένα. OPA Festival Powered by the E.
3: Clear as the sky. Μια ιστορία αγάπης για δύο μάτια που ήθελαν να δουν πολλά. Μα η κούραση και η ξηρότητα έκαναν τα πάντα πιο δύσκολα. Και τότε οι οφθαλμικές σταγόνες Bepanthen με αλουρονικό ήρθαν για να καθαρίσουν το τοπίο. Bepanthen Eye Drops. Ενυδατώνουν και ανακουφίζουν τα μάτια σας από κόπωση, ερεθισμό και ξηρότητα. Από την Bayer.
4: Στην Betson η ταυτοποίηση του λογαριασμού σου γίνεται πιο γρήγορα από ποτέ. Σε συνεργασία με τη Viva και μέσω του gov.gr όλα γίνονται σε δευτερόλεπτα. Χωρίς να ανεβάσεις έγγραφα με υψηλό επίπεδο ασφαλείας. Betson. Ένα στοίχημα κάνει τη διαφορά. Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα.

0: Πολύ πολύ καλησπέρα σε όλους. Εδώ από τον Easy 97,2 Urban Bloom Tram Powered by Proteria. Εκπέμπουμε live από τις 5 μέχρι και τις 7 σε αυτό το live το ραδιοφωνικό, το οποίο το έχετε αγαπήσει πάρα μα πάρα πολύ. Όλος ο κόσμος ο οποίος μπαίνει μέσα σε αυτό το τραμ δεν σταματά να χορεύει, δεν σταματά να χαμογελά και να περνάει όμορφα. Τώρα είμαστε στην Πικροδάφνη, έχουμε θέα τη θάλασσα και θα κατευθυνθούμε σιγά σιγά προς το Σύνταγμα. Έχει αρχίσει και μπαίνει ο κόσμος και εμείς θα εκπέμπουμε live μέχρι και τις 7. Είμαι έτοιμος να κάνω ένα σύντομο, πολύ σύντομο διαφημιστικό διάλειμμα και να έρθω με τα αγαπημένα 45 λεπτά με τις μεγαλύτερες επιτυχίες όλων των εποχών χωρίς καμία διακοπή.
1: Να ακούς το όνομά σου στο ραδιόφωνο.
2: Καλημέρα, Νίτα.
1: Και να μην πληρώνεις το λογαριασμό σου. Pay your bills easy με τον Easy 97,2. Το Easy Breakfast με τη Μαρία και τον Στάθη έχει πληρώσει πάνω από 25.000 ευρώ και συνεχίζει. Μπες στο soundist.gr/easy972, δήλωσε συμμετοχή και άκου το Easy Breakfast κάθε πρωί. Άκουσες το όνομά σου, έχεις 10 λεπτά να καλέσεις το 210-6842-220. Το επόμενο όνομα στον αέρα μπορεί να είναι το δικό σου. Pay your bills easy με τον Easy 97,2. Οι μεγαλύτερες επιτυχίες όλων των εποχών. Jumbo.

γιορτή και σχόλη. Ίδια ιδέα έχουν όλοι. Να αράξουν στη βεράντα που απ' τα τζάμπο είναι τα πάντα. Λέω κι εγώ να την αράξω και αμέσως θα το πράξω. Μα γλιστράω κάνω κέλα σαν να έπεσα από σέλα. Όλα γύρω φιλαρίπα και τα τζάμπο όλα λίμπα. Και τώρα

0: ιδέα.
1: Σας βάλαμε Jumbo ιδέες. Εξοπλιστείτε και ηλεκτρονικά και στο ijumbo.gr.
2: Neon Daging Liquid Sunscreen Πλάντα Exosomes SPF 50+. Για πρώτη φορά, ένα αντιλιακό της Fresiderm ενσωματώνει φυτικά εξωσώματα για ισχυρή μείωση ρητίδων και σύσφυξη, όπως ένας αντιγυραντικός ορός. Υπερανάλαφρη, υγρήφη και ασύλληπτα αέρινη αίσθηση σαν φτερό, με φωτοσταθερά φίλτρα νέας γενιάς. Anti-Aging Liquid Sunscreen Πλάντα Exosomes SPF 50+. Το απόλυτο ντερμοτέκ αντιλιακό. Fresiderm, μεγάλος χορηγός της εκστρατείας ενημέρωσης για τον καρκίνο του δέρματος της Ελληνικής Δερματολογικής και Αφροδοσιολογικής Εταιρείας.
3: Το βουνό είναι χαρά, ξεκούραση, ηρεμία, ανάσα δροσερή, μέσα του καλοκαιριού την κάψα. Ζήσε το καλοκαίρι στην ορεινή Ελλάδα. Σε πάει ψηλά. Ανακάλυψέ την. Υπουργείο Τουρισμού. Εθνικό Σχέδιο Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας Ελλάδα 2.0. Με τη χρηματοδότηση της Ευρωπαϊκής Ένωσης Next Generation EU.
4: Αντέχει. Πρόλαβε τα όλα. Φεστιβάλ χαμηλών τιμών στη Ραβένα με προσφορές έως μείον 50% από 20 Απριλίου μέχρι 31 Μαΐου. Προλαβέτες. Όλα ετοιμοπαράδοτα με την υψηλή ποιότητα της Ραβένα.
5: Easy News.
6: Με την Κατερίνα Καρσιώτη. Νέα τροπή παίρνει υπόθεση του τριχρόνου κοριτσιού που εξακολουθεί να νοσηλεύεται στο Παγνή της Κρήτης σε σταθερή αλλά και εξαιρετικά κρίσιμη κατάσταση, καθώς οι αστυνομικές και δικαστικές αρχές ερευνούν πλέον κάθε πτυχή γύρω από το οικογενειακό περιβάλλον του παιδιού. Σύμφωνα με πληροφορίες, κομβικό βήμα στην εξέλιξη της έρευνας αποτέλεσε η σημερινή λήψη δειγμάτων DNA, ενώ τα αποτελέσματα των εξετάσεων θεωρούνται ιδιαίτερα κρίσιμα, καθώς εκτιμάται ότι θα δώσουν και απαντήσεις σε βασικά ερωτήματα που έχουν ανακύψει από την αστυνομική έρευνα. Άλματος στις αφίξεις όσο και στα έσοδα κατέγραψε ο ελληνικός τουρισμός τον Μάρτιο, πρώτο μήνα μετά το ξέσπασμα της σύρεξης στον κόλπο, παρά τις συνέπειες από την ενεργειακή κρίση που έχει προκαλέσει το σφράγισμα των στενών του Ορμούς. Σύμφωνα με το ταξιδιωτικό μάλιστα ισοζύγιο που δημοσίευσε η Τράπεζα της Ελλάδας, το Μάρτιο οι επισκέπτες στην χώρα μας αυξήθηκαν κατά 38,1% σε σύγκριση με τον αντίστοιχο πέρσινο μήνα, ενώ οι εισπράξεις αυξήθηκαν κατά 55,6%. Την Τετάρτη 27 του Μαΐου και ώρα 10 το πρωί στην Πλατεία Εθνικής Αντίστασης πρώην Κοτζιά θα πραγματοποιηθεί πανσυνταξιουχική συγκέντρωση στην Αττική, όπως ανακοίνωσαν οι συνεργαζόμενες συνταξιουχικές οργανώσεις, τονίζοντας πως οι συντάξεις μας δεν φτάνουν για 10 μέρες. Ανάλογες τώρα κινητοποίησεις συνταξιούχων θα γίνουν και σε άλλες περιοχές της χώρας. Την Αλβανία επισκέφθηκε σήμερα Δευτέρα ο Υπουργός Εθνικής Άμυνας Νίκος Ζένδιας. Πιο συγκεκριμένα, συναντήθηκε με τον ομόλογό του, ενώ στο επίκεντρο βρέθηκαν η ενίσχυση των διμερών αμυντικών σχέσεων και η συνεργασία εντός του ΝΑΤΟ, καθώς και περιφερειακές και διεθνείς εξέλιξεις. Στο πρόγραμμα, μάλιστα, του κ. Ζένδια υπάρχει και η συνάντηση με τον Αλβανό Πρωθυπουργό Έντι Ράμα.
5: Easy Sports.
6: Ο προπονητής Λουίς Ντε Λα Φουέντε γνωστοποίησε την αποστολή της Εθνικής Ισπανίας για το Μουντιάλ 2026 και προκάλεσε σοκ στους φίλους της ομάδας, αφού για πρώτη φορά από το 1950 η σύνθεση της Ρόχα δεν περιλαμβάνει ούτε έναν παίκτη της Ρεάλ Μαδρίτης.
5: Easy weather.
6: Ο καιρός για σήμερα Δευτέρα στην Αττική χαρακτηρίζεται έθριος, με λίγες πρόσχερες νεφώσεις που ενδέχεται να σημειωθούν και τοπικές βροχές, κυρίως στα βόρεια τμήματα. Οι άνεμοι πνέουν από βόρειες διευθύνσεις 3 με 4 και στα ανατολικά 4 με 5 μποφόρ, ενώ η θερμοκρασία θα φτάσει τους 27 βαθμούς Κελσίου.
5: 45.

Πολύ πολύ καλησπέρα σε όλους. Να πούμε και μια καλή εβδομάδα. Δευτέρα σήμερα, 25 Μαΐου, εκπέμπουμε live από το Urban Bloom Tram Powered by Proteria, ο Easy 97,2 και ο Νίκος Μάτζος στο μικρόφωνο. Μέχρι και τις 7 θα είμαστε μέσα σε αυτό το υπέροχο τραμ, το οποίο είναι γεμάτο χρώματα, μουσικές και γενικά την ενέργεια της Proteria που περνάμε υπέροχα. Είναι νομίζω μια πολύ ξεχωριστή διαδρομή, χωρίς το νομίζω βασικά, γιατί αυτό δεν έχει ξαναγίνει. Περνάμε 2 ώρες μαζί και κάνουμε βόλτα την Αθήνα πάνω κάτω με πάρα πολύ ωραία δροσιά, γιατί έξω έχει λίγο ζέστη, έχει έρθει λίγο η ζεστούλα σιγά σιγά στην Αθήνα, όμως εμείς εδώ έχουμε μουσική, έχουμε δροσιά, έχουμε τα πάντα. Ελάτε να μας βρείτε, να τα πούμε και από κοντά και να περάσουμε μια υπέροχη διαδρομή. Συνεχίζω τώρα, ξεκινάω μάλλον τώρα με τα αγαπημένα 45 λεπτά με τις μεγαλύτερες επιτυχίες όλων των εποχών στον Easy 97,2.

Αυτός λοιπόν ήταν ο Teddy Swims, Bad Dreams, στον Easy 97,2. Νίκος Μάτζος στο μικρόφωνο και όχι μόνο στον Easy 97,2. Εκπέμπουμε live από το Urban Bloom Tram Powered by Proteria από τις 5 μέχρι και τις 7 και κάνουμε την διαδρομή μας, νομίζω, την καλύτερη που θα μπορούσε να γίνει. Θα είμαστε εδώ μέχρι και τις 7 λοιπόν και θα είμαστε εδώ και την Τετάρτη από τις 5 μέχρι και τις 7, αλλά και την Παρασκευή με μια σούπερ έκπληξη. Δεν μπορώ να αποκαλύψω πάρα πολλά πράγματα. Τώρα να σας πω ότι αυτή τη στιγμή μοιράζουμε και τα δωράκια μας, ο Easy 97,2, στους ανθρώπους που βρίσκονται εδώ πέρα μέσα στο τραμ, οι οποίοι είναι χαμογελαστοί, νομίζω παραπάνω από ό,τι θα ήταν αν απλά ήταν μια κανονική διαδρομή. Δεν είναι όμως μια κανονική διαδρομή, είναι η διαδρομή με το Urban Bloom Tram Powered by Proteria. Πάμε να συνεχίσουμε γιατί έρχονται οι Queen. Αυτό είναι το Another One Bites the Dust, έτσι για να ανάψουν λίγο τα αίματα.

0: Η πολύ πολύ αγαπημένη ABBA στον Easy 97,2. Εδώ απολαμβάνουμε τις μεγαλύτερες επιτυχίες όλων των εποχών. Είμαι ο Νίκος Μάτζος και να σας πω ότι εκπέμπουμε live από τις 5 μέχρι και τις 7 μέσα από το Urban Bloom Tram Powered by Protergia. Εδώ θα είμαστε και την Τετάρτη, όπως σας είπα, αλλά και την Παρασκευή. Και μόλις με ενημερώσαν ότι μπορώ να ανακοινώσω και επίσημα ότι η Νίνα Μαζάνη θα είναι μαζί μας την Παρασκευή σε ένα πολύ ωραίο live, το οποίο θα είναι και ραδιοφωνικό live αλλά και μουσικό live από την Νίνα Μαζάνη. Θα περάσουμε υπέροχα, οπότε δεν το συζητώ. Όσοι δεν το έχετε ζήσει μέχρι στιγμής, η Παρασκευή είναι η μέρα που πρέπει να έρθετε να το ζήσετε. Είμαι έτοιμος να κάνω ένα πολύ πολύ σύντομο διαφημιστικό διάλειμμα και έρχομαι ξανά με τις μεγαλύτερες επιτυχίες όλων
1: κάθε
0: των εποχών.
1: Πρωί, στον Easy 97,2.
2: Μην με εκνευρίζεις με τον Τέσλα.
3: Καλά ρε φίλε, πόσο σωστά παίρνεις από τον Τέσλα. Εντάξει, τον αγαπάς τον Τέσλα, θεωρείς ότι αυτός, ότι τον έκλεψαν. Οκ, okay, και μπορεί και να ισχύει. Αλλά μας τα έχεις κάνει τσουρέκια με τον Τέσλα.
2: Έτσι είναι τα τσουρέκια.
3: Είσαι μακρινός απόγονος του Τέσλα. Είσαι στα δικαστήρια με κάποιον.
2: Είναι μπουκίτσες, έτσι. Να το πούμε και αυτό. Δεν είναι το τσουρέκι ολόκληρο. Είναι μια μπουκίτσα.
3: Μη λιγωθείς.
1: Easy Breakfast με την Μαρία και τον Στάθη. Καθημερινά 6.30 με 10 στον Easy 97,2.
4: Θυμάστε που σας έλεγα ότι για το παγωτό στάμου όλοι τρέχουν? Λοιπόν, ακόμα τρέχουν. Ο μπαμπάς που είναι παππούς τώρα ακόμα τρέχει
5: για το καϊμάκι. Αχ, αυτό το καϊμάκι.
4: Η μαμά που τώρα πια είναι και γιαγιά τρέχει σταθερά
6: για την τέλεια μαστιχοτύφη.
4: Η αδελφή μου που έγινε μαμά τρέχει γιατί
7: είναι από 100% ελληνικό φρέσκο πρόβιο γάλα.
4: Επιτέλους, μεγάλωσε και έμαθα από πρόβιο γάλα. Και η γιαγιά, τι και αν έγινε προγιαγιά, ίδια και απαράλλακτη. Ακόμα τρέχει γιατί φοβάται
8: κι αν τελειώσουν τα παγωτά στάμου.
4: Γιαγιά, τα πάμε. Με πάνω από 30 μοναδικές γεύσεις έχει για όλους. Τελικά για τα παγωτά στάμου ακόμα όλοι τρέχουν. Εκτός από μένα. Γιατί μόλις έφτασα στο γαλακτοπολείο στάμου.
5: Επειδή το πρόβιο γάλα κάνει τη διαφορά, τα παγωτά μου μόνο στάμου.
4: Τρέξε κι εσύ σε ένα γαλακτοπολείο στάμου.
9: Neon Daging Liquid Sunscreen Planta Exosomes SPF 50+. Για πρώτη φορά, ένα αντιλιακό της Fresider ενσωματώνει φυτικά εξωσώματα για ισχυρή μείωση ρητίδων και σύσφυξη, όπως ένας αντιγυραντικός ορός. Υπερανάλαφρη, υγρήφη και ασύλληπτα αέρινη αίσθηση σαν φτερό, με φωτοσταθερά φίλτρα νέας γενιάς. Anti-Aging Liquid Sunscreen Planta Exosomes SPF 50+. Το απόλυτο ντερμοτέκ αντιλιακό. Fresider, μεγάλος χορηγός της εκστρατείας ενημέρωσης για τον καρκίνο του δέρματος της Ελληνικής Δερματολογικής και Αφροδοσιολογικής Εταιρείας.
10: Όλα δικά σου και σε χαμηλές τιμές. Γιατί αξίζει. Από Δευτέρα στα Lidl. Λαζάνια Μπολονές 1 κιλό 25% φθηνότερα 4,29. Πίτσα μοτσαρέλα συσκευασία 2 τεμαχίων 25% φθηνότερα 4,05 €. Και ρύζι τζάσμιν 1 κιλό 20% φθηνότερα 1,59. Lidl. Γιατί αξίζει.
11: Και έφυγε από τη μαμά του ο Γιαννάκης. Έφυγε με Καροτέν Kids. Τώρα είναι η σειρά του. Τώρα είναι προστατευμένος με παιδιατρικά ελεγμένες φόρμουλες για φόρμπι προστασία από 4 ηλιακές ακτινοβολίες. Φτάνει στη θάλασσα ο Γιαννάκης. Πάει για βουτιά ο Γιαννάκης.
12: Καροτέν Kids Protect Plus. Ζήσε το καλοκαίρι σου, αλλά πρώτα βάλε το αντιλιακό σου.
13: Ανακάλυψε τη στιγμή που το καλοκαίρι γίνεται αίσθηση με ένα Lore στιγμιαίο Φρέντο. Ξεκινά από έναν ήχο. Γίνεται δροσιά. Παίρνει ρυθμό και ζωντανεύει στο ποτήρι σου. Δοκίμασε τώρα τη νέα σειρά στιγμιαίου καφέ Lore. Βουτιά στο καλοκαίρι. Βουτιά στη στιγμή.
14: Clear as the sky. Μια ιστορία αγάπης για δύο μάτια που ήθελαν να δουν πολλά. Μα η κούραση και η ξηρότητα έκαναν τα πάντα πιο δύσκολα. Και τότε οι οφθαλμικές σταγόνες με πανθένιμι αλουρονικό ήρθαν για να καθαρίσουν το τοπίο. Bepanthen Eye Drops. Ενυδατώνουν και ανακουφίζουν τα μάτια σας από κόπωση, ερεθισμό και ξηρότητα. Από την Bayer.
15: Jumbo. Άνοιξη. Τι υπέροχη μέρα για τραγούδι. Ναι. Για πάμε.
16: Τζάμπο ιδέα. Μου καρφώθη και δεν βγαίνει. Τζάμπο ιδέα.
15: Κυριακή γιορτή και σχόλη. Ίδια ιδέα έχουν όλοι. Να αράξουν στη βεράντα. Που απ' τα τζάμπο είναι τα πάντα. Λέω κι εγώ να την αράξω. Και αμέσως θα το πράξω. Μα γλιστράω κάνω κέλα σαν να έπεσα από σέλα. Όλα γύρω φιλαρίπα και τα τζάμπο όλα λίμπα. Και τώρα...

0: ιδέα.
1: Σας βάλαμε Jumbo ιδέες. Εξοπλιστείτε και ηλεκτρονικά και στο ijumbo.gr.
2: Εντάξει, το e-pass δεν παίζεται. Πήρα τον πομποδέκτη και
3: πομποδέκτης, τι είναι αυτό? Πομπός ή δέκτης? Εγώ δεν λέγομαι Γιώργο Μάκης. Όταν αποφασίσει τι είναι, θα το πάρω.
2: Τώρα σοβαρά, αυτή είναι η δικαιολογία σου?
4: Τώρα δεν έχεις καμία δικαιολογία. Μπες στο nowdos.gr, κάνε αίτηση και απόκτησέ το χωρίς καμία κρυφή χρέωση. Επίλεξε τρόπο παραλαβής και το e-pass θα έρθει στο χώρο σου εντελώς δωρεάν. E-pass. Μέχρι να το πεις, πέρασες. Νέα Αττική Οδός.
5: Γεια σου T-Rock, παίξε τη μουσική μου.
6: Νέο T-Rock. Με τη νέα σχεδιαστική φιλοσοφία Volkswagen, κορυφαίες IQ Drive τεχνολογίες, ETSI Hybrid κινητήρες και τώρα με 10 χρόνια εγγύηση με το πρόγραμμα Volkswagen Joy. Νέο Volkswagen T-Rock ETSI Hybrid. Ροκ χαρακτήρας, υβριδική ψυχή για πάντα. Ανακαλύψτε το τώρα στην Καρέντα. Μαρούσι, Αργυρούπολη, Πειραιάς.
7: Ποια παπούτσια και ποιες τσάντες για το καλοκαίρι? Στο e-papoutsia.gr σε περιμένουν οι πιο καυτές μάρκες της σεζόν. Crocs, Skechers, Birkenstock και πολλές άλλες. Γιατί το e-papoutsia ξέρει τι να φορέσεις όταν πλησιάζει το καλοκαίρι. Δες την προσφορά στο e-papoutsia.gr και στην εφαρμογή. Το e-papoutsia ξέρει.
8: Το βουνό είναι χαρά. Ξεκούραση, ηρεμία, ανάσα δροσερή, μέσα στο καλοκαιριού την κάψα. Ζήσε το καλοκαίρι στην ορεινή Ελλάδα. Σε πάει ψηλά. Ανακάλυψέ την. Υπουργείο Τουρισμού. Εθνικό Σχέδιο Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας Ελλάδα 2.0. Με τη χρηματοδότηση της Ευρωπαϊκής Ένωσης Next Generation EU.

0: Ήταν το Life is Wonderful στον Easy 97,2, οι μεγαλύτερες επιτυχίες όλων των εποχών. Νίκος Μάντζος στο μικρόφωνο και στην παρέα σας από τις 5 μέχρι και τις 7, μέχρι και αυτή την ώρα δηλαδή. Εκπέμπαμε live από το Urban Bloom Tram Powered by Proteria, γεμάτο μουσική, χρώματα και φέρνει έτσι αυτή την ανοιξιάτικη διάθεση. Γιορτάζουμε αυτό το μήνα το φεστιβάλ της Αθήνας και ο Easy 97,2 είναι μέσα σε αυτό, αυτόν τον μήνα, τον Μάιο, με το Urban Bloom Tram Powered by Proteria. Κάπου εδώ τελειώνει το live μας μέσα από το τραμ, όμως σε πολύ λίγο θα είμαι ξανά στον αέρα του Easy 97,2 μέσα από το στούντιο, οπότε μέχρι και τις 9 εμείς θα τα πούμε κανονικότατα. Πάμε να κάνουμε τώρα ένα σύντομο διαφημιστικό διάλειμμα και τα λέμε από το στούντιο.
1: Big One Festival by Allwin. 6 και 7 Ιουνίου η ιστορία ξαναγράφεται.
2: Fitness και wellness σε άλλο επίπεδο. Live performances και αμέτρητες εμπειρίες σε ένα φεστιβάλ που τα έχει όλα.
1: 2 ημέρες γεμάτες ενέργεια όπως δεν τις έχεις ξαναζήσει.
2: Μπες τώρα στο ticketmaster.gr και κλείσε τα εισιτήριά σου.
1: Big One Festival 2026. Να είσαι εκεί.
3: Με την υποστήριξη του Easy 97,2.
4: Η στιγμή σου είναι τώρα. Απόλαυσε κάθε διαδρομή στο έπακρο με την BMW σειρά 1 και κάνε τη διαφορά. Με ισχύ 170 ύπων και αυτόματο κυβότιο στο βασικό εξοπλισμό και με προνομιακά πακέτα εξοπλισμού με όφελος έως 4.400 ευρώ. Αποκτήσε την BMW 1/20 από 29.990 ευρώ με επιτόκιο χρηματοδότησης 3,9% και 4 χρόνια δωρεάν εργοστασιακή εγγύηση. Κλείσε ένα test drive στη Σπανός ΑΕ. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Σπανός ΑΕ, είστε σε καλά χέρια.
5: Γεια σας, είμαι η Έλλη, πρόεδρος του Συλλόγου Πεντάχρονων και είμαι ειδική παραλιολόγος. Σας παρουσιάζω τα αγαπημένα μου καλοκαιρινά παιχνίδια στον ήλιο. Κυνηγητό παραλίας. Εγώ τρέχω και ο μπαμπάς μου με κυνηγάει με το αντιλιακό. Βαρελάκια στην άμμο. Ευτυχώς το αντιλιακό μου δεν κολλάει καθόλου και είναι και διάβροχο. Α, και το πιο σημαντικό, όπως λέει και η μαμά, και για αντιλιακά μόνο Μουστελά.
6: Κερδίστε το παιχνίδι με τον ήλιο με τη φροντίδα και ασφάλεια της Μουστελά. Κατάλληλα για όλη την οικογένεια, ακόμα και για το πιο ευαίσθητο δέρμα. Στα φαρμακεία και επιλεγμένα σημεία μόνο από την Isoplast.
7: Όλοι θέλουμε έναν πιο υγιεινό τρόπο ζωής. Να ζούμε καλύτερα, να φροντίζουμε εμάς και τους δικούς μας. Κι όμως, στο ίδιο μας το σπίτι κρύβονται εκατοντάδες σκληρά χημικά. Σε ρούχα, σε πιάτα, σε σεντόνια, σε επιφάνειες που ακουμπάμε κάθε μέρα. Αυτό πρέπει να αλλάξει. Και η αλλαγή αρχίζει από κάτι απλό. Από τα προϊόντα που καθαρίζουμε. Τα Planet καθαρίζουν αποτελεσματικά. Χωρίς σκληρά χημικά. Χωρίς να αφήνουν χημικά υπολείμματα. Καθαριότητα χωρίς συμβιβασμούς. Γιατί στο τέλος, ό,τι κάνουμε, το κάνουμε για την υγεία μας. Planet προστατεύει φυσικά ό,τι αγαπάς.
8: OPA Festival Powered by the E. Έλα στο απόλυτο καλοκαιρινό Γλέντι. Εκεί όπου η παραδοσιακή μουσική συναντά τα σύγχρονα vibes. Ελένη Τσαλιγοπούλου, Ότρα Ρότα, Σουρλουλού, Βουκολική Διαταραχή. Παρουσιάζει ο Θωμάς Ζάμπρας. Στις 4 Ιουνίου στην Τεχνόπολη. Σε περιμένει ένα φεστιβάλ, άλλη φάση. Μπε στο soundist.gr και κέρδισε διπλές προσκλήσεις. Με την υποστήριξη του Αντένα. OPA Festival Powered by the E.
9: Το βουνό είναι χαρά, ξεκούραση, ηρεμία, ανάσα δροσερή, μέσα του καλοκαιριού την κάψα. Ζήσε το καλοκαίρι στην ορεινή Ελλάδα, σε πάει ψηλά, ανακάλυψέ την. Υπουργείο Τουρισμού, Εθνικό Σχέδιο Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας Ελλάδα 2.0, με τη χρηματοδότηση της Ευρωπαϊκής Ένωσης Next Generation EU.
10: Πάμε!
11: Μα ο πατέρας σου έχει τα γόνατά του.
12: Μπορεί να τρέξει.
13: Παίζει να βγει και πρώτος.
10: Μπράβο, πατέρα σου.
11: Παίρνει κάτι ενισχυτικό.
13: Ενισχυτικό και φυσικό.
10: Osteomove.
14: Osteomove. Για δυνατά οστά και αρθρώσεις, ευληγησία, περισσότερη ενέργεια και δύναμη. Από την Natural Factors.
15: Τα συμπληρώματα διατροφής δεν υποκαθιστούν μια ισορροπημένη δίαιτα.
16: Ναι, έλα Γιώργο.
17: Έλα, λέ.
16: Μ' ακούς?
17: Σ' ακούω.
16: Ο μικρός.
17: Τι?
16: Είπε την πρώτη του λέξη.
17: Σοβαρά, τι είπε? Είπε μαμά?
16: Όχι, όχι, δεν θα το πιστέψεις.
17: Τι?
16: Είπε μπα.
17: Είπε μπαμά.
16: Όχι.
17: Είπε μπαμά το καμπάρι μου.
16: Βρε Γιώργο, είπε μπάλα.
17: Μπάλα.
16: Ναι.
17: Είπε μπάλα.
16: Είπε μπάλα.
17: Το παιδί μου είπε μπάλα. Μπάλα είπε το παιδί.
18: Παίχτης από κούνια. Μπάλα από νουνού. Τώρα όλοι κερδίζουν τη συλλεκτική μπάλα νουνού από την Πούμα στα Zagreb Sports.
19: Η μάρκα αναψυκτικών Green ενημερώνει τους καταναλωτές ότι ενδέχεται σε κάποια σημεία να μην είναι διαθέσιμα και τα 14 προϊόντα της. Όχι ότι θα τα αναζητούσατε όλα, να τα λέμε κι αυτά. Green. Με αλήθειες, και φυσαλίδες.
11: Μόνος του! Κάντο! Μόνος του είσαι! Μόνος σου!
12: Κανείς δεν πρέπει να παίζει μόνος του.
11: Ε,
12: τι ε! Πάντα θέλαμε ένα συμπαίκτη στο παιχνίδι μας. Και τώρα παίζουμε με τη Superbet.
11: Παίζουμε!
12: Και βλέπουμε και προβλέπουμε. Με live betting και streaming. Συζητάμε και αναλύουμε στο Super Social. Μοιραζόμαστε. Μαθαίνουμε.
11: Μα...
12: σωπαίνουμε. Μαζί φωνάζουμε. Γελάμε. Πανηγυρίζουμε. Superbet. Τώρα παίζουμε μαζί. Ρυθμιστή σε ΕΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις στο superbet.gr, κάθετος blog, κάθετος όροι.
20: Κάτι νέο έφτασε στη Ραφίνα. Το ταξίδι αλλάζει επίπεδο με το νέο υπερσύγχρονο Andros King της Golden Star Ferries. Το νέο κόσμημα των Κυκλάδων σε ταξιδεύει με πολυτέλεια, άνεση και ταχύτητα στους πιο golden προορισμούς του Αιγαίου. Καθημερινές αναχωρήσεις για Άνδρο, Τίνο, Μύκονο, χωρίς ταλαιπωρία, στις 7:50 το πρωί από τη Ραφίνα. Μπείτε στο goldenstarferries.gr και κάντε κράτηση σήμερα. Golden Star Ferries. Σας ταξιδεύουμε όπως πραγματικά σας αξίζει.
21: Ακούστε! Vikings! Οι μάχες μας είναι ο τρόπος μας για να κατακτάμε. Είναι και ο τρόπος μας για να πάμε στη Βαλχάλα. Η νίκη είναι η ανταμοιβή μας. Αλλά...
22: κάπου όπα. Ας είναι αυτή η επιδρομή. Ε, αυτό το επεισόδιο. Ή αυτή η σεζόν που θα τα γιώσουν όλα.
21: Γιόρν! Τι! Τηλέφωνο για σένα! Ποιος είναι! Η ΔΕΗ!
23: Τώρα, εκτός από στριμάρισμα, meetings και gaming, το ΔΕΗ Fiber με την εγγυημένα μεγάλη ταχύτητα φέρνει και σταθερό τηλέφωνο. ΔΕΗ Fiber, 1 Gbps με 19,90 ευρώ το μήνα και πρόσθετη υπηρεσία σταθερής τηλεφωνίας με 4 ευρώ το μήνα για απεριόριστα εθνικά κινητά και σταθερά. ΔΕΗ Fiber, άφθονο, απλό, προσιτό ίντερνετ και με σταθερό. Η τιμή αφορά το ΔΕΗ Fiber 1 Gbps για 24 μήνες και την πρόσθετη υπηρεσία σταθερής τηλεφωνίας. Περισσότερα στο ΔΕΗ.gr / Fiber.
24: Easy News.
25: Με την Κατερίνα Καρσιώτη. Στη σύλληψη 4 νεαρών ατόμων που φέρονται να παρέσυραν και να τραυμάτισαν 2 εμφυλική γυναίκα στην περιοχή της Καλυθέας, προχώρησε ένα αστυνομική της άμεσης δράσης Αττικής. Πρόκειται για 3 αλλοδαπούς ηλικίες 19 και 20 ετών και έναν 20χρονο Έλληνα, οι οποίοι συνελήφθησαν επ' αυτοφόρο τις πρωινές ώρες της 22 Μαΐου. Ενώ σε βάρος του σχηματίστηκε δικογραφία από το Τμήμα Αντιμετώπισης Ρατσιστικής Βίας της ΓΑΔΑ. Σε μια ριζική αναδιάρθρωση του παραγωγικού και γεωπολιτικού μοντέλου της χώρας, στοχευεί το ολοκληρωμένο σχέδιο για την εγχώρια παραγωγή και επισκευή τροχαίου υλικού, όπως αποτυπώθηκε στις δηλώσεις του αναπληρωτή Υπουργού Μεταφορών Κωνσταντίνου Κυρανάκη. Όπως έγινε γνωστό, η Ελλάδα επιχειρεί να μετατραπεί σε έναν αυτόνομο ισχυρό διαμετακομιστικό και βιομηχανικό κόμβο για την Ανατολική και Κεντρική Ευρώπη, συνδυάζοντας την οικονομική ανάπτυξη και τη γεωστρατηγική αναβάθμιση. Ο τελικός προορισμός των 25 όπλων φαντασμάτων που εντοπίστηκαν το απόγευμα του περασμένου Σαββάτου σε περιοχή της Θράκης βρίσκεται στο στόχαστρο της έρευνας του ελληνικού FBI, που είναι και σε πλήρη εξέλιξη. Οι αστυνομικές μάλιστα αρχές προχώρησαν στην σύλληψη 2 ατόμων 29 και 43 ετών, ενώ σύμφωνα με την Ελλάδα ο οπλισμός φέρεται πως ακατέληγε στον εφοδιασμό τουρκικών εγκληματικών ομάδων υπηκόων. Οι Ηνωμένες Πολιτείες Αμερικής και το Ιράν μετριάζουν τις προσδοκίες για άμεση επίτευξη ειρηνευτικής συμφωνίας, που θα σημάνει και το τέλος του πολέμου στη Μέση Ανατολή. Από τη μεριά του Αμερικανός Πρόεδρος Ντόναλντ Τραμπ ξεκαθαρίζει ότι θα υπογράψει μόνο μια καλή συμφωνία την ώρα που το άνοιγμα των στενών του Ορμούς και το ενδεχόμενο να ξεπαγώσουν ιρανικά περιουσιακά στοιχεία να βρίσκονται και στο επίκεντρο των διαπραγματεύσεων.
24: Easy Sports.
25: Ο Γιώργος Μπαρτζόκας κατέκτησε τη δεύτερη EuroLeague της καριέρας του και πάλι όντας τον πάγκο του Ολυμπιακού και μετά την ολοκλήρωση της σεζόν αναμένεται να υπογράψει νέο συμβόλαιο με τους Πειραιώτες.
24: Easy weather.
25: Για σήμερα Δευτέρα ο καιρός στην Αττική χαρακτηρίζεται γενικά αίθριος, ενώ οι άνεμοι πνέουν από βόρειες διευθύνσεις 3 με 4 και στα ανατολικά 4 με 5 μποφόρ. Η θερμοκρασία θα φτάσει τους 27 βαθμούς Κελσίου.
24: 45

0: 97,2. Οι μεγαλύτερες επιτυχίες όλων των εποχών.
1: Επιστροφή λοιπόν στο στούντιο του Easy 97,2 μετά από ένα ακόμα υπέροχο live στο Urban Bloom Tram Powered by Proteria από τις 5 μέχρι και πριν λίγα λεπτά. Ήμασταν μαζί, εκπέμπαμε live από το tram και τώρα επιστρέψαμε στο στούντιο του Easy 97,2 για να κάνουμε παρέα μέχρι και τις 9 όπως κάνουμε καθημερινά. Νίκος Μάντζος στο μικρόφωνο, είναι Δευτέρα σήμερα 25 Μαΐου, καλή εβδομάδα. Να ευχηθώ σε όλους και πολλές καλησπέρες σε εσάς που συντονιστήκατε τώρα. Πάμε να ξεκινήσουμε με τις αγαπημένες μας επιτυχίες. Σε λίγο να σας πω ότι έχω και διπλές προσκλήσεις για εσάς. Οι Backstreet Boys έρχονται αμέσως τώρα, σε λίγο και ο Έρος Ραματζώτη και ο Phil Collins. Μείνετε εδώ στον Easy 97,2.

ήταν ο Phil Collins In the Air Tonight στον Easy 97,2. Νίκος Μάντζος στο μικρόφωνο και δεν σας κρύβω ότι το τελευταίο διάστημα είμαι σε μια φάση που ψάχνω να βρω ένα νέο σπίτι. Είναι η στιγμή που θέλω να κάνω το επόμενο βήμα. Αν κι εσείς ψάχνετε ένα σπίτι, καταλαβαίνετε πόσο δύσκολη είναι αυτή η υπόθεση. Και έπεσα πάνω σε ένα άρθρο που λέει ότι η Κίνα παρουσίασε ένα τροχόσπιτο που μοιάζει βγαλμένο από ταινία. Στην ουσία, μετατρέπεται αυτόματα σε διόρροφο κινητό σπίτι, προσφέροντας πάνω από 36 τετραγωνικά μέτρα χώρου μέσα σε λίγα λεπτά. Καθόλου άσχημα, θα πω εγώ. 36 τετραγωνικά είναι πολύ καλά. Το όχημα λοιπόν, όταν σταθμεύει, αυτόματα κάποια υδραυλικά συστήματα σηκώνουν ολόκληρη την κατασκευή, ενώ το εσωτερικό επεκτείνεται σχεδόν στο διπλάσιο. Τώρα, στο εσωτερικό του διαθέτει καθιστικό, κουζίνα, υπνοδωμάτιο, δύο μπάνια, μέχρι και σύστημα καραόκε. Καθόλου χρήσιμο, αλλά οκ. Okay. Θυμίζοντας περισσότερο μικρό διαμέρισμα παρά κλασικό κάμπερ. Παράλληλα, διαθέτει, βλέπω, ηλιακά πάνελ, μπαταρίες λιθίου και ψηφιακό έλεγχο για τις περισσότερες λειτουργίες, προσφέροντας μεγάλη αυτονομία χωρίς ανάγκη εξωτερικού ρεύματος. Δεν γράφει την τιμή. Πάντως, είμαι σίγουρος ότι θα συμφέρει περισσότερο από ένα σπίτι στην Αθήνα και έχω αρχίσει να το σκέφτομαι. Ειλικρινά σας μιλάω, ίσως να πάω σε μια επιλογή τέτοια, να έχω ένα τροχόσπιτο αντί για σπίτι. Γιατί όχι. Πάμε να συνεχίσουμε. Η Σερ έρχεται σε πολύ λίγο και η Taylor Swift. Τώρα Daft Punk και

Ηλία, Taylor Swift, Easy 97,2, Νίκος Μάντζος στο μικρόφωνο και έχει φτάσει η στιγμή για τις διπλές προσκλήσεις για να ζήσετε μια φοβερή μοναδική εμπειρία από κοντά, το Be Well Festival 2026 by Allwyn, που έρχεται στην Αθήνα για δύο ημέρες γεμάτες ενέργεια, έμπνευση και ευεξία στις 6 και 7 Ιουνίου. Λοιπόν, το ACA μεταμορφώνεται στο μεγαλύτερο wellness hub της Ευρώπης με κορυφαίους trainers, θεραπευτές, ομιλητές και μοναδικές εμπειρίες, yoga, calisthenics, breathwork, διαλογισμός, mass meditation και άλλες δράσεις για παιδιά, κατοικίδια και φυσικά πολύ δυνατά πάρτις με καλλιτέχνες έκπληξη. Και για να κερδίσετε διπλές προσκλήσεις, θέλω να μου στείλετε τώρα στο Viber του Easy στο 6981-972-972. Be well, όπως τα ακούτε. Πάμε να συνεχίσουμε τώρα εμείς με τις δικές μας αγαπημένες επιτυχίες εδώ στο Easy 97,2 και έρχομαι στην παρέα σας σε πολύ λίγο.

0: Η Τζένιφερ Λόπεζ στον Easy 97,2, Νίκος Μάτζος στο μικρόφωνο και σας έχω την κατάλληλη πρόταση για μια ωραία καλοκαιρινή μουσική έξοδο στην πόλη, γιατί είμαι σίγουρος ότι όλοι κάτι τέτοιο ψάχνουμε, έτσι για να μπούμε σιγά σιγά σε καλοκαιρινό mood. Την 5η λοιπόν, 4 Ιουνίου στην Τεχνόπολη Δήμου Αθηναίων έρχεται το OPA Festival Powered by the E. Όπως σας έχω ξαναπεί, είναι ένα φεστιβάλ άλλη φάση, εκεί όπου η παράδοση συναντά τα σύγχρονα vibes. Να σας πω τώρα, στη σκηνή του OPA Festival Powered by the E θα ανέβουν η μοναδική Ελένη Τσαλιγοπούλου, η ξεχωριστή Ρώτα, η εκρηκτική Σουρλουλού και η διονυσιακή βουκολική διαταραχή σε ένα φεστιβάλ γεμάτο παλμό, χορό, ένταση και αυθεντική καλοκαιρινή ενέργεια. Είναι αυτό που χρειαζόμαστε. Παρουσιάζει ο αγαπημένος stand-up comedian Θωμάς Ζάμπρας και μπορείτε να μπείτε στο soundis.gr και να διεκδικήσετε διπλές προσκλήσεις για να γίνετε κι εσείς μέρος αυτού του αυθεντικού καλοκαιρινού μουσικού γλεντιού της πόλης. Σύντομη διακοπή κάπου εδώ, σε λίγο έρχονται οι πόλεις στην παρέα μας με το αγαπημένο Every Breath You Take.
1: Ευχάριστη, χαρούμενη στην τροφιά μας κάθε μέρα τα τελευταία χρόνια. Και είστε πάρα πολύ αγαπημένο team.
2: Πες ότι έβαζες εσύ τώρα υποψηφιότητα για δήμαρχος. Πιστεύεις θα στήριζε η δική σου?
3: Μόνο η δική μου θα με στήριζα.
2: Θα λέγανε το παιδί θα φάει από το ταμείο όπως έφαγε και από μένα.
3: Θα αφήσεις τα κολάγανε, μπας και εγώ και σταματήσω να τρώω από εκεί.
4: Κάθε μέρα ο Easy πληρώνει τους λογαριασμούς δύο τυχερών ακροατών.
3: Καλημέρα.
1: Καλημέρα, σας ευχαριστώ πάρα πολύ. Είμαι τόσο χαρούμενη, δεν το πιστεύω.
5: Καλημέρα σας, τι κάνετε?
2: Καλά είμαστε, Κατερινά, και εσύ?
5: Πολύ καλά, είμαι χαρούμενη.
2: Καλά κάνεις και μπράβο.
5: Τι ήταν αυτό?
1: Τι τέλειο που ξεκινάει το πρωινό μου. Όπως κάθε μέρα μαζί σας.
6: Ακούω μόνο Easy καθημερινά και δεν τον αλλάζω με τίποτα.
4: Αυτό είναι ο Easy 97,2. Αν σου τηλεφωνήσουν και σε ρωτήσουν ποιο ραδιοφωνικό σταθμό άκουσες χθες, πες Easy 97,2. Οι μεγαλύτερες επιτυχίες όλων των εποχών.
7: Η μάρκα αναψυκτικών Green θα ήθελε να ενημερώσει τους καταναλωτές ότι δεν βγάζει μόνο τη διάσημη Green Cola χωρίς θερμίδες, χωρίς ζάχαρη και χωρίς ασπαρτάμι, βγάζει επίσης και τη λιγότερο διάσημη Green Cola χωρίς καφέινη, Green Πορτοκαλάδα, Green Λεμονάδα, Green Βυσσινάδα, Green Γκαζόζα, Green Μοχίτο, Green Pink Grapefruit, Green Lodi Ginger Lime, Green Passion Fruit, Green Bitter Orange Spritz, Green Soda και Green Tonic. Ξεκόλα, η Green δεν είναι μόνο κόλλα. Green. Με αλήθειες και φυσαλίδες.
8: Γεια σου T-Rock, παίξε τη μουσική μου.
9: Νέο T-Rock. Με τη νέα σχεδιαστική φιλοσοφία Volkswagen, κορυφαίες IQ Drive τεχνολογίες, ETSI Hybrid κινητήρες και τώρα με 10 χρόνια εγγύηση με το πρόγραμμα Volkswagen Joy. Νέο Volkswagen T-Rock ETSI Hybrid. Ροκ χαρακτήρας, υβριδική ψυχή για πάντα. Ανακαλύψτε το τώρα στην Καρέντα, Μαρούσι, Αργυρούπολη, Πειραιάς.
10: Το Φεστιβάλ του Δήμου Αθηναίων σας προσκαλεί.
11: Αυτό τον Μάιο, μόλις νυχτώσει, η Αθήνα ανθίζει με φως, μουσική και ενέργεια. Ο Easy 97,2 βγαίνει στην πόλη και φέρνει το Urban Bloom Tram Powered by Protergia στους δρόμους της Αθήνας. Με στη μαγεία της νύχτας, με χρώμα, ρυθμό, ζωντανές εκπομπές, happenings και δώρα, ο παλμός της πόλης γίνεται εμπειρία. Γιατί αυτή την περίοδο η Αθήνα ζει πιο έντονα μετά τη δύση του ήλιου και ο Easy 97,2 δίνει το ρυθμό με το Urban Bloom Tram Powered by Protergia. Easy 97,2. Οι μεγαλύτερες επιτυχίες όλων των εποχών.
10: Τον Μάιο η Αθήνα γιορτάζει. Φεστιβάλ του Δήμου Αθηναίων. Η πόλη σου, το φεστιβάλ σου.
12: Εντάξει, το E-Pass δεν παίζεται. Πήρα τον πομποδέκτη και...
13: Πομποδέκτης, τι είναι αυτό? Πομπός ή δέκτης? Εγώ δεν λέγομαι Γιωργομάκης. Όταν αποφασίσει τι είναι, θα το πάρω.
12: Τώρα σοβαρά, αυτή είναι η δικαιολογία σου?
10: Τώρα δεν έχεις καμία δικαιολογία. Μπες στο nowdos.gr, κάνε αίτηση και απόκτησέ το χωρίς καμία κρυφή χρέωση. Επίλεξε τρόπο παραλαβής και το E-Pass θα έρθει στο χώρο σου εντελώς δωρεάν. E-Pass. Μέχρι να το πεις, πέρασες. Νέα Αττική Οδός.
14: Πάμε!
15: Μου ο πατέρας σου έχει τα γόνατά του.
16: Μπορεί να τρέξει.
17: Παίζει να βγει και πρώτος.
16: Μπράβο, πατέρα σου!
15: Παίρνει κάτι ενισχυτικό.
17: Ενισχυτικό και φυσικό.
15: Οστεομούβ.
18: Οστεομούβ. Για δυνατά οστά και αρθρώσεις, ευληγησία, περισσότερη ενέργεια και δύναμη. Από την Natural Factors.
19: Τα συμπληρώματα διατροφής δεν υποκαθιστούν μια ισορροπημένη δίαιτα.
20: Σε μια ματιά χωράνε χιλιάδες πράγματα. Στιγμές που δεν θέλεις να χάσεις. Όταν όμως η ξηροθαλμία φέρνει δυσφορία, τότε ακόμα και τα πιο απλά πράγματα γίνονται δύσκολα. Με τις νέες οθαλμικές σταγόνες Artelax Plus με υαλουρονικό οξύ που προσφέρουν ανακούφιση και ενυδάτωση που διαρκεί, τίποτα δεν σε σταματά. Artelax Plus. Απόλαυσε όσα αγαπάς. από την Paos & Nom. Ιατροτεχνολογικό προϊόν. Ανατρέξτε στις οδηγίες χρήσης για τα πλήρη συστατικά, τις συνθήκες αποθήκευσης, τις προειδοποιήσεις και τις προφυλάξεις.
14: Ποια παπούτσια και ποιες τσάντες για το καλοκαίρι? Στο e-papoutsia.gr σε περιμένουν οι πιο καυτές μάρκες της σεζόν. Crocs, Skechers, Birkenstock και πολλές άλλες. Γιατί το e-papoutsia ξέρει τι να φορέσεις όταν πλησιάζει το καλοκαίρι. Δες την προσφορά στο e-papoutsia.gr και στην εφαρμογή. Το e-papoutsia ξέρει.
21: Φεστιβάλ Αθηνών Επιδαύρου. Τόσοι άνθρωποι, να ξέρεις, ποτέ δεν χάθηκαν σε μία και μόνο μέρα. Πέρσες του Εσχύλου. Σκηνοθεσία Χρήστος Θεοδωρίδης.
22: Αχ, μια φορά, πόσο μεγάλη και γλυκιά ήταν στα αλήθεια η ζωή μας.
21: Πρωταγωνιστούν η Μαρία Ναυπλιώτου, Δημήτρης Καταληφός, Αναστάσης Ροηλός και Σταύρος Βίγκος, πλαισιωμένοι από έναν δυναμικό 18μιλί χορό.
22: Μια βαθιά αντιπολεμική κραυγή. Πέρσες. Αρχαίο θέατρο Επιδαύρου. 3 και 4 Ιουλίου. Εισιτήρια more.com.
23: 20 Μαΐου γιορτάζουμε τη Μέλισσα. Εδώ και 100 χρόνια φροντίζουμε το μέλι της να φτάνει στο τραπέζι σας, πλούσιο σε γεύση και αρώματα από την Ελλάδα. Μέλι Αττική. Ό,τι αξίζει αληθινά.
24: Ακούστε! Vikings! Οι μάχες μας είναι ο τρόπος μας για να κατακτάμε. Είναι και ο τρόπος μας για να πάμε στη Βαλχάλα. Η νίκη είναι η ανταμοιβή μας. Αλλά...
25: κάπου όπα. Ας είναι αυτή η επιδρομή. Αυτό το επεισόδιο. Ή αυτή η σεζόν που θα τελειώσουν όλα.
24: Γιόρν! Τι! Τηλέφωνο για σένα! Ποιος είναι! Η ΔΕΗ!
26: Τώρα, εκτός από στριμάρισμα meetings και gaming, το ΔΕΗ Fiber με την εγγυημένα μεγάλη ταχύτητα φέρνει και σταθερό τηλέφωνο. ΔΕΗ Fiber. 1 Gbps με 19,90 ευρώ το μήνα. Και πρόσθετη υπηρεσία σταθερής τηλεφωνίας με 4 ευρώ το μήνα για απεριόριστα εθνικά κινητά και σταθερά. ΔΕΗ Fiber. Άφθονο. Απλό. Προσιτό ίντερνετ και με σταθερό. Η τιμή αφορά το ΔΕΗ Fiber 1 Gbps για 24 μήνες και την πρόσθετη υπηρεσία σταθερής τηλεφωνίας. Περισσότερα στο dei.gr/fiber.
27: Υπάρχει μια περιοχή του σώματός σου που μπορεί να αντέξει κράμπες και πόνους κάθε μήνα. Να ανταπεξέρχεται σε μέρες έντονης υγρασίας ή απόλυτης ξηρότητας. Να προσαρμόζεται σε κάθε στιγμή επιθυμίας και να σε φέρνει πιο κοντά σε εκείνους που αγαπάς. Να μεταμορφώνεται για να χαρίσει ζωή. Και μπορεί να τη λένε ευαίσθητη περιοχή, αλλά είναι πανίσχυρη. Όπως και η αγαπημένη σου σειρά προϊόντων για τη φροντίδα της. Εύα Ίντιμα, η νούμερο 1 ολοκληρωμένη σειρά παγκοσμίως για τη γυναίκα κάθε ηλικίας. Με 56 προϊόντα φυσικού τρόπου δράσης. Η ισχυρή φροντίδα που χρειάζεσαι. Ιντερμετ είναι η απάντηση.

0: Λίγα λεπτά πριν από τις 8, Easy 97,2, Νίκος Μάτζος στο μικρόφωνο. Μαζί σας μένω μέχρι και τις 9 καθημερινά εδώ στον Easy. Και τώρα θέλω να στείλω πολλές καλησπέρες σε όλους εσάς που έχετε στείλει τα μηνύματά σας στον Viber αριθμό μας. Σήμερα από τις 5 μέχρι και τις 7 εκπέμπαμε live από το Urban Bloom Tram Powered by Proteria. Αμέσως μετά γυρίσαμε στο στούντιο και τώρα διαβάζω τα μηνύματά σας. Περάσαμε υπέροχα, ναι, έχετε δίκιο. Ακουγόταν και στον αέρα αυτό, όπως καταλαβαίνω από τα μηνύματά σας. Και σας προτείνω να μην χάσετε το επόμενο live που είναι αυτή την Τετάρτη από τις 5 μέχρι και τις 7. Πάμε τώρα να κάνουμε ένα σύντομο διαφημιστικό διάλειμμα και έρχομαι ξανά στην παρέα σας σε πολύ λίγο στον Easy 97,2.
1: Φαντάσου να ακούς το όνομά σου στο ραδιόφωνο.
2: Καλημέρα, Νίτα.
1: Και να μην πληρώνεις το λογαριασμό σου. Pay your bills easy με τον Easy 97,2. Το Easy Breakfast με τη Μαρία και τον Στάθη έχει πληρώσει πάνω από 25.000 ευρώ και συνεχίζει.
2: Καλημέρα, Ηλιάνα.
3: Καλημέρα σας. Ευχαριστώ, σας ακούω κάθε μέρα και ανυπομονώ και περιμένω κάθε φορά να με πάρετε τηλέφωνο.
4: Να τα που τα καταφέραμε, Ηλιάνα μου.
3: Ευχαριστώ πάρα πολύ.
4: 100 ευρώ και 55 λεπτά δικά σου.
2: Γιώργο, καλημέρα.
5: Καλημέρα.
2: Και συγχαρητήρια.
5: Ευχαριστώ πάρα πολύ. Τα ακούω κάθε μέρα.
4: Να είσαι καλά.
2: 125 ευρώ και 31 λεπτό, τα οποία αφαιρούνται ουσιαστικά από τον προϋπολογισμό.
1: Μπες στο soundis.gr/easy972, δήλωσε συμμετοχή και άκου το Easy Breakfast κάθε πρωί. Το επόμενο όνομα στον αέρα μπορεί να είναι το δικό σου. Pay your bills easy με τον Easy 97,2. Οι μεγαλύτερες επιτυχίες όλων των εποχών.
6: Τάκη, δεν πιστεύω να λες τα προσωπικά μου στον προσωπικό σύμβουλο της Εθνικής.
7: Τι λες, ρε Μπούμπι, σαν τι να λέω.
6: Τι έγινε στο πάρκο χτες, σε ποιον γάβγησα προχτές, ξέρεις, τα δικά μου.
7: Όχι, Μπούμπι μου, για το στεγαστικό λέμε.
6: Και τι λέτε.
7: Στην αρχή μου έλυνα απορίες για το δάνειο και τώρα που πήραμε τα χρήματα, είναι δίπλα μου συνέχεια για ό,τι χρειαστώ. Για τις δόσεις, το επιτόκιο, για ό,τι αφορά το στεγαστικό μας. Απλά και ανθρώπινα.
6: Α, okay. Άρα δεν μιλάτε για μένα δηλαδή. Άρα με κρύβεις. Αυτό το παίρνω προσωπικά.
7: Ναι, αλλά αν πάρεις λιχουδιά.
6: Τότε το ξεπέρασα.

0: ανανεώστε τον κήπο σας με εξαιρετικές προσφορές από τη Γιους. Διαθέτουμε μια μεγάλη ποικιλία προϊόντων για τον εξωτερικό σας χώρο και τώρα μπορείτε να κερδίσετε από 20 έως 60% σε επιλεγμένα έπιπλα κήπου. Usk.
1: Scandinavian Sleeping and Living.
2: Γεια σας, είμαι ο Μάκης που έπιασε το Eurojackpot. Και από τότε δεν σταμάτησαν τα τηλέφωνα και με πήραν γνωστή.
3: Είναι Μάκη, θιούλη μου, καλέ. Ο χαμένος ανιψιός είμαι. Βρέθηκα!
2: Με πήραν άγνωστη.
4: Μάκη, ο αδερφός του Μπατζανάκη του ξαδέρφου του γείτονα είμαι. Χαθήκαμε, Μάκη.
2: Και τελείως άγνωστη.
5: Πολλά, σενιόρ Μάκης.
2: Εντάξει, ρε παιδιά, το Eurojackpot έπιασα. Όλοι θα πάρετε. Τηλέφωνα μην παίρνετε.
6: Eurojackpot έχει και για άλλου. Αυτή την Τρίτη Giga Jackpot. 120 εκατομμύρια ευρώ. Eurojackpot. Μετρητά, αμέτρητα. All win.
7: Ρυθμιστή σε συμμετοχή για άτομα άνω των 18 ετών. Παίξε υπεύθυνα.
8: Ακούστε! Vikings! Οι μάχες μας είναι ο τρόπος μας για να κατακτάμε. Είναι και ο τρόπος μας για να πάμε στη Βαλχάλα. Η νίκη είναι η ανταμοιβή μας. Αλλά...
9: Κάπου όπα. Ας είναι αυτή η επιδρομή. Αυτό το επεισόδιο. Ή αυτή η σεζόν που θα τελειώσουν όλα.
8: Τι! Τηλέφωνο για σένα! Ποιος είναι! Η ΔΕΗ!
10: Τώρα, εκτός από στριμάρισμα, meetings και gaming, το ΔΕΗ Fiber με την εγγυημένα μεγάλη ταχύτητα φέρνει και σταθερό τηλέφωνο. ΔΕΗ Fiber, 1 Gbps με 19,90 ευρώ το μήνα και πρόσθετη υπηρεσία σταθερής τηλεφωνίας με 4 ευρώ το μήνα για απεριόριστα εθνικά κινητά και σταθερά. ΔΕΗ Fiber. Άφθονο, απλό, προσιτό ίντερνετ και με σταθερό. Η τιμή αφορά το ΔΕΗ Fiber 1 Gbps για 24 μήνες και την πρόσθετη υπηρεσία σταθερής τηλεφωνίας. Περισσότερα στο dei.gr / Fiber.
11: Η Health Aid συμπληρώνει την υγεία. Φαγητό, γλυκό, ποτό. Το σηκώνει το σηκώτη. Liver Care της Health Aid. Ειδική φόρμουλα με γαϊδουράγκαθο, βότανα και χολίνη που συμβάλλει στην καλή λειτουργία του σηκωτιού. Liver Care της Health Aid. Health Aid από τη Pharma Center. Με κέντρο την υγεία. Προϊόντα γνωστοποιημένα στον ΕΟΦ. Τα συμπληρώματα διατροφής δεν υποκαθιστούν την ισορροπημένη δίαιτα. Συμβουλευτείτε τον γιατρό ή τον φαρμακοποιό σας.
12: Το καλοκαίρι φέτος ξεκινάει από τη Ραφίνα. Δύο νέα δρομολόγια σας ταξιδεύουν απευθείας στην Τίνο και την Πάρο. Καθημερινές πρωινές αναχωρήσεις με τα αγαπημένα σας πλοία Super Ferry και η Κατερίνη Π. Από Ραφίνα για Τίνο στις 8 και 5 και για Πάρο στις 8 και 35. Καθώς επίσης και καθημερινές αναχωρήσεις απευθείας για Ραφίνα. Από Τίνο στις 5 το απόγευμα τις καθημερινές και στις 6 τα Σαββατοκύριακα και από Πάρο στις 3 και 10 το μεσημέρι. Και αν επιστρέψεις αυθημερών, θα έχεις έκπτωση 30%. Golden Star Ferries και Fast Ferries. Μαζί σας ταξιδεύουμε εκεί που χτυπά η καρδιά του καλοκαιριού.
13: Τρεις Εργενίδες.
14: Άχρηστη.
13: Ένα μωρό.
14: Αγάπη μου. Ζουζούνα μου είσαι.
13: Μπαίνει ξαφνικά στη ζωή τους.
15: Και όλα ανατρέπονται.
16: Από το πουθενά.
13: Εντάξει, όχι από το πουθενά, μην το πιάσουμε τώρα αυτό.
16: Σόπα, αγαπούλα μου, σόπα.
15: Μα πώς είναι δυνατόν κάτι τόσο μικρό να παράγει τόση βρώμα.
16: Όμως μετά από μία.
13: Τι θα γίνει, θα πούμε όλο το έργο τώρα.
15: Ένα μωρό για τρεις.
17: Από 22 Μαΐου στο καλοκαιρινό θέατρο Αθηνά.
15: Διονύσης Ατζαράκης.
13: Σύσης Ρούμπος.
16: Χάρης Χιώτης.
13: Μαρία Βασιλάτου. Πέτρος Ιωάννου. Μαριλένα Λιακοπούλου.
17: Και η Ελένη Καρακάς.
15: Απόδοση σκηνοθεσία Θέμης Μαρσέλου.
13: Ένα μωρό για τρεις στο θέατρο Αθηνά.
18: Easy News.
19: Με την Κατερίνα Καρισιώτη. Αύριο Τρίτη στις 8 το βράδυ στο Θησείο, ο Αλέξης Τσίπρας θα αποκαλύψει το επίσημο λογότυπο του νέου κομματός του, που θα συνδυάζει το μπλε με το κόκκινο, καθώς επίσης και το όνομα της κίνησης, καθώς και τα πρόσωπα που θα στελεχώσουν την πρώτη γραμμή της νέας αυτής προσπάθειας. Όπως επισημαίνεται, οι εξέλιξεις στο χώρο της αριστεράς αναμένεται να πυκνώσουν μετά και τις αυριανές ανακοινώσεις Τσίπρα με τη δημιουργία του νέου κόμματος. Παρέμβαση από τον προϊστάμενο της Αγγελίας Πρωτοδικών Αθηνών προκάλεσε το επεισόδιο ανάμεσα στον πρόεδρο του Ολυμπιακού Βαγγέλη Μαρινάκη και τον Γρηγόρη Δημητριάδη στο Telecom Center Athens, που σημειώθηκε λίγη ώρα πριν από την έναρξη του τελικού της EuroLeague. Συγκεκριμένα, ο Αριστίδης Κορέας έδωσε επίγουσα παραγγελία στο Τμήμα Προστασίας Αθλητικής Βίας, προκειμένου εξεταστεί εξονυχιστικά το σχετικό βιντεοληπτικό υλικό που αποτύπωσε το συμβάν. Άλλο ένα πλήγμα στο οργανωμένο έγκλημα στην Κρήτη. Σημειώθηκε σήμερα η Ελλάς, πιο συγκεκριμένα εξάρθρωσε κύκλωμα με εγκεφάλους δύο αδέλφια λογιστές που εντόπιζε ορφανά χωράφια και εισέπρατε και παράνομες επιδοτήσεις από τον ΟΠΕΚΕΠΕ. Συνελήφθησαν, όπως έγινε γνωστό, 20 άτομα, ανάμεσά τους και αντιδήμαρχος με τη Λία, να αγγίζει τα 3 εκατομμύρια ευρώ. Μάλιστα, όπως έγινε γνωστό, τα δύο αδέλφια λογιστές από το Ρέθυμνο φέρονται ως αρχηγοί της εγκληματικής οργάνωσης. Με τους 33,5 βαθμούς Κελσίου που καταγράφηκαν σήμερα κοντά στο Λονδίνο, το Ηνωμένο Βασίλειο κατέγραψε την υψηλότερη μέγιστη θερμοκρασία που έχει καταγραφεί ποτέ για μήνα Μάιο μετά από μέρες ενός κύματος καύσωνας, όπως ανακοίνωσε η Εθνική Μετεωρολογική Υπηρεσία. Όπως και τόνισαν ειδικοί το Σάββατο, σε περιοχές της Νότιας και Ανατολικής Αγγλίας εισήλθαν επίσημα σε συνθήκες καύσωνα μετά από τρεις συνεχόμενες ημέρες θερμοκρασιών πάνω από τα προβλεπόμενα όρια.
18: Easy Sports.
19: Ο Παναθηναϊκός εμπλέκεται σε σενάριο από το εξωτερικό για καταρχήν συμφωνία με τον Γεωργιάνο Εξτρέμ Ζούρικο Νταβιτατσβίλη που αγωνίζεται στην Σεντετιέν και με τις εμφανίσεις του έχει κάνει αρκετές ομάδες να ενδιαφερθούν.
18: Easy Weather.
19: Για αύριο Τρίτη, ο καιρός στην Αττική αναμένεται γενικά αίθριος με λίγες τοπικές νεφώσεις, κυρίως στα βόρεια. Οι άνεμοι θα πνέουν από βόρειες διευθύνσεις 3 με 4 και στα ανατολικά τοπικά 6 μποφόρ, ενώ η θερμοκρασία θα κυμανθεί από 17 έως και 29 βαθμούς Κελσίου.
18: 45 λεπτά μουσικής χωρίς διακοπή έρχονται τώρα.

97,2. Οι μεγαλύτερες επιτυχίες όλων των εποχών. The best it's ever. Πολύ πολύ καλησπέρα σε όλους και καλώς ήρθατε για εσάς που συντονιστήκατε τώρα στον Easy 97,2. Είμαι ο Νίκος Μάτζος και από τις 5 μέχρι και τις 9 τα απογεύματά μας τα περνάμε μαζί. Έχουμε ακόμα μια ώρα γεμάτη με τις μεγαλύτερες επιτυχίες όλων των εποχών και να συζητήσουμε και πολύ ωραία πράγματα. Είναι Δευτέρα σήμερα, 25 Μαΐου. Καλή εβδομάδα να ευχηθώ επίσης και τον φάγαμε το Μάιο. Δεν ξέρω αν το καταλάβατε. Μια εβδομάδα έχει μείνει και μπαίνουμε στον Ιούνιο για τα καλά πλέον μέσα στο καλοκαίρι και έρχονται και πάρα πολύ ωραία πράγματα στον Easy 97,2. Πάμε τώρα να ξεκινήσουμε. 45 λεπτά με τις αγαπημένες μας επιτυχίες χωρίς καμία διακοπή για διαφημίσεις. Σε λίγο Teddy Swims, Cindy Lauper, Celine Dion. Πρώτα Whitney Houston, I Wanna Dance With Somebody.

Spin Doctors του Princess, τον Easy 97,2. Νίκος Μάτζος στο μικρόφωνο και πάμε λίγο στον Γιάννη Αντιτοκούμπο, ο οποίος έκανε και την εμφάνισή του εχθές στο ΆΚΑ, όπου ο Ολυμπιακός στέφτηκε πρωταθλητής Ευρώπης, και τον βλέπω σιγά σιγά τον Γιάννη. Θα γυρίσει Ελλάδα, να ξέρετε. Δεν ξέρω, εύχομαι να κλείσει την καριέρα του σε μια ελληνική ομάδα, και όπως τον βλέπω έχει ψηθεί πάρα πολύ με την κατάσταση εδώ που συμβαίνει στην Ευρώπη. Βέβαια τα λεφτά που θα παίρνει εδώ στην Ευρώπη είναι πολύ λιγότερα, αλλά anyway, πάμε και σε κάτι άλλο, γιατί έχει γίνει viral τελευταίο, που εμφανίστηκε δίπλα στον Dwayne Johnson σε ένα νέο promo βίντεο για την live action ταινία, το Moana, με χιουμοριστικό κλιπ, το οποίο όπως σας είπα έχει γίνει ήδη viral στα social media. Στην αρχή, εγώ να σας πω, όταν είδα το βίντεο νόμιζα ότι θα παίζει στην ταινία ο Γιάννης Αντετοκούμπο, κάτι το οποίο δεν θα συμβεί. Ο Έλληνας NBA star στην ουσία μεταμορφώνεται στον Μάουι, υιοθετώντας κάπως έτσι τα χαρακτηριστικά τατουάζ και τη μακριά περούκα του ήρωα, η οποία δεν του πήγαινε και πολύ του Γιάννη, που υποδίωται ο The Rock, και στην ουσία δείχνει μια σκηνή που δηλώνει γελώντας πως είναι όμορφος. Δεν συμφωνώ εγώ πάρα πολύ με αυτή τη δήλωση, αλλά anyway, το Moana να σας πω ότι θα έρθει στους κινηματογράφους στις 10 Ιουλίου, τώρα σε περίπου 1-1,5 μήνα, οπότε αναμένουμε να δούμε και αυτή την ταινία. Πάμε να συνεχίσουμε, σε λίγο έρχεται η Ray, Celine Dion, πρώτα Daniel Powter και Bad Day.

Lauper, I Drove All Night στο Easy 97,2. Νίκος Μάτζος στο μικρόφωνο, και αν αναρωτιέστε ποιος είναι ο πιο εύκολος τρόπος για να ξεφορτωθείτε έναν από τους λογαριασμούς σας, η απάντηση είναι μία. Ο μεγάλος διαγωνισμός του Easy 97,2, το Pay Your Bills. Θέλω να σας πω ότι σήμερα το πρωί η Vivian και ο Γιώργος ήταν συντονισμένοι, κάλεσαν μέσα σε 10 λεπτά, βγήκαν στον αέρα και το Pay Your Bills πλήρωσε τους λογαριασμούς τους συνολικής αξίας 256 ευρώ. Και είμαι σίγουρος ότι ζηλεύετε, γι' αυτό μη χάνετε χρόνο, μπείτε στο soundist.gr κάθετος Easy 972, συμπληρώστε τη φόρμα συμμετοχής και παραμείνετε συντονισμένοι. Μένει καθημερινά στο Easy Breakfast με την Μαρία και τον Στάθη, όπου ανακοινώνουν δύο τυχερά ονόματα. Μόλις εσείς ακούσετε το δικό σας όνομα στον αέρα του Easy Breakfast, έχετε 10 λεπτά στη διάθεσή σας για να καλέσετε στο 210-6842-220 και ξεμπερδέψατε. Το Pay Your Bills θα σας πληρώσει το λογαριασμό. Πάω να συνεχίσω με τις αγαπημένες μας επιτυχίες. The Light in Our Soul, αμέσως τώρα στον Easy 97,2.

0: Bieber, Love Yourself στον Easy 97,2. Νίκος Μάντζος στο μικρόφωνο και συνεχίζουμε κινηματογραφικά νέα, καθώς διαβάζω ότι το sequel του Once Upon a Time in Hollywood έρχεται στις οθόνες αυτόν τον Νοέμβριο, με τον Μπραμ Πιτ να επιστρέφει στο ρόλο του Cliff Booth, που να θυμίσω ότι του χάρισε και το Όσκαρ του Β' Ανδρικού ρόλου. Η νέα αυτή ταινία με προσωρινό τίτλο The Adventures of Cliff Booth θα κάνει πρεμιέρα αποκλειστικά σε IMAX οθόνες στις 25 Νοεμβρίου ακριβώς, και μετά από περίπου ένα μήνα θα κυκλοφορήσει και στο Netflix. Να σας πω ότι την σκηνοθεσία αναλαμβάνει ο David Fincher, ενώ το σενάριο υπογράφει ο ένας και μοναδικός Quentin Tarantino. Η ιστορία διαδραματίζεται το 1977 σε ένα πολύ διαφορετικό Hollywood, με τις λεπτομέρειες της πλοκής να παραμένουν ακόμα μυστικές. Οπότε αναμένουμε, γιατί θα κυκλοφορήσουν πληροφορίες και θα είμαι εδώ για να σας τα πω. Σύντομο διαφημιστικό διάλειμμα και έρχεται ο βασιλιάς της pop με ένα από τα πιο αγαπημένα τραγούδια όλων των εποχών.
1: Στην Ελλάδα, μέσα στον τελευταίο χρόνο, γεννήθηκαν χιλιάδες γονείς. Από τη στιγμή που γεννιέται το παιδί σου, γεννιέσαι και εσύ σαν γονιός. Και προσπαθείς κάθε μέρα να κάνεις το καλύτερο δυνατό για να ανταποκριθείς σε αυτόν τον τόσο απαιτητικό ρόλο. Για πρώτη φορά έχεις κάποιον δίπλα σου. Respect στη γονεϊκότητα. Μέσα από το πρόγραμμα για την προαγωγή των γονεϊκών δεξιοτήτων που εφαρμόζεται για πρώτη φορά στην Ελλάδα και αποτελεί διεθνώς καλή πρακτική, στηρίζουμε τους γονείς στην ανατροφή των παιδιών τους από την εγκυμοσύνη έως την ηλικία των 16 ετών. Μπες στο παιδί και ψυχική υγεία.gov.gr και μάθε περισσότερα από το Υπουργείο Υγείας σε συνεργασία με τη UNICEF. Στο πλαίσιο της Εθνικής Δράσης Προαγωγής Υγείας Παιδιού και Οικογένειας. Εθνικό Σχέδιο Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας Ελλάδα 2.0. Με τη χρηματοδότηση της Ευρωπαϊκής Ένωσης Next Generation EU.
2: Κάτι νέο έφτασε στη Ραφίνα. Το ταξίδι αλλάζει επίπεδο με το νέο υπερσύγχρονο Andros King της Golden Star Ferries. Το νέο κόσμημα των Κυκλάδων σε ταξιδεύει με πολυτέλεια, άνεση και ταχύτητα στους πιο golden προορισμούς του Αιγαίου. Καθημερινές αναχωρήσεις για Άνδρο, Τίνο, Μύκονο, χωρίς ταλαιπωρία, στις 7.50 το πρωί από τη Ραφίνα. Μπείτε στο goldenstarferries.gr και κάντε κράτηση σήμερα. Golden Star Ferries. Σας ταξιδεύουμε όπως πραγματικά σας αξίζει.
3: Το βουνό είναι χαρά, ξεκούραση, ηρεμία, ανάσα δροσερή μέσα του καλοκαιριού την κάψα. Ζήσε το καλοκαίρι στην ορεινή Ελλάδα. Σε πάει ψηλά. Ανακάλυψέ την. Υπουργείο Τουρισμού. Εθνικό Σχέδιο Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας Ελλάδα 2.0. Με τη χρηματοδότηση της Ευρωπαϊκής Ένωσης Next Generation EU.
4: Φεστιβάλ Αθηνών Επιδαύρου. Τόσοι άνθρωποι, να ξέρεις, ποτέ δεν χάθηκαν σε μία και μόνο μέρα. Πέρσες του Εσχύλου. Σκηνοθεσία Χρήστος Θεοδωρίδης.
5: Αχ, μια φορά, πόσο μεγάλη και γλυκιά ήταν στα αλήθεια η ζωή μας.
4: Πρωταγωνιστούν η Μαρία Ναυπλιώτου, Δημήτρης Καταληφός, Αναστάσης Ροηλός και Σταύρος Βίγκος, πλαισιωμένοι από έναν δυναμικό 18-μιλί χορό.
5: Μια βαθιά αντιπολεμική κραυγή. Πέρσες, αρχαίο θέατρο Επιδαύρου, 3 και 4 Ιουλίου. Εισιτήρια more.com.
6: Πόπο! Τέλειο! Και γεύση και θρεπτικά συστατικά. Όλα σε μια πυρουνιά.
7: Τι είναι αυτό, επιστημονική φαντασία, φάση ολική επαναφορά.
6: Κοντά έπεσες στο ολική. Μέλισσα ολικής άλυσης είναι, φίλε μου. Πηγή φυτικών ινών και πλούσια γεύση από ολόκληρο τον καρπό του σιταριού.
7: Για να δω.
8: Δίκιο είχες. Αυτό θα πει ολικής.
9: Δεν είναι σενάριο επιστημονικής φαντασίας, είναι μέλισσα ολικής άλεσης και ολικής απόλαυσης. Στην καρδιά κάθε στιγμής, η μέλισσά μας.
10: Μόνος του, κάτω, μόνος σου είσαι, μόνος σου!
11: Κανείς δεν πρέπει να παίζει μόνος του. Πάντα θέλαμε ένα συμπαίκτη στο παιχνίδι μας. Και τώρα παίζουμε με τη Superbet.
10: Παίζουμε!
11: Και βλέπουμε και προβλέπουμε. Με live betting και streaming. Συζητάμε και αναλύουμε στο Super Social. Μοιραζόμαστε, μαθαίνουμε.
10: Μα...
11: σωπαίνουμε. Μαζί φωνάζουμε, γελάμε, πανηγυρίζουμε. Superbet. Τώρα παίζουμε μαζί. Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις στο superbet.gr, κάθετος blog, κάθετος όροι.
12: Μια φορά και έναν καιρό, σε μια πόλη που έτρεχε πιο γρήγορα από τους ανθρώπους της, όλοι ένιωθαν κουρασμένοι. Μέχρι που εμφανίστηκε το Supradin Energy Boost. Με βιταμίνες και μέταλλα που βοηθούν στη μείωση της κόπωσης, σου δίνει την ενέργεια που χρειάζεσαι για να μπεις ξανά στη δράση. Supradin Energy Boost. Η μαγική συνταγή για ενέργεια. Προϊόν γνωστοποιημένο στο ΕΟΦ. Τα συμπληρώματα διατροφής δεν υποκαθιστούν μια ισορροπημένη δίαιτα.
13: Τι σημαίνει να έχεις πιο πολύ κάθε μέρα, σημαίνει να έχεις το Ion UT με πιο πολύ design ιταλικής υπογραφής, πιο πιο πολύ αυτονομία έως 430 χιλιόμετρα και μόνο από 22.400 ευρώ με το πρόγραμμα Κινούμε Ηλεκτρικά 3. Κλείσε ένα Ion UT Test Drive σήμερα. Ion. Tomorrow feels human.

0: Αυτό ήταν και για σήμερα. Κάπως έτσι κλείνουμε την σημερινή εκπομπή. Easy 97,2. Νίκος Μάντζος στο μικρόφωνο. Ευχαριστώ πάρα πολύ για την παρέα σας σήμερα και με το live μας από τις 5 μέχρι και τις 7 στο Urban Bloom Tram Powered by Proteria, αλλά και μετά εδώ στο στούντιο που συνεχίσαμε για δύο ώρες. Θα τα πούμε και αύριο, εννοείται, από τις 5 μέχρι και τις 9 όπως κάνουμε καθημερινά. Μην ξεχνάτε ότι ξεκινάτε τη μέρα σας με το Easy Breakfast. Τη Μαρία Κωνσταντάκη και ο Στάθης Χριστοφορίδης σας κάνουν την καλύτερη παρέα από τις 6.30 μέχρι και τις 10. 10 η ώρα ακριβώς έρχεται η Μαργαρίτα Λοΐζου και μένει μαζί σας μέχρι και τις 2 και από τις 2 μέχρι και τις 5. Στο μικρόφωνο του Easy θα βρίσκεται η Μαρία Φραγκάκη από μένα. Ένα υπέροχο βράδυ σε όλους, να ξεκουραστείτε, να περάσετε υπέροχα ό,τι να κάνετε και θα τα πούμε αύριο. Φιλιά πολλά.
1: Εσύ τι τύπος είσαι, τύπος που κοιμάται ανάσκελα, μπρούμητα, στο πλάι ή όλοι αυτοί οι τύποι μαζί που ζεσταίνεται, υδρώνει, γιατί έχει διαφορά που αναζητά σωστή και άνετη στήριξη. Bed & Bath, πάνω από 50 διαφορετικές κατηγορίες μαξιλαριών που καλύπτουν όλους τους τύπους ύπνου. Μαξιλάρια πολλαπλών θέσεων, memory foam, με πούπουλα, βαμβάκι, με τάξη, θερμορυθμιστικά και οικολογικά υλικά, αντιαλλεργικές ιδιότητες και φυσικά πλενόμενα. Ό,τι τύπος κι αν είσαι, σίγουρα θα βρεις το δικό σου τύπο μαξιλαριού από 19 έως 500 ευρώ στα Bed & Bath και bedandbath.gr και κοιμάσαι όπως θες.
2: Easy Movie Experience powered by DAE. Ο Easy 97,2 και η DAE σε προσκαλούν στην Gold Class των Village Cinemas. Φαγητό, ποτό, luxury seats. Ο απόλυτος τρόπος να ζήσεις την ταινία και μια secret movie που αποκαλύπτεται μόνο όταν σβήσουν τα φώτα. Μην ψάχνεις την ταινία, ζήσε την εμπειρία. Επόμενο Movie Experience, Παρασκευή 29 Μαΐου στις 9 και 4. Πες τώρα στο soundist.gr/easy972, συμπλήρωσε τη φόρμα συμμετοχής και πες την κλήρωση για διπλές VIP προσκλήσεις. Easy Movie Experience, powered by DAE.
3: Είσαι icon.
4: Είσαι τομάρα.
5: Είσαι είδωλο.
6: Είσαι παιχτούρα.
7: Είσαι βουνό.
8: Είσαι top.
9: Είσαι δύναμη.
10: Είσαι η μεγαλύτερη επιτυχία σου. Οι εξετάσεις δεν κρίνουν ποιος είσαι. Δες καθαρά. Μίλα ελεύθερα. Κάλεσε στο 10306. Την τηλεφωνική γραμμή ψυχοκοινωνικής υποστήριξης του Υπουργείου Υγείας, δωρεάν και ανώνυμα, όλο το 24ωρο. Δεν είσαι μόνος. Είμαστε ένα. Αντένα είμαστε ένα.org.
11: Γεια σας! Είμαι ο Μάκης που έπιασε το Eurojackpot. Και από τότε δεν σταμάτησαν τα τηλέφωνα και με πήραν γνωστοί.
12: Κύριε Μάκη, θιούλη μου, καλέ! Ο χαμένος ανιψιός είναι! Βρέθηκα!
11: Με πήραν άγνωστοι.
13: Μάκη, ο αδερφός του Μπατζανάκη, του ξαδέρφου του γείτονα είμαι. Χαθήκαμε, Μάκη!
11: Και τελείως άγνωστοι.
14: Πολλά, σενιόρ Μακής.
11: Εντάξει ρε παιδιά, το Eurojackpot έπιασα. Όλοι θα πάρετε. Τηλέφωνα μην παίρνετε.
15: Eurojackpot και έχεις και για άλλους. Αυτή την Τρίτη Giga Jackpot 120 εκατομμύρια ευρώ. Eurojackpot, μετρητά, αμέτρητα. All win.
16: Ρυθμιστή σε συμμετοχή για άτομα άνω των 18 ετών. Παίξε υπεύθυνα.
17: Το βουνό είναι χαρά. Ξεκούραση, ηρεμία, ανάσα δροσερή. Μες του καλοκαιριού την κάψα. Ζήσε το καλοκαίρι στην ορεινή Ελλάδα. Σε πάει ψηλά. Ανακάλυψέ την. Υπουργείο Τουρισμού. Εθνικό Σχέδιο Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας Ελλάδα 2.0. Με τη χρηματοδότηση της Ευρωπαϊκής Ένωσης Next Generation EU.
18: Easy News.
19: Με την Κατερίνα Καρσιώτη. Στα περσινά επίπεδα κινούνται οι μεταναστευτικές ροές προς την Κρήτη, με την κυβέρνηση να επιμένει στη δημιουργία δομών φιλοξενίας παρά τις αντιδράσεις της τοπικής αυτοδιοίκησης. Ενώ παράλληλα προωθείται και ένα αυστηρότερο ευρωπαϊκό πλαίσιο για τις επιστροφές, όπως δήλωσε ο Υπουργός Μετανάστευσης και Ασύλου Θάνος Πλεύρης. Παράλληλα, ανακοίνωσε και τη συμφωνία 5 χωρών, μεταξύ αυτών η Γερμανία, η Δανία, η Αυστρία και η Ολλανδία, για τη δημιουργία κέντρων επιστροφών εκτός Ευρωπαϊκής Ένωσης, όπου θα μεταφέρονται όσοι δεν μπορούν να επιστραφούν άμεσα. Συνέντευξη τύπου ένωψη και τη επανέναρξη τη δίκη για το δυστύχημα των Τεμπών παραχώρησε ο Σύλλογος Συγγενών Θυμάτων, ο οποίος, όπως τονίζει, συνεχίζει να αναζητά απαντήσεις για τα αίτια της τραγωδίας. Αναλυτικότερα, κατά τη συνέντευξη τύπου, ο πρόεδρος του Συλλόγου Παύλου Σαζλανίδης ανακοίνωσε ότι προσφεύγει στο Ευρωπαϊκό Δικαστήριο Δικαιωμάτων του Ανθρώπου για τις παραλήψεις στην έρευνα για τη φωτιά, ενώ χαρακτήρισαν και ακατάλληλη την αίθουσα παρά τις αλλαγές. Τα ελληνικά βουνά χάνουν το χιόνι τους με ανησυχητικούς ρυθμούς, καθώς η χιονοκάλυψη έχει μειωθεί κατά περίπου 58% από τη δεκαετία του 1980, σύμφωνα με επιστημονική μελέτη του Πανεπιστημίου του Cambridge. Η εξέλιξη αυτή δεν αλλάζει μόνο την εικόνα του χειμώνα όπως επισημαίνεται, αλλά επηρεάζει άμεσα τη διαθεσιμότητα νερού, τη γεωργία και τη βιωσιμότητα τοπικών οικονομιών, όπως καταγράφει και το Διεθνές Πρακτορείο Associated Press σε οδηπορικό στην Αράχοβα. Αύριο Τρίτη στις 8 το βράδυ στο Θησίο, Αλέξης Τσίπρας με φόντο την Ακρόπολη θα αποκαλύψει το επίσημο λογότυπο του νέου κομματός του που θα συνδυάζει το μπλε και το κόκκινο, καθώς επίσης και το όνομα της κίνησης, καθώς και τα πρόσωπα που θα στελεχώσουν την πρώτη γραμμή της νέας αυτής προσπάθειας. Όπως επισημαίνεται, οι εξελίξεις στον χώρο της αριστεράς αναμένεται να πυκνώσουν μετά τις αυριανές ανακοινώσεις Τσίπρα με τη δημιουργία του νέου κόμματος. Ο Γιώργος Μπαρτζόκας κατέκτησε τη δεύτερη EuroLeague της καριέρας του και πάλι όντας τον πάγκο του Ολυμπιακού και μετά την ολοκλήρωση της σεζόν αναμένεται να υπογράψει νέο συμβόλαιο με τους Πειραιώτες.
18: Easy weather.
19: Για αύριο Τρίτη, ο καιρός στην Αττική αναμένεται γενικά αίθριος με λίγες τοπικές νεφώσεις, κυρίως στα βόρεια, ενώ οι άνεμοι θα πνέουν από βόρειες διευθύνσεις 3 με 4 και στα ανατολικά τοπικά 6 μποφόρ. Η θερμοκρασία θα κυμανθεί από 17 έως και 29 βαθμούς Κελσίου.
18: 45 λεπτά μουσικής χωρίς διακοπή

0: Θα τα ακούμε όλοι μαζί παρέα.
1: Είστε η ευχάριστη, χαρούμενη συντροφιά μας κάθε μέρα τα τελευταία χρόνια. Είστε πάρα πολύ αγαπημένο team.
2: Πες ότι έβαζες εσύ τώρα υποψηφιότητα για δήμαρχο. Πιστεύεις θα στηρίζει η δική σου?
3: Μόνο η δική μου θα με στηρίζει.
2: Θα λέγανε στο παιδί θα πάει από το ταμείο όπως έφαγε και από μένα.
3: Θα αφήσεις τα κολάγαρε, μπας και εγώ και σταματήσω να τρώω από εκεί.
4: Κάθε μέρα ο Easy πληρώνει τους λογαριασμούς δύο τυχερών ακροατών.
3: Καλημέρα.
1: Καλημέρα, σας ευχαριστώ πάρα πολύ. Είμαι τόσο χαρούμενη, δεν το πιστεύω.
5: Καλημέρα σας, τι κάνετε?
2: Καλά είμαστε, Κατερινά, και εσύ?
5: Πολύ καλά, είμαι χαρούμενη.
2: Καλά κάνεις και μπράβο.
5: Τι ήταν αυτό?
1: Τι τέλεια που ξεκινάει το πρωινό μου. Όπως κάθε μέρα μαζί σας.
6: Ακούω μόνο Easy καθημερινά και δεν τον αλλάζω με τίποτα.
4: Αυτός είναι ο Easy 97,2. Αν σου τηλεφωνήσουν και σε ρωτήσουν ποιο ραδιοφωνικό σταθμό άκουσες χθες, πες Easy 97,2. Οι μεγαλύτερες επιτυχίες όλων των εποχών.
7: Ακούστε! Vikings! Οι μάχες μας είναι ο τρόπος μας για να κατακτάμε. Είναι και ο τρόπος μας για να πάμε στη Βαλχάλα. Η νίκη είναι η ανταμοιβή μας. Αλλά...
8: κάπου όπα. Ας είναι αυτή η επιδρομή. Αυτό το επεισόδιο. Ή αυτή η σεζόν που θα τελειώσουν όλα.
7: Γιόρν! Τι! Τηλέφωνο για σένα! Ποιος είναι? Η ΔΕΗ!
9: Τώρα, εκτός από στριμάρισμα, meetings και gaming, το ΔΕΗ Fiber με την εγγυημένα μεγάλη ταχύτητα φέρνει και σταθερό τηλέφωνο. ΔΕΗ Fiber, 1 Gbps με 19,90 ευρώ το μήνα και πρόσθετη υπηρεσία σταθερής τηλεφωνίας με 4 ευρώ το μήνα για απεριόριστα εθνικά κινητά και σταθερά. ΔΕΗ Fiber. Άφθονο. Απλό. Προσιτό ίντερνετ και με σταθερό. Η τιμή αφορά το ΔΕΗ Fiber 1 Gbps για 24 μήνες και την πρόσθετη υπηρεσία σταθερής τηλεφωνίας. Περισσότερα στο dei.gr/fiber.
10: Αγάπη μου, γύρισες! Πώς ήταν ο αγώνας? Τι μυρίζει έτσι? Κάπνισες?
11: Όχι ρε αγάπη, σιγά! Μια τζούρα έκανα. Απλά κάπνιζαν όλοι εκεί μέσα και μύρισαν τα ρούχα μου.
12: Ξέρεις πως πρέπει να κόψεις το κάπνισμα. Απλά δεν το παραδέχεσαι. Το Resigar είναι ο νέος σου σύμμαχος στην προσπάθεια να απαλλαγείς από το κάπνισμα και το άτμισμα. Χάρη στη δραστική ουσία κίτεσινικλίνη, μειώνει την επιθυμία για κάπνισμα, θεραπεύοντας τον εθισμό στη νικοτίνη μέσα σε 25 μέρες. Κόψε τα όχι Resigar. Ξεκίνα Resigar. Είναι από τη Unipharma. Δεν πρέπει να χρησιμοποιείται σε άτομα κάτω των 18 ετών. Το Υπουργείο Υγείας και ο Εθνικός Οργανισμός Φαρμάκων συνιστούν. Διαβάστε προσεκτικά τις οδηγίες χρήσης. Συμβουλευτείτε τον γιατρό ή τον φαρμακοποιό σας.
13: Ένα γεύμα μετά την προπόνηση. Ένα τουρνουά μπάσκετ στο σχολείο. Η γιορτή αποφύτισης. Κάποιες στιγμές αξίζουν τη στήριξή μας. Και η Pizza Fan εδώ και 20 χρόνια στηρίζει τις εκδηλώσεις κάθε αθλητικού συλλόγου και κάθε σχολείου με το χορηγικό πρόγραμμα 1+1 δωρεάν. Για κάθε πίτσα, μία ακόμη δώρο. Είσαι υπεύθυνος αθλητικού συλλόγου ή συλλόγου γονέων. Επικοινώνησε μαζί μας για την επόμενη εκδήλωση. Pizza Fan. Πάνω από 100 καταστήματα σε όλη την Ελλάδα.

0: Φαντάσου να ακούς το όνομά σου στο ραδιόφωνο.
1: Καλημέρα, Νίτα.
0: Και να μην πληρώνεις το λογαριασμό σου. Pay your bills easy με τον Easy 97,2. Το Easy Breakfast με τη Μαρία και το Στάθη έχει πληρώσει πάνω από 25.000 ευρώ. Και συνεχίζει. Μπες στο soundist.gr/easy972, δήλωσε συμμετοχή και άκου το Easy Breakfast κάθε πρωί. Άκουσες το όνομά σου. Έχεις 10 λεπτά να καλέσεις το 210-6842-220. Το επόμενο όνομα στον αέρα μπορεί να είναι το δικό σου. Pay your bills easy με τον Easy 97,2. Οι μεγαλύτερες επιτυχίες όλων των εποχών.
2: Αυτή την άνοιξη μια συναρπαστική ιστορία. Ένας ανιψιός.
3: Θεία, ήρθα!
2: Ένας θείος.
4: Α, ήρθες.
2: Καμία αλλαγή.
4: Δεν πειράζεις τίποτα γιατί συγχαίνω με τις αλλαγές.
2: Και μια μεγάλη ανατροπή.
3: Άλλαξα πάροχο ρεύματος.
4: Τι έκανες?
3: Έβαλα προτέργεια.
4: Καλά έκανες. Μπράβο.
2: Αυτή είναι η Συγκάτοικη. Μια ιστορία που μας μαθαίνει.
4: Πώς βλέπω τις προσφορές στο Προτέργεια Club?
3: Έτσι.
4: Πώς βλέπω την κατανάλωσή μου?
3: Να, εδώ.
4: Πώς μπαίνω στο Προτέργεια App? Α, τόσο εύκολο είναι.
3: Ναι, ναι.
2: Που μας μαθαίνει πως όταν βρίσκεις αυτό που σου ταιριάζει, δεν το αλλάζεις. Και στην Προτέργεια θα βρεις σίγουρα το ιδανικό πρόγραμμα ρεύματος και φυσικού αερίου για σένα. Γίνε πελάτη στο Προτέργεια.gr, σε ένα από τα 85 καταστήματά μας ή στο 1831. Προτέργεια. Η ενέργεια της Metlen Energy and Metals. Αρμόδιος ρυθμιστής ΡΑΕ.
5: Easy News.
6: Με την Κατερίνα Καρσιώτη. Μεγάλη πτώση στη διεθνή τιμή του πετρελαίου έφερε η προοπτική συμφωνία ΣΥΠΑ-Ιράν με το βαρέλι να βρίσκεται ξανά κάτω από το επίπεδο των 100 δολαρίων. Ειδικοί μάλιστα αναφέρουν ότι την Τετάρτη με την Πέμπτη θα αρχίσει μια τάση αποκλιμάκωσης σε επίπεδο χονδρικής με αποτέλεσμα την Παρασκευή με το Σάββατο που ξεκινάει και το τριήμερο να καταγραφεί μια μέση πανελλαδική τιμή ενδεχομένως και λίγο κάτω από το 2,10 ευρώ. Υπό την προϋπόθεση πάντοτε ότι δεν θα αλλάξει η εικόνα στην διεθνή αγορά ενέργειας. Έρευνες για την προέλευση της δυσοσμίας που κατέκλυσε την προηγούμενη Τρίτη 19 Μαΐου τα νότια προάστια της Αττικής συνεχίζονται από την επιστημονική ομάδα του Αστεροσκοπείου Αθηνών. Την ίδια ώρα, μάλιστα, το Ευρωπαϊκό Πρόγραμμα Κοπέρνικους καταγράψε με δορυφορική εικόνα τα πλοία που βρίσκονται στην περιοχή του ενδιαφέροντος. Από την καταγραφή, μάλιστα, εκτιμάται ότι μπορούν να αποκλειστούν τρεις περιπτώσεις χερσαίας ρύπανσης και οι προσπάθειες εντοπισμού επικεντρώνονται στην θάλασσα. Στη σύλληψη 4 νεαρών ατόμων που φέρονται να παρέσυραν και να τραυμάτισαν διεμφυλική γυναίκα στην περιοχή της Καλλιθέας προχώρησαν αστυνομικοί της άμεσης δράσης της Αττικής. Πρόκειται για τρεις αλλοδαπούς σύμφωνα με πληροφορίες ηλικίας 19 και 20 ετών και έναν 20χρονο Έλληνα, οι οποίοι συνελήφθησαν επ' αυτοφόρο. Σε βάρος τους, μάλιστα, σχηματίστηκε δικογραφία από το Τμήμα Αντιμετώπισης Ρατσιστικής Βίας της ΓΑΔΑ. Ο πρόεδρος του Ιράν, Μασούτ Πεζεσκιάν, εξέδωσε διαταγή για την επαναφορά της πρόσβασης στο διαδίκτυο, σύμφωνα με αναφορά των Ιρανικών κρατικών μέσων ενημέρωσης μόλις σήμερα Δευτέρα, τα οποία και επικαλέστηκαν τον υπεύθυνο δημοσίων σχέσεων του Υπουργείου Επικοινωνιών του Ιράν. Υπενθυμίζεται ότι οι περισσότεροι Ιρανοί δεν έχουν πρόσβαση στο διαδίκτυο εδώ και 87 ημέρες, σύμφωνα με το παρατηρητήριο διαδικτύου.
5: Easy Sports.
6: Ο Στέφανος Τσιτσιπάς και η Μαρία Σάκαρη βρίσκονται στο Παρίσι για να συμμετέχουν στο Λοράν Γκαρός και το μεσημέρι της Τρίτης. Αύριο αναμένεται να κάνουν πρεμιέρα στο τουρνουά.
5: Easy weather.
6: Ο καιρός για αύριο Τρίτη στην Αττική αναμένεται γενικά αίθριος με λίγες τοπικές νεφώσεις, κυρίως στα βόρεια. Οι άνεμοι θα πνέουν από βόρειες διευθύνσεις 3 με 4 και στα ανατολικά τοπικά 6 μποφόρ. Ενώ η θερμοκρασία θα κυμανθεί από 17 έως και 29 βαθμούς Κελσίου.
5: 45 λεπτά μουσικής χωρίς διακοπές.

0: κάθε πρωί. Στον Easy 97,2.
1: Μην με εκνευρίζει με τον Τέσλα.
2: Καλά, ρε φίλε, ποσοστά παίρνει από τον Τέσλα. Εντάξει, τον αγαπά τον Τέσλα, θεωρεί ότι αυτό. Ότι τον έκλεψαν. Οκ, και μπορεί και να ισχύει. Αλλά μα τα έχει κάνει τσουρέκια με τον Τέσλα.
1: Έτσι είναι τα τσουρέκια.
2: Είσαι μακρινό απόγονο του Τέσλα. Είσαι στα δικαστήρια με κάποιον.
1: Είναι μπουκίτσε, έτσι. Να το πούμε κι αυτό. Δεν είναι το τσουρέκι ολόκληρο. Είναι μία μπουκίτσα.
2: Μη λιγωθεί.
0: Easy Breakfast με την Μαρία και τον Στάθη. Καθημερινά 6:30 με 10 στον Easy 97,2.

0: μεγαλύτερες επιτυχίες όλων των εποχών. Easy News.
1: Με την Κατερίνα Καρσιώτη. Κατά 51% αυξήθηκαν φέτος οι έκτακτες επιθεωρήσεις στα πλοία μετά από εντολή του Υπουργού Ναυτιλίας και Νησιωτικής Πολιτικής Βασιλική Κίλια για περαιτέρω εντατικοποίηση των ελέγχων εν ώψη και της στερνής περίοδου. Πιο συγκεκριμένα, έως και τις 21 Μαΐου πραγματοποιήθηκαν 515 έκτακτες επιθεωρήσεις έναντι 341 το αντίστοιχο διάστημα του 2025. Σημαντική αύξηση καταγράφεται επίσης και στις απαγορεύσεις απόπλου, οι οποίες ανήλθαν σε 50 φέτος από μόλις 4 πέρσι. Ο τελικός προορισμός των 25 όπλων φαντασμάτων που εντοπίστηκαν το απόγευμα του περασμένου Σαββάτου σε περιοχές της Θράκης βρίσκεται στο στόχαστρο της έρευνας του ελληνικού FBI που είναι και σε πλήρη εξέλιξη. Οι αστυνομικές αρχές μάλιστα προχώρησαν στην σύλληψη δύο ατόμων 29 και 43 ετών, ενώ σύμφωνα με την Ελλάς ο οπλισμός φέρεται πώς θα κατέληγε στον εφοδιασμό τουρκικών εγκληματικών ομάδων υπηκόων. Η έρευνα συνεχίζεται για να διαπιστωθεί το πλήρες εύρος της εγκληματικής οργάνωσης, όπως επισημαίνεται, και πιθανές διασυνδέσεις με άλλες υποθέσεις παράνομης διακίνησης οπλισμού. Ο αναπληρωτής υπουργός πιποδομών Κωνσταντίνος Κυρανάκης τόνισε ότι ήδη καταγράφεται αύξηση τόσο στα δρομολόγια όσο και στην επιβατική κίνηση, επισημαίνοντας ότι το φετινό καλοκαίρι είναι το πρώτο με νέο στόλο λεωφορείων που διαθέτει και σύγχρονα κλιματιστικά συστήματα. Για τον ηλεκτρικό, σημείωσε πως μέχρι και το τέλος του έτους η συχνότητα των δρομολογίων θα φτάσει στα 5 λεπτά, ενώ για το μετρό ανέφερε ότι οι διαθέσιμοι σειρμοί αυξήθηκαν από 52 σε 61, ενώ βρίσκεται και σε εξέλιξη το πρόγραμμα συντήρησης και αντικατάστασης των σιδηροδρομικών γραμμών. Μεγάλη πτώση στη διεθνή τιμή του πετρελαίου έφερε η προοπτική συμφωνία ΣΥΠΑ και Ιράν, με το βαρέλι να βρίσκεται ξανά κάτω από το επίπεδο των 100 δολαρίων. Ειδικοί μάλιστα αναφέρουν ότι Τετάρτη με Πέμπτη θα αρχίσει μια τάση αποκλιμάκωση σε επίπεδο χοντρικής, με αποτέλεσμα την Παρασκευή και το Σάββατο που ξεκινάει και το τρίμερο να καταγραφεί μια μέση πανελλαδική τιμή ενδεχομένως λίγο κάτω από το 2-10 ευρώ. Υπό την προϋπόθεση πάντοτε ότι δεν θα αλλάξει εικόνα στη διεθνή αγορά ενέργειας. Ο Άγγελος Μπασίνας ανέλαβε και επίσημα χρέη αθλητικού διευθυντή στον Ηρακλή, ο οποίος και επέστρεψε στη Super League μετά από 9 ολόκληρα χρόνια απουσίας.
0: Easy weather.
1: Για αύριο Τρίτη, ο καιρός στην Αττική αναμένεται γενικά αίθριος με λίγες τοπικές νεφώσεις, κυρίως στα βόρεια. Οι άνεμοι θα πνέουν από βόρειες διευθύνσεις 3 με 4 και στα ανατολικά τοπικά 6 μποφόρ, ενώ η θερμοκρασία θα κυμανθεί από 17 έως και 29 βαθμούς Κελσίου.
0: 45 λεπτά μουσικής χωρίς διακοπές.

0: κάθε πρωί στον Easy 97,2.
1: Έρχεται ένα πακέτο για τη Μαρία από μια πολύ γνωστή πλατφόρμα. Και όπως ανοίγει.
2: Αυτοκόλλητα πάρα πολλά για το ημερολόγιο.
1: Αυτοκόλλητα. Και πέφτει στα χέρια μου εκείνη την ώρα και ένα μαύρο κουτί. Φανταστείτε σαν μια τράπουλα. Το οποίο όμως είναι πακεταρισμένο, δεν γράφει τίποτα απ' έξω, όπως είναι κλεισμένο δηλαδή. Έχει τα barcode, έχει την εταιρεία πάνω. Και μόνο μπορείς να διαβάσεις, έτσι. Πλάγια, το πλαϊνό μέρος του κουτιού και γράφει το κουτί sexual arousal.
2: Να μας το κάνεις μετάφραση.
1: Ναι, σεξουαλική, πώς να το πω τώρα, αναζωογόνηση, ας το πούμε κάπως έτσι.
2: Δεν καταλαβαίνω. Προφανώς έγινε λάθος στην παραγγελία. Ούτε που το ζήτησα.
1: Είναι...
2: Φέρτε μου, θα κάνω καταγγελία τώρα εγώ στην πλατφόρμα αυτή, γιατί να, έτσι με ξεφτιλίζει.
0: Easy Breakfast με την Μαρία και τον Στάθη. Καθημερινά 6:30 με 10 στον Easy 97,2.

0: Επιτυχία είναι να σηκώνεσαι ξανά μετά από κάθε πτώση. Να νιώθεις πιο δυνατός από ποτέ. Easy 97,2. Οι μεγαλύτερες επιτυχίες όλων των εποχών. Easy News.
1: Με την Κατερίνα Καρσιώτη. Σήμερα, Τρίτη, 8 το βράδυ, στο Θησίο, Αλέξης Τσίπρας με φόντο την Ακροπόλη θα αποκαλύψει το επίσημο λογότυπο του νέου κόμματός του, που θα συνδυάζει το μπλε με το κόκκινο, σύμφωνα με πληροφορίες, καθώς επίσης το όνομα της κίνησης και τα πρόσωπα που θα στελεχώσουν την πρώτη γραμμή της νέας αυτής προσπάθειας. Όπως επισημαίνεται, οι εξέλιξεις στο χώρο της αριστεράς αναμένεται να πυκνώσουν μετά τις αυριανές ανακοινώσεις Τσίπρα με την δημιουργία του νέου κόμματος. Σοκαρισμένοι είναι οι κάτοικοι στο Τριάδι Θεσσαλονίκης από το αποτρόπαιο έγκλημα που αποκαλύφθηκε την Κυριακή με θυμένον 67χρονο, τον οποίο εντόπισε νεκρό μέσα στο σπίτι η κόρη του. Δράστης φέρεται να είναι ο γιος της οικογένειας 30 ετών, σύμφωνα με πληροφορίες, ο οποίος οδηγήθηκε σήμερα στον εισαγγελέα. Σε βάρος του, μάλιστα, ασκήθηκε ποινική δίωξη για ανθρωποκτονία από πρόθεση. Ο 30χρονος πήρε προθεσμία για να απολογηθεί, ενώ η ιατροδικαστική εξέταση στη σωρό του 67χρονου αναμένεται να πραγματοποιηθεί σήμερα Τρίτη. Η Έλλας εξάρθρωσε κύκλωμα με εγκέφαλους δύο αδέλφια λογιστές που εντόπιζε ορφανά χωράφια και εισέπρατε παράνομες επιδοτήσεις από τον ΟΠΕΚΕΠΕ. Μάλιστα, συνελήφθησαν 20 άτομα ανάμεσά τους και αντιδήμαρχος με τη λία να αγγίσει τα 3 εκατομμύρια ευρώ. Τα δύο αδέλφια, όπως επισημαίνεται, λογιστές από το Ρέθυμνο, φέρονται ως αρχηγοί της εγκληματικής οργάνωσης. Έρευνες για την πρόληψη της δυσοσμίας που κατέκλυσε την προηγούμενη Τρίτη 19 Μαΐου τα νότια προάστια της Αττικής συνεχίζονται από την επιστημονική ομάδα του Αστεροσκοπείου Αθηνών. Την ίδια ώρα, μάλιστα, το Ευρωπαϊκό Πρόγραμμα Κοπέρνικος κατάγραψε με δορυφορική εικόνα τα πλοία που βρίσκονταν στην περιοχή του ενδιαφέροντος. Από την καταγραφή εκτιμάται ότι μπορούν να αποκλειστούν 3 περιπτώσεις χερσαίας ρύπανσης και οι προσπάθειες εντοπισμού επικεντρώνονται στην θάλασσα.
0: Easy Sports.
1: Ο Παναθηναϊκός εμπλέκεται σε σενάριο από το εξωτερικό για καταρχήν συμφωνία με το γεωργιανό εξτρέμ Ζούρικο Νταβιτασβίλη, που αγωνίζεται στην Σεντετιέν και με τις εμφανίσεις του έχει κάνει αρκετές ομάδες να ενδιαφερθούν.
0: Easy weather.
1: Για σήμερα Τρίτη, ο καιρός στην Αττική αναμένεται γενικά αίθριος με λίγες τοπικές νεφώσεις, κυρίως στα βόρεια, ενώ οι άνεμοι θα πνέουν από βόρειες διευθύνσεις 3 με 4 και στα ανατολικά τοπικά 6 μποφόρ. Η θερμοκρασία θα φτάσει τους 29 βαθμούς Κελσίου. Easy.

0: κάθε πρωί στον Easy 97,2.
1: Μην με εκνευρίζει με τον Τέσλα.
2: Καλά, ρε φίλε, ποσοστά παίρνει από τον Τέσλα. Εντάξει, τον αγαπά τον Τέσλα, θεωρεί ότι αυτό. Ότι τον έκλεψαν. Οκ, okay, και μπορεί και να ισχύει. Αλλά μα τα έχει κάνει τσουρέκια με τον Τέσλα.
1: Έτσι είναι τα τσουρέκια.
2: Είσαι μακρινό απόγονο του Τέσλα. Είσαι στα δικαστήρια με κάποιον.
1: Είναι μπουκίτσε, έτσι. Να το πούμε και αυτό. Δεν είναι το τσουρέκι ολόκληρο. Είναι μία μπουκίτσα.
2: Μη λιγωθεί.
0: Easy Breakfast με την Μαρία και τον Στάφη. Καθημερινά 6:30 με 10 στον Easy 97,2.

Επιτυχία είναι να μοιράζεσαι τη χαρά με τους ανθρώπους σου. Να νιώθεις τη μαγεία της σύνδεσης. Easy 97,2. Οι μεγαλύτερες επιτυχίες όλων των εποχών.

Καλή σας μέρα, τι κάνετε, πώς είστε, καλή εβδομάδα σε όλους και σε όλες. Εδώ είμαστε κανονικότατα, επιστρέψαμε από το Σαββατοκύριακό μας. Επιστρέψαμε σε νέα εβδομάδα, με νέα διάθεση, με νέα ενέργεια. Ελπίζω να ξεκουραστήκατε και να γεμίσατε μπαταρίες. Σήμερα λοιπόν Τρίτη, 26 του μήνα, Κατερίνα Καρσιώτη κοντά σας, είναι στο μικρόφωνο και στο σημείο αυτό σας καλωσορίζω στο καθημερινό μας μαγαζίνο, το οποίο μόλις ξεκινά, η ενημερωτική μας εκπομπή δηλαδή, όπου παρακολουθούμε όλα τα θέματα της επικαιρότητάς μας από την Ελλάδα και τον κόσμο, και βεβαίως ακούμε και τις μεγαλύτερες επιτυχίες όλων των εποχών στα breaks μας, έτσι για να αλλάζουμε και λίγο κλίμα από τη βαριά ειδησιογραφία. Εμείς όπως πάντα θα παρακολουθήσουμε τα θέματα της πολιτικής, εσωτερικής, οικονομικής και διεθνούς επικαιρότητας, όπως επίσης αθλητικές ειδήσεις από την Ελλάδα και τον κόσμο, αναλυτική πρόγνωση καιρού, και θα κλείσουμε με τον καλύτερο και τον πιο δυναμικό τρόπο, όπως κάνουμε κάθε μέρα, άλλωστε με τα απολαυστικά μας τράια από το χώρο του θεάματος, για να αλλάξουμε και εντελώς κλίμα από την επικαιρότητα. Πάμε να ξεκινήσουμε εμείς όπως κάθε μέρα, άλλωστε με την πρώτη ενότητα, με την πολιτική επικαιρότητα, η οποία μόλις ξεκινά, και να δούμε αναλυτικά και κάποια από τα πιο σημαντικά και κέρια θέματα της πολιτικής επικαιρότητας που έτρεξαν σήμερα. Θα ξεκινήσουμε από τον Πρωθυπουργό Κυριάκο Μητσοτάκη, απευθείας από το συνέδριο για το δημογραφικό, όπου τοποθετήθηκε μόλις εχθές. Η κατάρρευση, είπε, των γεννήσεων δεν είναι μόνο ελληνικό, ούτε καν μόνο ευρωπαϊκό πρόβλημα, σημείωσε ο Πρωθυπουργός Κυριάκος Μητσοτάκης στο πλαίσιο του συνεδρίου Δημογραφικό 2026, χαρακτηρίζοντας το πρόβλημα παγκόσμιο, το οποίο, όπως χαρακτηριστικά είπε, συνδέεται και σε ένα βαθμό με οικονομικούς παράγοντες, αλλά και πλούσιες χώρες αντιμετωπίζουν το πρόβλημα σε μεγαλύτερη ένταση, όπως είναι και η Νότια Κορέα. Αναφερόμενος τώρα στις πρωτοβουλίες κατά κύριο λόγο της ελληνικής κυβέρνησης, σημείωσε μεταξύ άλλων πως επιλέξαμε να δημιουργήσουμε ένα Υπουργείο για την Οικογένεια και θα συνεχίσουμε να παρεμβαίνουμε στο μέτρο του εφικτού για να στηρίζουμε τις νέες οικογένειες, ενώ πρόσθεσε πως επιλέξαμε μέρος του μεγάλου πλεονάσματος να το επιστρέψουμε σε οικογένειες με παιδιά και θα είναι στα 150 ευρώ. Όπως και διαβεβαίωσε, ένα τέκνο ανά οικογένεια και προστίθενται στα άλλα που έχουμε ήδη εξαγγείλει ή εφαρμόσει, σημείωσε στη συνέχεια. Σε σχετική ερώτηση τώρα για το πρόβλημα της στέγης, ανέφερε ότι το ζήτημα της αύξησης των ενοικίων είναι το πιο σημαντικό πρόβλημα για όσους δεν έχουν σπίτι. Η απόκτηση του σπιτιού είναι το μεγαλύτερο όνειρο. Τα προγράμματα Σπίτι μου 1 και Σπίτι μου 2 έδωσαν, είπε, τη δυνατότητα σε 25.000 οικογένειες να κάνουν το όνειρό τους αυτό πραγματικότητα. Ενδεχομένως να υπάρχουν, σημείωσε ο Πρωθυπουργός, δυνατότητες για ένα ακόμα πρόγραμμα. Δεν είμαι ακόμα έτοιμος να ανακοινώσω, αλλά κινούμαστε προς αυτήν την κατεύθυνση. Επιπλέον τώρα, για την αγορά εργασίας, μεταξύ άλλων, τόνισε πως η υποχρέωση που έχουμε είναι να διευρύνουμε το πρόγραμμα επιδότησης των παιδικών και βρεφονηπιακών σταθμών, αλλά και το πρόγραμμα Ταντάδες της Γειτονιάς, που είναι ένα πρωτοποριακό πρόγραμμα, όπως και το αποκάλεσε. Υπενθυμίζεται τώρα πως το συνέδριο διεξάγεται υπό την αιγίδα του Υπουργείου Κοινωνικής Συνοχής και Οικογένειας, ενώ κεντρικός στόχος είναι η ανάδειξη του δημογραφικού ζητήματος ενός μείζων θέματος που κυριαρχεί στην Ελλάδα αλλά και στον κόσμο. Εμείς εστιάζουμε στο κομμάτι της χώρας μας. Το πάνελ μάλιστα του συνεδρίου δημογραφικού βρέθηκαν και εκπρόσωποι της κυβέρνησης, πολιτικοί, ακαδημαϊκοί, ειδικοί επιστήμονες και στελέχοι της αγοράς, συμβάλλοντας με τις γνώσεις και τις προτάσεις τους στην ανάπτυξη ενός ουσιαστικού, θα λέγαμε, και επικοδομητικού διαλόγου για ένα θέμα που επηρεάζει βαθιά το μέλλον της ελληνικής κοινωνίας. Και να περάσουμε ευθύς αμέσως στο ΚΚΕ, να δούμε τι ανέφερε το κόμμα, η αντιπολίτευση, για τις εξής δηλώσεις του Πρωθυπουργού σχετικά με το δημογραφικό θέμα που παρακολουθήσαμε λίγα δευτερόλεπτα πριν. Σε σχολιασμό λοιπόν της συνέντευξης του Κυριάκου Μητσοτάκη για το δημογραφικό, προχώρησε το ΚΚΕ σκόντας και έντονη κριτική στον Πρωθυπουργό. Όπως αναφέρει σχετική ανακοίνωση, είπε ότι είναι τουλάχιστον αθλειότητα ο Πρωθυπουργός να βαφτίζει στήριξη των νέων οικογενειών του ΕΦΑΠΑΞ επίδομα των 150 ευρώ, την παιδοφύλαξη των Ταντάδων της γειτονιάς και τα στεγαστικά προγράμματα με ημερομηνία λήξης, από τα οποία ψαρεύουν πελατεία οι τράπεζες. Άθλιες και κοινικές είναι και οι δηλώσεις του για την ενεργό γύρανση που εξοραίζουν, είπε το ΚΚΕ, τη δουλειά μέχρι τον τάφο, αλλά και για την οργανωμένη μετανάστευση μέσω διακρατικών συμφωνιών, δηλαδή το σύγχρονο δουλεμπόριο, ώστε να εξασφαλίζουν φτηνό εργατικό δυναμικό οι μεγαλοεργοδότες. Αντί λοιπόν ο κ. Μητσοτάκης επισημαίνει στην ανακοίνωση του ΚΚΕ να κάνει συγκρίσεις με την Νότια Κορέα, καλά θα κάνει να γνωρίζει ότι στην Ελλάδα με
να, καλά θα κάνει να γνωρίζει ότι στην Ελλάδα, με ευθύνη τη κυβέρνησή του, χιλιάδες εποχικές εργαζόμενες αποκλείονται από την ειδική παροχή προστασίας της μητρότητας και το επίδομα, γιατί δεν έχουν συγκεντρώσει τα 200 ένσημα τα τελευταία 2 χρόνια πριν το τοκετό. Τα νέα ζευγάρια ακολούθως είναι αντιμέτωπα με υπέρογγες δαπάνες για τις εξετάσεις προγεννητικού ελέγχου, τον τοκετό, την ιατρικός υποβοηθούμενη αναπαραγωγή που βρίσκεται στα χέρια των ιδιωτικών ομίλων της υγείας, που σε καμία περίπτωση δεν καλύπτονται από το επίδομα γένας που ο ίδιος επικαλέστηκε, συνεχίζοντας επισημαίνει το ΚΚΕ πως οι αυτοαπασχολούμενες και οι εργαζόμενες με μπλοκάκι και δεν μπορούν να πάρουν καν το επίδομα μητρότητας, αν δεν είναι ασφαλιστικά ενήμερες. Όσο δε τώρα για τις περιβόητες φορελαφρύνσεις για τις λαϊκές οικογένειες με παιδιά που παπαγαλίζει ο Πρωθυπουργός, αφού τις έχει ρημάξει με τους άμεσους και μέσους φόρους, ούτε στο ελάχιστο δεν ανακουφίζουν από τις συνέπειες της ακρίβειας των δαπανών για την υγεία και τη μόρφωση των παιδιών τους, το κόστος της στέγασης αλλά και της ενέργειας. Σε αυτό μεταξύ άλλων, λοιπόν, από το ΚΚΕ, σχετικά με όσα δήλωσε και ο Πρωθυπουργός Κυριάκος Μητσοτάκης, σχετικά με το δημογραφικό που παρακολουθήσαμε λίγο πριν. Πάμε να συνεχίσουμε με τον ΣΥΡΙΖΑ. Στο σημείο αυτό δεν του έφταναν του κ. Μητσοτάκη τα έσχη σε βάρος του κράτους δικαίου που έκανε με την ΑΕΠ σε μια επταετία. Τώρα φροντίζει να εγκαταστήσει προσωπικό του μηχανισμό μέσα στην ΑΕΠ για να την ελέγχει και μετά την απομάκρυνσή του από την εξουσία, όπως αποκαλύπτει και στο σελίδα. Μια συγκεκριμένη ιστοσελίδα που επικαλεί το ΣΥΡΙΖΑ και επισημαίνει στην επίσημη ανακοίνωσή του. Η διάταξη με την οποία η κυβέρνηση Μητσοτάκη επιχειρεί να ελέγξει την ΑΕΠ αποτελεί κοινική ομολογία εποχής ενοχής για τις υποκλοπές, αλλά και μια ακραία ιδιοκτησιακή αντίληψη για το κράτος και τους θεσμούς του. Υπογραμμίζει ο ΣΥΡΙΖΑ, σημειώνοντας πως η συγκεκριμένη διάταξη που έχει εισαχθεί σε άσχετο νομοσχέδιο, όπως λέει, το οποίο βρίσκεται στη διαδικασία της διαβούλευσης, επιχειρεί να νομιμοποιήσει, με συγχωρείτε, την ΑΕΠ, υπαλλήλους που έχουν βρεθεί εκεί με τη διαδικασία της απόσπασης, η οποία είναι εξ ορισμού μια διαδικασία με συγκεκριμένη ημερομηνία λήξης. Είναι αυτονόητο πως αυτή η αθλειότητα δεν πρέπει να φτάσει καν στη Βουλή. Αν ο κ. Μητσοτάκης νομίζει ότι μπορεί να βάλει στο τσεπάκι του τον κρατικό μηχανισμό, είναι βαθιά γελασμένο, σχολιάζει από τη μεριά του το ΣΥΡΙΖΑ. Να αλλάξουμε κλίμα, να περάσουμε τώρα στις υποδομές, στο κυκλοφοριακό, σε νέα μέτρα που έρχονται. Σύμφωνα όλα αυτά με τον αναπληρωτή υπουργό μεταφορών και υποδομών, με συγχωρείτε, Κωνσταντίνο Κυρανάκη. Αύξηση επιβατικής κινήσεις και ενίσχυση των μέσων μαζικής μεταφοράς, ανακοίνωσε ο αναπληρωτής υπουργός μεταφορών Κωνσταντίνος Κυρανάκης, ενώ προανήγγειλε και αυστηρότερο πλαίσιο για τα ηλεκτρικά πατίνια και τα νέα μέτρα για την κυκλοφορία στην Αττική. Βελτίωση στην εικόνα των μέσων μαζικής μεταφοράς για πιστών του Υπουργείου Μεταφορών, σύμφωνα με όσα δήλωσε ο υπουργός, ο αναπληρωτής υπουργός, μιλώντας και σε συνέντευξή του, συγχωρέστημα, ο κ. Κυρανάκης τόνισε ότι ήδη καταγράφεται αύξηση τόσο στα δρομολόγια όσο και στην επιβατική κίνηση, επισημένοντας ότι το φετινό καλοκαίρι θα είναι το πρώτο με νέο στόλο λεωφορείων που διαθέτει σύγχρονα κλιματιστικά συστήματα. Παράλληλα, αναφέρθηκε και στον ηλεκτρικό, σημειώνοντας πως μέχρι και το τέλος του έτους η συχνότητα των δρομολογίων θα φτάσει στα 5 λεπτά. Για το μέτρο τώρα, ο αναπληρωτής υπουργός υπογράμμισε ότι οι διαθέσιμοι σειρμοί αυξήθηκαν από 52 σε 61, ενώ βρίσκεται σε εξέλιξη πρόγραμμα συντήρησης και αντικατάστασης των σιδηροδρομικών γραμμών πριν από τη λήξη του κύκλου ζωής τους, ενώ ιδιαίτερη αναφορά έκανε και στα ηλεκτρικά πατίνια, προαναγγέλλοντας και αυστηρότερες ρυθμίσεις. Όπως και τόνισε, τα περισσότερα τροχαία ατυχήματα συμβαίνουν κατά παράβαση ισχύουσας νομοθεσίας, ενώ ανακοίνωσε ότι θα υπάρξει και απαγόρευση χρήσης πατινιών για ανήλικους σε οποιοδήποτε δρόμο. Για τους ενήλικες τώρα, σύμφωνα με τον ίδιο, θα καταστεί υποχρεωτική ασφάλιση, ενώ τα ενοικιαζόμενα πατίνια θα απαγορευτούν συνολικά για τους ανήλικους. Αυτά, λοιπόν, μεταξύ άλλων από τον αναπληρωτή υπουργό μεταφορών Κωνσταντίνο Κυρανάκη. Και πάμε να συνεχίσουμε στο ΠΑΣΟΚ στο σημείο αυτό και στον κυβερνητικό και στον εκπρόσωπο τύπου του ΠΑΣΟΚ Κώστα Τσουκαλά, ο οποίος ερωτηθεί για το ενδεχόμενο πρότασης δυσπιστίας κατά της κυβέρνησης. Ανέφερε ότι αυτές οι ενέργειες δεν προαναγγέλλονται αλλά γίνονται όταν έρθει κατάλληλη ώρα και συμπλήρωσε σχετικά πως η πρόταση δυσπιστίας είναι ένα πολύ χρήσιμο και κρίσιμο εργαλείο, το οποίο όμως έχει και έναν περιορισμό, είπε, ως προς την συχνότητα χρήσης του. Περιμένουμε και τις υπόλοιπες αποκαλύψεις που έρχονται. Στο ίδιο πλαίσιο πρόσθεσε ότι βλέπουμε και μια κυβέρνηση που δεν αποτυγχάνει μόνο στο κομμάτι της περάσπισης των θεσμών, όπου η ζημιά είναι ανυπολόγιστη μετά το κουκούλωμα των δύο σκανδάλων χωρίς καμία αιτιολογία, αλλά αποτυγχάνει και στην οικονομία και στην κοινωνική πολιτική. Όταν η κυβέρνηση προβλέπει με το μεσοπρόθεσμο ότι θα μειωθούν επενδύσεις και ο ρυθμός ανάπτυξης
Και όταν σε ολόκληρη την Ευρώπη συμβαίνουν εντελώς διαφορετικά πράγματα, οφείλουμε να αντιδράσουμε. Για παράδειγμα, στην Ισπανία, υπό κ. Τσουκαλά, στις 20 Μαρτίου, ανακοινώθηκε μείωση του ΦΠΑ σε βασικά αγαθά, γεγονός που οδήγησε σε μείωση του πληθωρισμού τον Απρίλιο. Στη χώρα μας, αντίθετα, ο πληθωρισμός αυξήθηκε κατά 1,5%, το είδαμε και πρόσφατα στα επικαιροποιημένα στοιχεία της Ελστάτ, να σημειώσω εγώ, σε σχέση με τον Ιανουάριο. Δεν υπάρχει άλλη χώρα με τόσο μεγάλη αύξηση, επομένως όλες οι απαραίτητες ενέργειες θα γίνουν την κατάλληλη στιγμή. Αυτά μεταξύ άλλων λοιπόν και από το ΠΑΣΟΚ. Να ενημερώσω ότι την παρέτησή του υπέβαλε επίσης και στην Κουμουνδούρο ο Θήμιος Γεωργόπουλος, επί σειρά τον οικονομικός διευθυντής του ΣΥΡΙΖΑ και ένα από τα πρόσωπα που πρωταγωνίστησαν και στην εσωκομματική σύγκρουση με τον Στέφανο Κασελάκη, έχοντας αγκαλιάσει εξ αρχής και το νέο εγχείρημα του πρώην Πρωθυπουργού Αλέξη Τσίπρα. Στην ανάρτηση του, ο κ. Γεωργόπουλος επισημαίνει με νόημα πως δεν αποχωρώ με θυμό, παρότι ακόμα και πριν λίγες μέρες με αφήσατε να παλεύω μόνος μου με τα σκυλιά του γκεμπελισμού, που κάποιοι από εσάς κομματικοί φύλαρχοι εκτρέψατε να κατασπαράξουν στο πρόσφατο παρελθόν, και έκτοτε, ενώ δεν μπορούσατε, δεν θυμώστε ποτέ. Ωστόσο, ο πρώην οικονομικός διευθυντής του ΣΥΡΙΖΑ αναμένεται να δώσει το παρόν σήμερα στην εναρκτήρια εκδήλωση του κόμματος Τσίπρα, αφού, όπως αναφέρει, συντάσσεται μαζί με τον κύριο Τσίπρα ως απλός στρατιώτης και σταυροφόρος του μηνύματός του ότι η προοδευτική παράταξη ανασυγκροτείται και ο Μητσοτάκης θα έχει αντίπολο στις επόμενες εκλογές. Οπότε και όταν αυτές γίνουν, ξεκινάμε στις 26 Μαΐου, σήμερα λοιπόν, από το Θησίο. Αφήσαμε τρία θέματα που είχα σε αναμονή, αλλά θα τα δούμε σε αμέσως επόμενη ενότητα. Κλείνουμε λοιπόν τώρα τα πολιτικά μας θέματα. Είδαμε κάποια από τα κέρια και σημαντικά πολιτικά θέματα της ημέρας. Μένετε εδώ, μένετε συντονισμένοι εδώ στη συχνότητά μας, στον Easy 7,2, για να επανέλθουμε σε λίγα δευτερόλεπτα να ξεκινήσει και η επόμενη ενότητα εσωτερική επικαιρότητα, για να δούμε ακόμα περισσότερα θέματα επικαιρότητας και από τα πολιτικά και από τα εσωτερικά. Να τα δούμε όλα παρέα και αναλυτικά, όπως κάνουμε καθημερινά εδώ στον Easy.

Και βεβαίως λοιπόν επανήλθαμε στην δεύτερη κατά σειρά ενότητα του σημερινού μας μαγκαζίνου. Μόλις παίρνει την σκυτάλη, η εσωτερική επικαιρότητα λοιπόν θα βρεθεί στο επίκεντρο των εξελίξεων. Θα δούμε αναλυτικά τα θέματά μας για τη σημερινή ημέρα. Κατερίνα Καρσιώτη είναι κοντά σας, είναι στο μικρόφωνο. Υπενθυμίζω ξανά σήμερα, Τρίτη 26 Μαΐου. Και καλωσορίζω και όσους ακροατές συντονιστήκατε μόλις τώρα εδώ στην παρέα μας, εδώ στη συχνότητά μας και στην ενημερωτική μας εκπομπή που συνεχίζεται και είναι σε εξέλιξη κανονικότατα. Πάμε να περάσουμε εμείς στην ειδησιογραφία μας και να ξεκινήσουμε με τις παράνομες επιδοτήσεις του ΟΠΕΚΕΠΕ και να παρακολουθήσουμε και την επιχείρηση της Ελλάς σε ολόκληρη την Κρήτη. Άλλο ένα πλήγμα καταρχάς, το οργανωμένο έγκλημα στην Κρήτη. Προστίθεται, η Ελλάς εξάρθρωσε κύκλωμα με εγκεφάλους δύο αδέλφια λογιστές που εντόπιζε ορφανά εντός αγωγικών χωράφια και εισέπρατε και παράνομες επιδοτήσεις από τον ΟΠΕΚΕΠΕ. Συνελήφθησαν, σύμφωνα με πληροφορίες, 20 άτομα, ανάμεσά τους και ο αντιδήμαρχος με την Λία, να αγγίζει τα 3 εκατομμύρια ευρώ. Τα δύο τώρα αδέλφια, με συγχωρείτε, λογιστές από το Ρέθυμνο, φέρονται ως αρχηγοί της εγκληματικής οργάνωσης, σε συνεργασία μάλιστα με τους υπεύθυνους των κέντρων υποδοχής δηλώσεων που λειτουργούσαν και ως μεσάζοντες, εντόπισαν από το 1919 αδήλωτα αγροτεμάχια και χρησιμοποιούσαν αχυρανθρώπους, όπως τους ονομάζουν, οι οποίοι δήλωναν τις εκτάσεις γης για τις δικές τους και εισέπραταν τις παράνομες επιδοτήσεις. Οι μεσάζοντες αυτοί φέρονται να εισέπραταν ένα μέρος των χρημάτων και τα υπόλοιπα να καρπώνονταν οι αρχηγοί του κυκλώματος. Ανάμεσα στους συλληφθέντες είναι και εν ενεργεία αντιδήμαρχος του νησιού, ο οποίος φέρεται να συνεργαζόταν και με τα κέντρα υποδοχής δηλώσεων. Το πρωί, μάλιστα, της χθεσινής μέρας της Δευτέρας, πάνοπλοι αστυνομικοί του ελληνικού FBI πραγματοποίησαν έφοδο σε σπίτια και γραφεία που δραστηριοποιούνταν τα μέλη της εγκληματικής οργάνωσης σε Ρέθυμνο, Ηράκλειο αλλά και Λασίθι. Αυτοψία έγινε και σε κέντρα υποδοχής δηλώσεων στην Ιερά Πέτρα και το Λασίθι, σύμφωνα με τις πληροφορίες για πιθανή εμπλοχή στο κύκλωμα. Έγιναν συνολικά, όπως σας προανέφερα, 20 συλλήψεις. Στο μάλιστα κέντρο υποδοχής δηλώσεων το πρωί της Δευτέρας εχθές πραγματοποιήθηκε και η μεγάλη επιχείρηση από την αστυνομία, που συνελήφθησαν και ο ιδιοκτήτης αλλά και οι υπεύθυνοι του καταστήματος, και οι 20 που έχουν προσαχθεί και συλληφθεί θα μεταφερθούν και στην Ευρωπαϊκή Εισαγγελία. Αυτό τόνισε χαρακτηριστικά ο δικηγόρος Γιώργος Κοκοσάλης. Οι συλληφθέντες τώρα, να σημειώσω, από τη μεγάλη αστυνομική επιχείρηση του τμήματος αντιμετώπισης οργανωμένου εγκλήματος της Κρήτης οδηγήθηκαν στο αστυνομικό μέγαρο Ηρακλείου. Φέρονται δεν έχουν προκαλέσει και ζημιά άνω των 3 εκατομμυρίων ευρώ, αναφέρουν οι πηγές σε βάρος του ΟΠΕΚΕΠΕ. Οι αρχές στο μεταξύ εξετάζουν και την πιθανότητα να προέβαιναν σε ψευδείς δηλώσεις και σε άλλες περιοχές της χώρας. Πρόκειται λοιπόν για την τρίτη μεγάλη επιχείρηση μέσα σε μόνο λίγες μέρες. Θα παρακολουθήσουμε και τις επόμενες μέρες όλες τις εξέλιξεις. Πάμε να συνεχίσουμε τώρα σε ένα επόμενο θέμα που έχει να κάνει με την δίκη για τα Τέμπη, Ο Σύλλογος Συγγενών Θυμάτων των Τεμπών παραχώρησε και τη συνέντευξη τύπου μόλις χθες, εν ώψη και της επανέναρξης της δίκης για το δυστύχημα των Τεμπών, με τον Σύλλογο να τονίζει κατηγορηματικά ότι συνεχίζει να αναζητά όλες τις απαντήσεις για τα αίτια της τραγωδίας. Μεταξύ άλλων, χαρακτήρισαν και ακατάλληλη την αίθουσα, να σας πω, παρά τις αλλαγές, ενώ σχολίασαν και την ανακοίνωση δημιουργίας κόμματος από τη Μαρία Καρσιανού. Αναλυτικότερα τώρα, κατά τη συνέντευξη τύπου, οι συγγενείς των θυμάτων επικεντρώθηκαν στον θάνατο των 27 έπιβατων του μοιραίου τρένου, οι οποίοι και απανθρακώθηκαν, με τον πρόεδρο του Συλλόγου Παύλο Ζλανίδη να ανακοινώνει ότι προσφεύγει στο Ευρωπαϊκό Δικαστήριο Δικαιωμάτων του Ανθρώπου για τις παραλήψεις στην έρευνα για τη φωτιά, ζητώντας και τις απαντήσεις. Τα μέλη λοιπόν του Συλλόγου χαρακτήρισαν από προσανατολιστική την κίνηση της Προέδρου Μαρία Καρσιανού να ιδρύσει τώρα το κόμμα της. Εν τω μεταξύ, ολοκληρώθηκαν και οι νέες εργασίες στην αίθουσα Γεώπολης, θυμίζω, όπου και θα διεξαχθεί η επόμενη συνεδρίαση, η οποία έχει οριστεί για την Τετάρτη 27 Μαΐου αυτής της εβδομάδας. Η αίθουσα από 283 τετραγωνικά είναι πλέον 452, ενώ έχουν προστεθεί επιπλέον 100 θέσεις. Θα δούμε αναλυτικά και τι θα γίνει από την Τετάρτη. Θα έχουμε και τις νεότερες πληροφορίες και τις εξελίξεις. Να συνεχίσουμε στον κύριο Κικίλια, που δεν προλάβαμε να δούμε στην πρώτη μας ενότητα με τα πολιτικά. Κατά 51% αυξήθηκαν φέτος οι έκτακτες επιθεωρήσεις στα πλοία, αναφέρει, μετά από την εντολή του Υπουργού Ναυτιλίας και Νησιωτικής Πολιτικής για περαιτέρω εντατικοποίηση των ελέγχων εν ώψη και της θερινής περίοδου και της νέας τουριστικής σεζόν. Πιο συγκεκριμένα, έως και τις 21 Μαΐου πραγματοποιήθηκαν 515
515 έκτακτες επιθεωρήσεις έναντι 341 το αντίστοιχο διάστημα του περσινού έτους. Σημαντική αύξηση καταγράφεται επίσης, όπως αναφέρει και ο Υπουργός, και στις απαγορεύσεις απόπλου, οι οποίες ανήλθαν σε 50 φέτος, που από μόλις 4 πέρσι, με το ποσοστό τους να διαμορφώνεται στο 9,7% έναντι του 1,2% τον περσινό χρόνο. Αυξημένες στο μεταξύ εμφανίζονται και οι τακτικές επιθεωρήσεις που έφτασαν τις 414 από 397 το αντίστοιχο περσινό διάστημα, σημειώνοντας άνοδο κατά 4,3%. Αυτά σύμφωνα λοιπόν με το Βασιλική Κύλια των Υπουργών Ναυτιλίας και Νησιωτικής Πολιτικής. Στο μεταξύ πάμε σε ένα εσωτερικό αθλητικό. Παρέμβαση από τον προϊστάμενο της Αγγελίας Πρωτοδικών Αθηνών προκάλεσε το επεισόδιο ανάμεσα στον πρόεδρο, που όλοι ξέρουμε, τον Ολυμπιακό Βαγγέλη Μαρινάκη και τον Γρηγόρη Δημητριάδη στο Telecom Center Athens, που σημειώθηκε λίγη ώρα πριν από την έναρξη του τελικού της EuroLeague την Κυριακή. Συγκεκριμένα τώρα, ο Αριστίδης Κορέας έδωσε επίγουσα παραγγελία στο Τμήμα Προστασίας Αθλητικής Βίας προκειμένου να εξεταστεί εξονυχιστικά, λέει, το σχετικό βιντεοληπτικό υλικό που αποτύπωσε το συμβάν. Στόχος της έρευνας, όπως επισημαίνεται, είναι να διαπιστωθεί εάν προκύπτουν αξιόπινες πράξεις και σε περίπτωση που αυτές στοιχειοθετούνται να κινηθεί άμεσα η προβλεπόμενη αυτεπάγγελτη διαδικασία. Και συνεχίζουμε σε μια επόμενη έρευνα που βρίσκεται σε εξέλιξη, έρευνα του ελληνικού FBI. Περνάμε τώρα στην Θράκη. Ο τελικός προορισμός των 25 όπλων φαντασμάτων εντός εισαγωγικών που εντοπίστηκαν το απόγευμα του περασμένου Σαββάτου, υπενθυμίζω, σε περιοχές της Θράκης, βρίσκεται στο στόχαστρο της έρευνας του ελληνικού FBI που βρίσκεται και σε πλήρη εξέλιξη. Αστυνομικές αρχές μάλιστα προχώρησαν και σε σύλληψη δύο ατόμων 29 και 43 ετών. Σύμφωνα με την Ελλάδα, ο οπλισμός φέρεται πως θα κατέληγε στον εφοδιασμό τουρκικών εγκληματικών ομάδων υπηκόων. Πρόκειται για 25 όπλα τύπου Glock, τα οποία δεν φέρουν ούτε σηριακό αριθμό ούτε κάποιο διακριτικό, στο πλαίσιο μάλιστα της επιχείρησης που οργανώθηκε έπειτα από αξιοποίηση πληροφοριών σχετικά με την παράνομη εισαγωγή, αναφέρουν οι πηγές, και τη διακίνηση όπλων στην χώρα. Το απόγευμα του περασμένου Σαββάτου εντοπίστηκε το αυτοκίνητο στο οποίο επέβαινε ο ένας εκ των δύο κατηγορουμένων στην επαρχιακή οδό Ξάνθης Κομωτινής και ακινητοποιήθηκε. Στην έρευνα μάλιστα που έγινε στο Port Pagaz, βρέθηκε ένας σάκος ο οποίος περιείχε 25 πανομοιότυπα πιστόλια, καθώς και γεμιστήρες που είχαν τοποθετηθεί σε ειδικές συσκευασίες. Ο δεύτερος τώρα κατηγορούμενος φέρεται να είχε παραδώσει το όχημα και τον οπλισμό στον οδηγό που συνελήφθη αρχικά το Σάββατο. Κατασχέθηκαν λοιπόν όπλα και κινητά. Η έρευνα συνεχίζεται για να διαπιστωθεί και το πλήρες εύρος της εγκληματικής δραστηριότητας και πιθανές διασυνδέσεις με άλλες υποθέσεις, αναφέρουν οι αρχές, παράνομες διακινήσεις οπλισμού. Να αλλάξουμε κλίμα, να περάσουμε ξανά στο πολιτικό σκηνικό, γιατί αυτό που πρωταγωνιστεί είναι το νέο κόμμα από τον πρώην Πρωθυπουργό Αλέξη Τσίπρα, που θα πραγματοποιηθεί η παρουσίαση σήμερα λοιπόν, 3η 26 Μαΐου. Κλιμακώνεται η εσωκομματική συγχωρέστη με κρίση στον ΣΥΡΙΖΑ, με τις αποχωρήσεις τελεχών πρώτης γραμμής να είναι καθημερινές. Είδαμε και μία παρέτηση στις πολιτικές ειδήσεις λίγο πριν. Οι εξελίξεις στον χώρο λοιπόν της αριστεράς αναμένεται να πυκνώσουν και μετά τις σημερινές ανακοινώσεις του Τσίπρα στο Θησίο με τη δημιουργία του νέου κόμματος. Μάλιστα, σήμερα το βράδυ στις 8 στο Θησίο, ο Αλέξης Τσίπρας δίνει ένα νέο ραντεβού με το κοινό του. Εκδήλωση αποτελεί την κορύφωση μιας περίοδου έντονων διεργασιών με το πολιτικό σκηνικό και τον χώρο της κεντροαριστεράς να μπαίνει σε μια φάση αναδιάταξης, μπορούμε να πούμε. Με φόντο λοιπόν την Ακρόπολη θα αποκαλυφθεί σήμερα το επίσημο λογότυπο του νέου κόμματος, που θα συνδυάζει και το μπλε και το κόκκινο, καθώς επίσης και το όνομα της κίνησης, όπως επίσης και τα πρόσωπα που θα στελεχώσουν την πρώτη γραμμή της νέας αυτής προσπάθειας. Είμαστε βεβαίως συντονισμένοι και στο αυριανό μας μαγκαζίνο θα έχουμε και όλες τις υπόλοιπες εξελίξεις για το νέο κόμμα υπό τον Αλέξη Τσίπρα. Αλλάζουμε θέμα, αλλάζουμε και κλίμα. Πάμε στα εσωτερικά, πάμε στα αστυνομικά μας. Η σύλληψη 4 νεαρών ατόμων εχθές, που φέρονται να παρέσυραν και να τραυμάτισαν διεμφυλική γυναίκα στην περιοχή της Καλλιθέας, προχώρησαν οι αστυνομικοί της άμεσης δράσης Αττικής. Πρόκειται για τρεις αλλοδαπούς πιο συγκεκριμένα ηλικίας, 19 και 20 ετών, και έναν 20χρονο Έλληνα, οι οποίοι και συνελήφθησαν επαυτοφόρο μάλιστα τις πρωινές ώρες. Σε βάρος του σχηματίστηκε και δικογραφία από το Τμήμα Αντιμετώπισης Ρατσιστικής Βίας στην Γαδά. Ενώ σύμφωνα με την αστυνομία, οι κατηγορούμενοι το βράδυ της 21ης Μαΐου προσέγγισαν την διεμφυλική γυναίκα ενώ επέβαιναν σε όχημα και προχώρησαν και σε επανειλημμένες εξυμβριστικές επιθέσεις σε βάρος της, χρησιμοποιώντας και εκφράσεις που έθιγαν την ταυτότητα του φίλου της, ενώ της πέταγαν αυγά και άλλα αντικείμενα. Οι συλληφθέντες οδηγήθηκαν ευθύς αμέσως στον αρμόδιο εισαγγελέα.
Και να προχωρήσουμε σε ένα επόμενο θέμα που βρίσκεται επίσης στην πρώτη γραμμή της επικαιρότητας. Σοκαρισμένη κάτοικοι στο Τριάδι Θεσσαλονίκης από τον αποτρόπαιο έγκλημα που αποκαλύφθηκε μόλις την Κυριακή με θύμα έναν 67χρονο, τον οποίο εντόπισε νεκρό μέσα στο σπίτι η κόρη του. Δράστης φέρεται σύμφωνα με πληροφορίες να είναι ο γιος της οικογένειας 30 ετών, ο οποίος οδηγήθηκε και εχθές στην εισαγγελέα. Ο 30χρονος μάλιστα φέρεται να βρισκόταν σε σύγχυση και αυτά που έλεγε ενώπιον των αρχών να μην γίνονται απολύτως κατανοητά. Είχα πάρει ναρκωτικά, χάπια, ήταν βίαιος ο πατέρας μου, χτυπούσε τη μητέρα μου, φέρεται να ισχυρίστηκε ο 30χρονος. Μάλιστα, ο 67χρονος πατέρας βρέθηκε νεκρός με την κόρη του να αναζητούσε μέσα στην κατοικία. Σύμφωνα με την αστυνομική έρευνα, τα χτυπήματα φέρεται να προκλήθηκαν με αιχμηρό αντικείμενο από τον 30χρονο έπειτα από έντονη διαμάχη που είχε προηγηθεί μεταξύ τους. Σε βάρος του δράση ασκήθηκε ποινική δίωξη για ανθρωποκτονία από πρόθεση και αναμένουμε και τις περαιτέρω εξελίξεις για το συγκεκριμένο θέμα και βεβαίως και σε αυτό το ζήτημα είμαστε συντονισμένοι και θα δούμε και τις επόμενες μέρες περαιτέρω εξελίξεις. Και κλείνουμε λοιπόν με αυτό το θέμα 10 και 49. Πρώτα λεπτά ο χρόνος μας, ολοκληρώσαμε και κάποιες από τις εσωτερικές ειδήσεις που παρακολουθήσαμε στο σημείο αυτό. Φεύγουμε για ένα σύντομο διαφημιστικό break. Έρχονται και οι επιτυχίες μας. Να αλλάξουμε και λίγο κλίμα από την δισογραφία και επιστρέφουμε γιατί έχουμε πολλά ακόμα να δούμε και να παρακολουθήσουμε από την επικαιρότητα, από την Ελλάδα και τον κόσμο. Έχουμε αρκετές ενότητες σε αναμονή ακόμα, οπότε μένετε εδώ και επανερχόμαστε στον Easy. Φυσικά 97,2 και στο καθημερινό μας μαγκαζίνο.

Γεια σας, γεια σας. Εδώ είμαστε λοιπόν. Ακούσαμε πριν λίγα δευτερόλεπτα Teddy Swims και το Lose Control. Εδώ φυσικά με τις μεγαλύτερες επιτυχίες όλων των εποχών. Κατερίνα Καρσιώτη είναι κοντά σας. Είναι στο μικρόφωνο το καθημερινό μας μαγκαζίνο. Συνεχίζεται κανονικά η ενημερωτική μας εκπομπή όπου παρακολουθούμε και όλα τα θέματα της επικαιρότητάς μας από την Ελλάδα και τον κόσμο. Επιστρέψαμε από το σύντομο διαφημιστικό διάλειμμα που πραγματοποιήσαμε λίγο πριν. Έχουμε παρακολουθήσει και μέχρι ώρες να υπενθυμίσω και για όσους ακροατές συντονιστήκατε μόλις τώρα τα πολιτικά και την εσωτερική επικαιρότητα, ενώ στο σημείο αυτό φεύγουμε προς ολιταχώς για την αμέσως επόμενη και τρίτη κατά σειρά ενότητα και στήλη του σημερινού μας μαγκαζίνου. Η οικονομική επικαιρότητα παίρνει την σκυτάλη. Η οικονομία είναι μια λέξη που μας αγχώνει, όπως λέμε καθημερινά, αλλά θα προσπαθήσουμε να τα δούμε όλα ψύχρεμα, να δούμε τι γίνεται με αγορές, με τιμές, αλλά και αποφάσεις που επηρεάζουν είτε θετικά είτε αρνητικά το πορτοφόλι μας. Και πάμε να ξεκινήσουμε αναλυτικά με την οικονομική ειδησιογραφία μας και να περάσουμε και στο πρώτο μας θέμα, να παρακολουθήσουμε το στρατηγικό σχέδιο της κυβέρνησης για την εγχώρια παραγωγή αλλά και για την επισκευή των τρένων. Σε μία λοιπόν ριζική αναδιάρθρωση του παραγωγικού αλλά και γεωπολιτικού μοντέλου της χώρας, στοχεύει το ολοκληρωμένο σχέδιο για την εγχώρια παραγωγή και επισκευή τροχαίου υλικού, όπως αποτυπώθηκε τουλάχιστον και στις δηλώσεις του αναπληρωτή Υπουργού Μεταφορών Κωνσταντίνου Κυρανάκη. Με φόντο την στρατηγική αφύπνιση της Ευρώπης απέναντι στην παραγωγική κυριαρχία της Κίνας, η Ελλάδα τώρα επιχειρεί να σας μεταφέρω να μετατραπεί, όπως επισημαίνεται και από τις κυβερνητικές πηγές, σε ένα αυτόνομο, ισχυρό, διαμετακομιστικό και βιομηχανικό κόμβο για την Ανατολική και την Κεντρική Ευρώπη, συνδυάζοντας την οικονομική ανάπτυξη με την γεωστρατηγική αναβάθμιση. Αυτή η νέα στρατηγική εδράζεται στην αναγνώριση ενός διαχρονικού σφάλματος της Δύσης, η οποία υποτίμησε τις μακροπρόθεσμες συνέπειες της εγχώρησης της παραγωγικής της βάσης στην ΑΠΟ Ανατολή. Όπως σημείωσε μεταξύ άλλων και κυρίως Κυρανάκης, είπε ότι η Ευρώπη έχει κάνει ένα πολύ μεγάλο στρατηγικό λάθος να πιστεύει ότι κάνοντας outsource την παραγωγή στην ΑΠΟ Ανατολή και συγκεκριμένα στην Κίνα, όλη αυτή η αλλαγή του οικονομικού μοντέλου, η οποία για πάρα πολλά χρόνια βασιζόταν στην ανταγωνιστικότητα σε επίπεδο τιμής, ήταν ένα βιώσιμο μοντέλο. Τι είχε συμβεί όμως, είπε ο κύριος Κυρανάκης, είπε ότι αυτές τις δεκαετίες η Κίνα, παρουσιάζοντας ανταγωνιστικότητα σε επίπεδο τιμής, κατάφερε να γίνει πιο ανταγωνιστική και σε επίπεδο ποιότητας. Αυτή η διαπίστωση, η οποία κατά τον ίδιο έπρεπε να είχε σημάνει συναγερμό εδώ και πάρα πολλά χρόνια, αποτελεί πλέον το έναυσμα για άμεση δράση σε ευρωπαϊκό αλλά και εθνικό επίπεδο. Στάθηκε εξαιρετικά πολύ στον κάθετο σιδηροδρομικό διάδρομο. Η μεγάλη ευκαιρία, όπως και είπε, για την υλοποίηση αυτού του οράματος πηγάζει από τα ισχυρά κονδύλια της Ευρωπαϊκής Επιτροπής που προορίζονται για τις εμπορευματικές μεταφορές και την στρατιωτική κινητικότητα στο λεγόμενο Ανατολικό Μέτωπο. Στο επίκεντρο βρίσκεται λοιπόν ο κάθετος σιδηροδρομικός διάδρομος. Ένας άξονας, όπως είπε, με τεράστια στρατηγική σημασία που ενώνει τις Βαλτικές χώρες, τη Μαύρη Θάλασσα και το Αιγαίο, καταλήγοντας στο λιμάνι της Αλεξανδρούπολης. Επίσης, απαντώντας στο ερώτημα για το πώς η Ελλάδα θα γεφυρώσει το χάσμα της αδράνειας των προηγούμενων δεκαετιών, ο κ. Κυρανάκης ξεκαθάρισε ότι η τεχνογνωσία δεν θα χαθεί. Αυτό που απουσίαζε ήταν η πολιτική βούληση να επενδυθούν ευρωπαϊκοί πόροι στην παραγωγή, καθώς επικράτησε ένα οικονομικό μοντέλο στήρου καταναλωτισμού, όπου η Ελλάδα ήταν απλώς ο καταναλωτής και κάποιος άλλος ο παραγωγός. Αυτό που λείπει, είπε, από τη χώρα μας είναι η παραγωγή με τα χέρια. Η βαριά δηλαδή παραγωγή, η οποία και φέρνει και τεχνογνωσία. Αναφέρθηκε και στον οδικό χάρτη και την υλοποίηση των έργων για το 2026 που έχει να κάνει και σχετίζεται με τον άξονα Αλεξανδρούπολη-Ορμένιο, λιμάνι Ελευσίνας, λιμάνι Θεσσαλονίκης και τέλος σιδηροδρομικό άξονα Αθήνας και Θεσσαλονίκης. Και κλείνουμε εδώ, γιατί ο χρόνος τρέχει, 3 και 56 πρώτα λεπτά. Είδαμε αρκετά σημεία αυτού του θέματος, το οποίο είναι και πάρα πολύ σημαντικό, και είδαμε και κάποια από τα σημεία που ανέφερε και ο αναπληρωτής Υπουργός Μεταφορών Κωνσταντίνος Κυρανάκης για το συγκεκριμένο έργο. Και πάμε να δούμε τώρα πού κινήθηκαν οι αγορές σχετικά με το πετρέλαιο. Ανωδικές τάσεις παρουσίασαν χθες Δευτέρα οι μετοχικές αξίες στις ευρωπαϊκές χρηματιστηριακές αγορές, καθώς επανέρχεται η αισιοδοξία ότι η ΗΠΑ και το Ιράν πλησιάζουν σε μια συμφωνία για την επαναλειτουργία των στενών του ορμού. Οι τιμές πάντως του πετρελαίου υποχωρούν πάνω από το 5%, στηρίζοντας τις προσδοκίες ότι οι μετοχές μπορούν να επιστρέψουν σε ανωδική πορεία προς νέα ιστορικά υψηλά, ενώ περιορίζουν και τις ανησυχίες για τον πληθωρισμό και τις πιθανές νέες αυξήσεις των επιτοκίων. Παραμένουμε σε κλίμα καυσίμων. Να δούμε τώρα και ένα επόμενο θέμα.
τόσο κατέγραψαν οι τιμές του πετρελαίου στις πρώτες συναλλαγές στην Ασία την Δευτέρα χθες, καθώς ενισχύθηκαν οι ελπίδες για μια συμφωνία υπό Ιράν. Το συμβόλαιο, μάλιστα, Brent υποχωρεί κατά 4,55% στα 95,65 δολάρια το βαρέλι, ενώ το αμερικανικό διαμορφώνεται στα 91,10 δολάρια το βαρέλι, δηλαδή μειωμένο κατά 5%. Και τα δύο συμβόλαια πάντως άγγιξαν νωρίτερα στην συνεδρίαση τα χαμηλότερα επίπεδα τους από τις 7 του Μαΐου. Ήθελα να δω αν έχουμε κάποια επιπλέον στοιχεία όσον αφορά για την Ελλάδα. Θα μου δώσετε λίγο χρόνο να το δούμε στην συνέχεια. Και πάμε να περάσουμε να δούμε πού κυμάνθηκαν τα έσοδα κατά το πρώτο τρίμηνο στον τουρισμό. Η τουριστική σεζόν έχει ξεκινήσει για τα καλά. Πλησιάζουμε έτσι κι αλλιώς τον Ιούνιο που μπαίνουμε και στην κανονική και την πρωταγωνίστρια φυσικά έτσι τροχιά όσον αφορά τον τουρισμό. Τώρα, άλμα τόσο στις αφίξεις όσο και στα έσοδα, κατέγραψε ο ελληνικός τουρισμός τον Μάρτιο, πρώτον μήνα μετά το ξέσπασμα μάλιστα της σύρρεξης στον κόλπο παρά τις συνέπειες από την ενεργειακή κρίση που έχει προκαλέσει το σφράγισμα των στενών του ορμούς. Σύμφωνα και με το ταξιδιωτικό ισοζύγιο που δημοσίευσε η Τράπεζα της Ελλάδος και παρακολουθήσαμε, το Μάρτιο οι επισκέπτες στην χώρα μας αυξήθηκαν κατά 38,1% σε σύγκριση με τον αντίστοιχο πέρσινο μήνα, ενώ οι εισπράξεις αυξήθηκαν επίσης κατά 55,6%. Η καλή επίδοση πάντως Μαρτίου συνέβαλε στα εντυπωσιακά αποτελέσματα του πρώτου τριμήνου, κατά το οποίο η εισερχόμενη ταξιδιωτική κίνηση, όπως βλέπουμε, ενισχύθηκε κατά 38,3% σε σχέση με την αντίστοιχη περίοδο του 25, ξεπερνώντας τα 3,4 εκατομμύρια τουρίστες, και οι εισπράξεις εκτοξεύτηκαν κατά 64,3%, αγγίζοντας, με συγχωρείτε, τα 1,7 δισεκατομμύρια ευρώ. Να αλλάξουμε κλίμα, να περάσουμε τα δημόσια χρέη προς τους ιδιώτες. Σε ένα θέμα που το βλέπουμε κατά καιρούς, επανήλθε. Δύσκολη υπόθεση αποδεικνύει τη συγκράτηση των οφειλών του δημοσίου προς ιδιώτες, καθώς τον περασμένο Μάρτιο βρέθηκαν και πάλι πάνω από τα 3 δισεκατομμύρια ευρώ, δημιουργώντας και πρόβλημα ρευστότητας σε πλήθος μικρών και μεγάλων επιχειρήσεων, οι οποίες μάλλον προμηθεύουν, με συγχωρείτε, και τους κρατικούς φορείς με υλικά. Σύμφωνα με τα στοιχεία του Υπουργείου Εθνικής Οικονομίας και Οικονομικών, πρωταθλητές στις οφειλές παραμένουν τα νοσοκομεία με χρέη άνω του 1 δισεκατομμυρίου ευρώ. Η μείωση πάντως των 106 εκατομμυρίων ευρώ από μήνα σε μήνα δεν είναι άσχετη με την επιτάχυνση των συμψηφισμών, αναφέρουν οι αρμόδιοι. Τα χρέη των οργανισμών κοινωνικής ασφάλισης αυξήθηκαν πάντως το περασμένο Μάρτιο σε 668 εκατομμύρια ευρώ από 606 εκατομμύρια ευρώ που ήταν τον Φεβρουάριο του 2026, ενώ στα ίδια επίπεδα κινήθηκαν σε σχέση με το Δεκέμβριο του 2025. Σημειώνεται επίσης ότι το ποσό αυτό περιλαμβάνει και ληξιπρόθεσμα χρέη του ΟΕΠΟΥ, του ΕΟΠ, που είναι και ακόμα σε εκκρεμότητα, το ύψος των οποίων ανέρχεται σε 199 εκατομμύρια ευρώ. Τα χρέη, να σημειώσουμε, των Οργανισμών Τοπικής Αυτοδιοίκησης ανήλθαν επίσης σε 412 εκατομμύρια ευρώ, μειωμένα κατά 34 εκατομμύρια ευρώ σε σχέση με το Φεβρουάριο. Όμως η αύξηση των οφειλών είναι τεράστια, να σημειώσουμε και να υπογραμμίσουμε με κόκκινα γράμματα σε σύγκριση και σε σχέση με το Δεκέμβριο του 2025, οπότε και είχαν αποκλιμακωθεί στα

συγκεκριμένων καταβολών του ΙΕΦΚΑ και τη Δημόσια Υπηρεσία Απασχόληση ΔΥΠΑ. Σχετικά με τον ΙΕΦΚΑ τώρα, ξεκινάμε. Στις 26 Μαΐου θα καταβληθούν τα ποσά σε δικαιούχους για την πληρωμή κύριων και επικουρικών συντάξεων. Στις 28 θα καταβληθούν ποσά σε δικαιούχους για πληρωμή κύριων και επικουρικών συντάξεων. Επίσης και πληρωμή καταβολών συντάξεων. Σε δικαιούχους επίσης συνέχεια έκδοσης αποφάσεων για ΕΦΑΠΑΞ, όπως επίσης και ποσά σε δικαιούχους για επιστροφής φορών και μη μισθωτών. Αυτά από τον ΙΕΦΚΑ. Περνάμε στη ΔΥΠΑ, όπου θα καταβληθούν ποσά για την καταβολή επιδομάτων ανεργίας και λοιπόν επιδομάτων για επιδοτούμενη άδεια μητρότητας, ποσά στο πλαίσιο επιδοτούμενων προγραμμάτων απασχόλησης και 400.000 ευρώ σε 60 δικαιούχους φορείς για την πληρωμή εισφορών προγραμμάτων κοινοφελούς χαρακτήρα. Και κλείνουμε λοιπόν εδώ κάποιες από τις πιο σημαντικές οικονομικές ειδήσεις που έτρεξαν την σημερινή μέρα και στη συγκεκριμένη ενότητα, τρίτη κατά σειρά του σημερινού μας μαγκαζίνο. Κλείνουμε λοιπόν, ολοκληρώσαμε και αυτή την ενότητα. Μένετε εδώ συντονισμένοι στον Easy 97,2, γιατί έχουμε σε αναμονή ακόμα τρεις ενότητες συνολικά. Έρχονται τα διεθνή θέματα, η διεθνή επικαιρότητα παίρνει σε λίγα δευτερόλεπτα τη σκητάλη, οπότε μένετε εδώ, μένετε συντονισμένοι και επανερχόμαστε σε λίγα δευτερόλεπτα.

Και όπως σας προανέφερα και λίγο πριν, είμαστε πίσω. Επανήλθαμε για να περάσουμε τώρα στην διεθνή επικαιρότητα, η οποία και παίρνει την σκυτάλη. Εδώ στον Easy φυσικά 97,2 που παρακολουθούμε όλα τα θέματα επικαιρότητα από την Ελλάδα και τον κόσμο. Και βεβαίως ακούμε και τις μεγαλύτερες επιτυχίες όλων των εποχών, έτσι για να αλλάζουμε και λίγο κλίμα από την επικαιρότητα. Κατερίνα Καρσιώτη είναι κοντά σας, είναι στο μικρόφωνο. Καλημέρα, να ευχηθώ σε όλους και σε όλες ξανά. Καλή εβδομάδα σήμερα, Τρίτη 26 Μαΐου, και είμαστε πανέτοιμοι να περάσουμε στην τέταρτη κατά σειρά ενότητα και στήλη τη σημερινή μα εκπομπή και να δούμε αναλυτικά και τα διεθνή θέματα, τις ειδήσεις από τον κόσμο, τις πιο σημαντικές και κέρυες που εξελίχθηκαν τη συγκεκριμένη μέρα. Και πάμε να ξεκινήσουμε προς ολοταχώς. Καταρχάς, να ενημερώσω ότι οι ΗΠΑ και το Ιράν μετριάζουν τις προσδοκίες για άμεση επίτευξη ειρηνευτικής συμφωνίας που θα σημάνει και το τέλος του πολέμου στη Μέση Ανατολή. Ο Ντόναλντ Τραμπ από τη μεριά του ξεκαθαρίζει ότι θα υπογράψει μόνο μια καλή συμφωνία την ώρα που το άνοιγμα των στενών του ορμού και το ενδεχόμενο να ξεπαγώσουν και τα ιρανικά περιουσιακά στοιχεία. Πάμε να δούμε σε τίτλους τις σημαντικότερες εξελίξεις της ημέρας και θα συνεχίσουμε με αναλυτικά τα θέματά μας. Ο Ντόναλντ Τραμπ ξεκαθάρισε ότι είτε θέλει μια εξαιρετική και ουσιαστική ειρηνευτική συμφωνία με το Ιράν, είτε καμία συμφωνία. Ενώ εκπρόσωπος του Ιράν δήλωσε χαρακτηριστικά ότι οι δύο πλευρές κατέληξαν σε ένα πλαίσιο, αλλά δεν έχουν συμφωνήσει ακόμα σε μια συμφωνία. Τώρα, τι έχει συμφωνηθεί? Ένας ανώτερος αξιωματούχος των ΗΠΑ δήλωσε ότι το Ιράν έχει συμφωνήσει καταρχήν να ανοίξει τα στενά του ορμού σε αντάλλαγμα για την άρση του αποκλεισμού από τις ΗΠΑ. Και τώρα, τι δεν έχει συμφωνηθεί? Οι δύο πλευρές παραμένουν σε διαφωνία σχετικά με τον πόλεμο του Ισραήλ με τη Χεζμπολάχ και το αίτημα της Τεχεράνης για την άρση των κυρώσεων και αποδέσμευση δεκάδων δισεκατομμυρίων δολαρίων από τα έσοδα του Ιρανικού πετρελαίου που έχουν παγώσει σε ξένες τράπεζες. Στο μεταξύ, ο Μποτζάμπα Χαμενέι είχε μόνο επιπόλαια τραύματα σύμφωνα με το Υπουργείο Υγείας του Ιράν, το οποίο και πρόσθεσε ότι δεν χρειάστηκε κάποια χειρουργική επέμβαση, μόνο 1-2 ράματα. Λεπτό προς λεπτό τώρα να περάσουμε και σε αναλυτικά κάποιες από τις πιο σημαντικές εξελίξεις που θα δούμε ευθύς αμέσως τώρα. Να ξεκινήσουμε με Γκαλιμπάφ και Αραγτζή σχετικά με τις ειρηνευτικές συμφωνίες και συνομιλίες. Μια ιρανική αντιπροσωπεία λοιπόν υψηλού επίπεδου, να σας μεταφέρω, στην οποία συμμετείχαν ο επικεφαλής διαπραγματευτής της Τεχεράνης και ο διοικητής Κεντρικής Τράπεζας, βρέθηκε στην Ντόχα μόλις εχθές Δευτέρα για να συζητήσει και μια συμφωνία με τη ΣΥΠΑ και την αποδέσμευση των δεσμευμένων κεφαλαίων. Αυτή ήταν και η πρώτη επίσκεψη, σημειώνουμε, υψηλόβαθμων Ιρανών στην περιοχή από την έναρξη του πολέμου στη Μέση Ανατολή, κατά τη διάρκεια του οποίου η Τεχεράνη εκτόξευσε χιλιάδες ντρόουνς και πυράβλους σε ολόκληρο τον κόλπο, μεταξύ άλλων και κατά του Κατάρ. Σηματοδότησε επίσης και τον αυξανόμενο ρόλο του Κατάρ στις συνομιλίες, οι οποίες μέχρι στιγμής κυριαρχούνται από τον μεσολαβητή του Πακιστάν, ο πρόεδρος μάλιστα του Ιρανικού Συμβουλίου, ο Γκαλιμπάφ, και ο Υπουργός Εξωτερικών Αμπάς Αραγτζή, έφτασαν στην Ντόχα εχθές για συνομιλίες σχετικά με τις συνεχιζόμενες διπλωματικές προσπάθειες για τον τερματισμό της σύγκρουσης. Αυτό δήλωσε τουλάχιστον μία πηγή με γνώση του θέματος, ζητώντας και να διατηρήσει την ανωνυμία της. Τώρα, σε ξεχωριστά μηνύματα, ο Υπουργός Εξωτερικών του Ιράν, Αμπάς Αραγτζή, εξέφρασε τη στήριξη του προς τον Νταμπίχ Μπέρι, πρόεδρο του Λιβανικού Κοινοβουλίου, και τον Ναϊμ Κασέμ, Γενικό Γραμματέα

Χεζμπολάχ, συγχαίροντας την κυβέρνηση, τον λαό αλλά και την αντίσταση εντός εισαγωγικών του Λιβάνου με την ευκαιρία της επετείου της ημέρας της αντίστασης και απελευθέρωσης που τιμά και την αποχώρηση του Ισραήλ από το Λίβανο το 2000. Στα μηνύματα τώρα αυτά, ο Αραγτζή τόνισε χαρακτηριστικά την υποστήριξη του Ιράν στην ανεξαρτησία, την κυριαρχία και την εδαφική ακεραιότητα του Λιβάνου έναντι του Ισραήλ, ενώ η δήλωσή του έρχεται μετά την αυστηρή καταδίκη της Χεζμπολάχ από τον Υπουργό Εξωτερικών, τον είπα Μάρκο Ρούμπιο, ο οποίος και κατηγόρησε την οργάνωση ότι απέρριψε για άλλη μια φορά τις συνομιλίες μεταξύ Ισραήλ και Λιβάνου, ενώ παράλληλα κάλεσε για το λαό του Λιβάνου να βγει στους δρόμους. Επίσης, για να περάσουμε προς το Μεξικό, γιατί ο πρόεδρος του Κοινοβουλίου δήλωσε ότι η κυβέρνηση συμφώνησε να επιτρέψει στην ποδοσφαιρική ομάδα του Ιράν να μείνει στο Μεξικό κατά τη διάρκεια του Παγκόσμιου Κυπέλλου, μετά την άρνηση των Ηνωμένων Πολιτειών. Επικεφαλής μάλιστα της ποδοσφαιρικής ομοσπονδίας του Ιράν δήλωσε το Σάββατο ότι η βάση της ομάδας θα είναι η μεξικανική παραμεθόρια πόλη Τιχουάνα αντί της Αριζόνα στις Ηνωμένες Πολιτείες Αμερικής. Επίσης, όπως αναφέραμε και νωρίτερα, ο Ισραηλινός στρατός πραγματοποιεί αεροπορικές επιθέσεις στην περιοχή της Τύρου, στον Λίβανο, μετά από προειδοποίηση για επικείμενες επιθέσεις. Ενώ ο στρατός επίσης εξέδωσε και πλέον ανακοίνωση, στην οποία αναφέρει ότι έχει ξεκινήσει να χτυπά υποδομές της Χεζμπολάχ στην περιοχή της Τύρου και σε άλλες περιοχές του νότου Λιβάνου. Το κρατικό, ωστόσο, πρακτορείο ειδήσεων του Λιβάνου ανέφερε επιπλέον Ισραηλινές επιθέσεις κοντά στο νοσοκομείο Τζαμπάλα Μέλ, όπως λέγεται, στην Τύρο, καθώς και σε δύο επιδρομές σε μια άλλη περιοχή κοντά επίσης στην Τύρο. Να αναφέρουμε επίσης ότι σύμφωνα με το Εθνικό Πρακτορείο Ειδήσεων, η Ισραηλινή αεροπορική επιδρομή έπληξε την περιοχή Αλε Ρασιντίγια στην περιοχή της Τύρου επιπλέον στο νότιο Λίβανο, λίγο μετά την έκδοση από τον στρατό διαταγής αναγκαστικής εκένωσης για την περιοχή. Διεθνή Πρακτορείο Ειδήσεων δεν έδωσε ωστόσο περισσότερες λεπτομέρειες σχετικά με την έκταση αυτήν των ζημιών ή τον αριθμό των θυμάτων. Ανέφερε ότι μία ξεχωριστή επίθεση έπληξε ένα κτίριο, το οποίο επίσης υπόκειτο σε Ισραηλινή εντολή αναγκαστικής εκένωσης. Παράλληλα, ξεχωριστές επιθέσεις σκότωσαν και τρία άτομα στην πόλη Ντουέιρ, σε μία άλλη περιοχή, σύμφωνα με πρακτορία ειδήσεων. Να παρακολουθήσουμε και τι αναφέρει και μία πηγή στο CNN. Η Σαουδική Αραβία θα εξομαλύνει τις σχέσεις της με το Ισραήλ μόνο όταν θα υπάρχει μία μετάκλητη πορεία προς την δημιουργία ενός Παλαιστινιακού κράτους. Αυτό δήλωσε μία πηγή από την Σαουδική Αραβία στο CNN, αφότου ο πρόεδρος, τον είπα, Ντόναλντ Τραμπ, ανέφερε ότι τα κράτη της Μέσης Ανατολής θα υποχρεωθούν να αναγνωρίσουν το Ισραήλ μόλις επιτευχθεί η συμφωνία με το Ιράν. Η Σαουδική Αραβία διατηρεί, να αναφέρουμε, την ίδια θέση όπως πάντα, μία μετάκλητη δηλαδή πορεία προς τη δημιουργία ενός Παλαιστινιακού κράτους, όπως ανέφερε και η πηγή του CNN. Προχωράμε τώρα σε υπουργούς εξωτερικών του Κατάρ και του Ομάν, όπου συζητούν τις περιφερειακές εξελίξεις. Ο επικεφαλής, πιο συγκεκριμένα, της διπλωματίας του Ομάν, είχε τηλεφωνική συνομιλία εχθές με τον υπουργό εξωτερικών και πρωθυπουργό του Κατάρ. Σύμφωνα με το Υπουργείο Εξωτερικών του Ομάν, το Υπουργείο ανέφερε από τη μεριά του ότι η συνομιλία πραγματοποιήθηκε και στο πλαίσιο των συνεχιζόμενων περιφερειακών διαβουλεύσεων και πρόσθεσε στη συνέχεια ότι οι αξιωματούχοι συζήτησαν τρόπους υποστήριξης των προσπαθειών για την επίτευξη της επιθυμητής συνένεσης σε διάφορα θέματα, περιλαμβανομένης οπωσδήποτε και της επανέναρξης της ναυσιπλοείας μέσω των στενών του Ορμούζ. Πάμε στο Μποτζάμπα Χαμενέη στο σημείο αυτό. Ένας Ιρανός αξιωματούχος χαρακτήρισε επιπόλαια τα τραύματα που υπέστη ο ανώτατος ηγέτης Μποτζάμπα Χαμενέη από τα Αμερικανο-Ισραηλινά πλήγματα την πρώτη μέρα του πολέμου σε ένα σπάνιο σχόλιο της κυβέρνησης για την υγεία του. Ο Μποτζάμπα Χαμενέη, ειδικότερα 56 ετών, διαδέχτηκε τον πατέρα του, υπενθυμίζουμε, τον Αλή Χαμενέη, που σκοτώθηκε την πρώτη μέρα του πολέμου, 28 Φεβρουαρίου. Δεν έχει εμφανιστεί δημοσίως μετά την ανάρρησή του, συγχωρέστε με, στο αξίωμα στις 8 Μαρτίου και περιορίζεται στη δημοσίευση γραπτών δηλώσεων. Υπουργός Άμυνας, μάλιστα, τον είπα Πιτ Χέξεθ, είπε τον Απρίλιο ότι έχει τραυματιστεί και πιθανότητα έχει παραμορφωθεί. Σήμερα όμως, ο εκπρόσωπος του Υπουργείου Υγείας του Ιράν αποκάλυψε ότι ο Μποτζάμπα Χαμενέη εισήχθη στο νοσοκομείο στη 1 το μεσημέρι της 28ης Φεβρουαρίου και μεταφέρθηκε σε χειρουργείο μαζί με πολλούς άλλους τραυματίες. Και πάμε να συνεχίσουμε. Έχουμε ακόμα λίγο χρόνο να δούμε και επιπλέον κάποια θέματα. Ο Αμερικανός Πρόεδρος απαιτεί από τη Σαουδική Αραβία και το Κατάρ να υπογράψουν τις συμφωνίες του Αβραάμ ως μέρος μιας συμφωνίας ειρήνης με το Ιράν. Οι συμφωνίες αυτές είναι μια σειρά διπλωματικών συμφωνιών υπογραμμής, όπου ξεκίνησαν το 2020 με στόχο την ομαλοποίηση των σχέσεων μεταξύ του Ισραήλ και των αραβικών χωρών.
Περνάμε στο Ισραήλ τώρα, όπου προειδοποίησε τους κατοίκους της Τύρου και των γύρω περιοχών στο Νότιο Λίβανο να εκενώσουν την περιοχή εν ώψη και επικείμενων επιθέσεων. Ο αραβόφωνος, μάλιστα εκπρόσωπος του Ισραηλινού στρατού, έγραψε και σε ανάρτησή του χαρακτηριστικά ότι όποιος βρίσκεται κοντά σε στοιχεία εγκαταστάσεις της Χεζμπολάχ, υποδομές πολεμικά μέσα, θέτει τη ζωή του σε κίνδυνο. Ενώ ο ακροδεξιός υπουργός οικονομικών του Ισραήλ δήλωσε ότι το Ισραήλ, η χώρα του, πρέπει να βάλει τέλος στην απειλή των εκρηκτικών ντρόουν της Χεζμπολάχ, επικαλούμενος μάλιστα και τη δολοφονία ενός Ισραηλινού στρατιώτη σε επίθεση με ντρόουν της Χεζμπολάχ στο Νότιο Λίβανο. Ο ηγέτης του κόμματος δήλωσε ότι για κάθε εκρηκτικό ντρόουν 10 κτίρια πρέπει να πέφτουν στην Βηρυτό. Η απάντηση σε μια σημαντική απειλή ήρθε, πρέπει να είναι σημαντική, έγραψε στην ανάρτησή του χαρακτηριστικά. Να συνεχίσουμε με τον Πρωθυπουργό του Λιβάνου, τον Σαλάμ, τον Αουάφ Σαλάμ, με αφορμή και την μέρα αντίστασης και απελευθέρωσης, που ανέφερε ότι αυτή πρέπει να είναι μια ημέρα αλληλεγγύης προς τις οικογένειες των μαρτύρων, τους τραυματίες και τους κρατούμενους, όπως επίσης και τους εκτοπισμένους και ολόκληρο των λαών. Δεν θα γιορτάσουμε μέχρι την ημέρα της πλήρους αποχώρησης του Ισραήλ από τη γη μας και της ασφαλούς και αξιοπρεπούς επιστροφής του λαού μας σε αυτήν, ανέφερε χαρακτηριστικά ο Σαλάμ. Ο πρόεδρος επίσης, να υπενθυμίσω ξανά, της Ιρανικής Βουλής και επικεφαλής διαπραγματευτής ο Γκάλιμπαφ και ο Ιρανής Υπουργός Εξωτερικών Αμπάχ Σαρατζή βρίσκονται στην Ντόχα ήδη για συνομιλίες με τον Πρωθυπουργό του Κατάρ σχετικά με την πιθανή συμφωνία ΙΠΑ-Ιράν για τον τερματισμό του πολέμου, όπως δήλωσε και αξιωματούχος, συγχωρέστε με, στο Reuters και πηγή στο γαλλικό πρακτορείο. Οι συζητήσεις θα επικεντρωθούν κυρίως στο στενό του Ορμούζ και στο απόθεμα ουρανίου υψηλού εμπλουτισμού του Ιράν, όπως δήλωσε ο συγκεκριμένος αξιωματούχος στο Reuters. Και κλείνουμε σε αυτό το σημείο τις διεθνείς ειδήσεις από τον κόσμο και κυρίως από τον μέτωπο της Μέσης Ανατολής και τον πόλεμο και τις εξέλιξεις που είχαμε για την σημερινή μέρα. 10 και 11 πρώτα λεπτά ο χρόνος μας. Κλείνουμε λοιπόν σιγά σιγά και αυτήν την ενότητα και στήλη, όπου παρακολουθήσαμε κάποιες από τις πιο κέρυες και σημαντικές ειδήσεις από τον κόσμο και κυρίως από τη Μέση Ανατολή, όπως σας προανέφερα. Μένουμε εδώ. Συχνότητά μας στον Ιζεν 7,2. Δεν έχουμε ολοκληρώσει ακόμα. Έχουμε σε αναμονή δύο ενότητες. Εμείς θα κάνουμε ένα σύντομο διαφημιστικό break. Έρχεται και η επιτυχία μας να αλλάξουμε και λίγο κλίμα από την ειδησιογραφία και θα επανέλθουμε για να συνεχίσουμε με τις αμέσως δύο ενότητες στο σημερινό μας μαγκαζίνο εδώ στον Easy 97,2.

Και αφού λοιπόν ακούσαμε και την επιτυχία μας λίγα δευτερόλεπτα πριν, κάναμε και ένα σύντομο break, έτσι για να πάρουμε και λίγο τις ανάσες μας και να αλλάξουμε και λίγο κλίμα από τη βαριά ειδησιογραφία, είμαστε πανέτοιμοι να προχωρήσουμε στο σημείο αυτό με το καθημερινό μας μαγκαζίνο, με την ενημερωτική μας εκπομπή. Παρακολουθούμε και όλα τα θέματα της επικαιρότητάς μας από την Ελλάδα και τον κόσμο. Εδώ βεβαίως στο Easy 97,2 έχουμε παρακολουθήσει, να θυμίσω και για όσους ακροατές συντονιστήκατε μόλις τώρα, τις τέσσερις πρώτες ενότητες μας με την πολιτική επικαιρότητα, με εσωτερικά θέματα, με οικονομική επικαιρότητα αλλά και με τα διεθνή. Και στο σημείο αυτό επανήλθαμε για να περάσουμε στην πρώτη τελευταία ενότητα και στήλη του σημερινού μας μαγκαζίνου με αθλητικές ειδήσεις από την Ελλάδα και τον κόσμο και βεβαίως αναλυτική πρόγνωση καιρού. Κατερίνα Καρσιώτη είναι κοντά σας, είναι στο μικρόφωνο. Καλή εβδομάδα να ευχηθώ σε όλους και σε όλες. Ξεκινήσαμε δυναμικά αυτή τη νέα week, αυτή τη νέα εβδομάδα με νέο κλίμα και με νέα διάθεση. Ελπίζω και πάμε να ξεκινήσουμε με την ειδησιογραφία μας. Φυσικά θα ξεκινήσουμε με τον νικητή Ολυμπιακό, με Final Four, με EuroLeague και να δούμε και τι κατέγραψαν τα drones την Κυριακή μετά την μεγάλη πανηγυρική φιέστα που έστησε λοιπόν ο Ολυμπιακός. Μια ονειρική θα πούμε πορεία στη φετινή EuroLeague, ολοκληρώθηκε με τον πιο όμορφο τρόπο και τον Ολυμπιακό να κατακτά τελικό στην κορυφή της Ευρώπης στο μπάσκετ, κερδίζοντας επάξια τον τίτλο της κορυφαίας ομάδας και τους οπαδούς της ομάδας να το πανηγυρίζουν βεβαίως μέχρι και τις πρώτες πρωινές ώρες. Με αρχιτέκτονα τώρα τον Γιώργο Μπαρτζόκα των δύο τίτλων EuroLeague 2013 αλλά και 2026, φέτος ο Ολυμπιακός στέφθηκε πρωταθλητής Ευρώπης μέσα στην έδρα του Παναθηναϊκού, το Telecom Center Athens, επικρατώντας της Real Madrid, υπενθυμίζω, με 79-61 στον τελικό του Final Four. Η ερυθρόλευκη λοιπόν φιέστα που ακολούθησε ήταν ανάλογου μεγαλείου, μπορούμε να πούμε, μια φιέστα με χιλιάδες οπαδούς που διήρκησε έως και τις 6.30 το πρωί. Να μεταφέρουμε λίγο το χρονικό και την εικόνα, η Ελλάδα βγήκε στους δρόμους με τους οπαδούς του Ολυμπιακού να στείνουν το δικό τους πάρτι εντός εισαγωγικών σε πολλές πόλεις της χώρας. Το επίκεντρο των πανηγυρισμών όμως ήταν ο Πειραιάς, φυσικό επόμενο, εκεί όπου περίπου 100.000 φίλοι της ομάδας συμμετείχαν στην φιέστα αυτήν των πρωταθλητών της Ευρώπης. Ένα ανοιχτό, διόροφο, ερυθρόλευκο πούλμαν παρέλαβε την ομάδα του Ολυμπιακού από το ξενοδοχείο The Elysian και ενώ η λεωφόρος Βασιλής Σοφίας είχε πλημμυρίσει από φιλάθλους του Ολυμπιακού, ήδη η συγκρούκατα μήκος της έμοιαζε με ένα κόκκινο ποτάμι, με τους οπαδούς να περιμένουν να περάσει και το πούλμαν του Ολυμπιακού, ενώ άλλοι φιλάθλοι ακολουθούσαν με μηχανές, με αυτοκίνητα, αλλά πάρα πολύ και στους δρόμους φυσικά, και έκαναν τους παίκτες να νιώθουν εξαιρετικά υπερήφανοι ξανά και ξανά. Η πλατεία Κοραή και το φωταγωγημένο Δημοτικό Θέατρο του Πειραιά, όπου είχε στηθεί και εξέδρα για να ανέβουν οι κατακτητές της Ευρώπης, πλημμύρισε, να σας πω, από οπαδούς του Ολυμπιακού. Πολλοί από εσάς θα το ζήσατε και από κοντά, που περίμεναν καρτερικά μέχρι να αφηχθεί και τις πρώτες πρωινές ώρες το πούλμαν της ομάδας. Οι εικόνες καταγράφηκαν έτσι με μεγαλοπρέπεια σε όλους τους δρόμους του Πειραιά αλλά και γενικότερα σε όλες τις πόλεις της Ελλάδας όπου υπήρχαν φίλαθλοι Ολυμπιακού, και είναι και πάρα πολύ. Περίπου 100.000 λοιπόν φίλοι του Ολυμπιακού πανηγύρισαν, δάκρυσαν και φώναξαν για τη μεγάλη επιτυχία της ομάδας μέχρι μάλιστα και τις 6.30 το πρωί της Δευτέρας. Δεν έφυγε κανείς από το κέντρο του Πειραιά. Όλοι ήταν εκεί για να γιορτάσουν για τη μεγάλη τους αγάπη, μια μεγάλη και τεράστια νίκη, σημείωσε λοιπόν ο Ολυμπιακός. Πολλά συγχαρητήρια. Μένουμε λίγο στο ίδιο κλίμα. Ο Ολυμπιακός λοιπόν έγραψε το τέταρτο αστέρι της EuroLeague στη φανέλα του, επικρατώντας τη Real Madrid με 92-85 στο συγκλονιστικό τελικό του Final Four της Αθήνας, δίνοντας τεράστια χαρά στους ερυθρόλευκους οπαδούς. Ένας εντυπωσιακός Ολυμπιακός νικά μια ηρωική Real, ανέφεραν μία μέρα μετά τα ισπανικά μέσα μαζικής ενημέρωσης, περιγράφοντας με ιδανικό τρόπο τη μεγάλη προσπάθεια που κατέβαλε η ομάδα του Σέρχιο Σαργκο. Σκαριόλο στο Telecom Center. Μία προσπάθεια που αναγνωρίστηκε από τους πάντες, να σημειώσουμε. Η Real Madrid της έδειξε πως δεν ήταν απλώς καλεσμένη σε ένα πάρτι στέψης του Ολυμπιακού, αλλά ήρθε για να του χαλάσει τη βραδιά και να προσπαθήσει να σηκώσει τη 12η EuroLeague στην ιστορία της. Πληγωμένη λοιπόν ομάδα του Σκαριόλο ταξίδεψε στην Αθήνα, έχοντας νοκάου τους Ταβάρες και Λεν, ενώ πλήρωσε, εντός εισαγωγικών βάζω τη λέξη, την πρόκρισή της στον τελικό της EuroLeague, χάνοντας με
τραυματισμό των Γκαρούμπα. Η Real Madrid της θεωρήθηκε από πολλούς ως μία εύκολη λία, αλλά όχι από τον Ολυμπιακό που της έδειξε τον απαραίτητο σεβασμό στη βαριά της φανέλα και στις ικανότητες του προπονητή της. Παρά τις όποιες εντάσεις υπήρξαν στο Glass 4 του Telecom Center, με κορυφαία αυτή που προκάλεσε ο Καμπάτσο, η Real Madrid της κέρδισε όλους τους υγιείς μπασκετόφιλους να μεταφέρουμε. Κατάφερε να προηγηθεί με πλάς 12 στην πρώτη περίοδο και έμεινε και στο παιχνίδι μέχρι και το τέλος χάρη στα 13 κάθετος, 35 τρίποντα και έναν απίστευτο Trey Likes. Ο Μάριο επίσης, Χερζόνια, έδωσε στη Ρεάλ 19 πόντους, αλλά στόχισε σε κρίσιμα τρίποντα στο τέλος, όπως και ο Φακούντο Καμπάτσο που είχε 0 στα 4 τρίποντα και ο Γκάμπριελ Ντεγ 4 πόντους και 0 στα 4 τρίποντα. Η Βασίλισσα λοιπόν έπαιξε χωρίς σέντερ και επιδίωξε το γρήγορο παιχνίδι της διεισδύσης και το μακρινό σουτ. Το πλάνο του Σκαριόλο λίγο έλειψε να χαλάσει τη βραδιά του Ολυμπιακού, αλλά τελικά δεν έφερε το αποτέλεσμα. Είδαμε και λίγο από τη μεριά της Real Madrid τι συνέβη και πώς αντιμετώπισε ουσιαστικά τον αγώνα, που τελικώς βγήκε νικητής ο Ολυμπιακός. Για να περάσουμε τώρα στον Εβάν Φουρνιέ, ο οποίος έκανε μια πολύ τολμηρή τοποθέτηση. Ήταν για ακόμα μια φορά επίσης ο μεγάλος πρωταγωνιστής του Ολυμπιακού στα κρίσιμα και μετά την κατάκτηση της EuroLeague και δήλωσε έτοιμος να κλείσει την καριέρα του στα Ερυθρόλευκα. Μετά το τέλος του Ολυμπιακός Ρεάλ Μαδρίτης, ο Εβάν Φουρνιέ μίλησε για όλους και για όλα, αποθέωσε τους οπαδούς των Πειραιώτων και έδειξε και τη σύνδεσή του με την ομάδα του Γιώργου Μπαρτζόκα. Για το αν μπορεί να τραγουδήσει το αγαπημένο του σύνθημα, είπε ότι δεν μιλάω ελληνικά, οπότε όχι, αλλά το αγαπημένο μου είναι αυτό που ξεκινάνε σιγά σιγά, κάθονται και ξαφνικά σηκώνονται και πηδάνε. Είναι το αγαπημένο μου, είπε ο Εβάν Φουρνιέ για τη Ρεάλ Μαδρίτης. Είπε ότι ξεκίνησαν πιο δυναμικά από εμάς. Επέβαλαν το ρυθμό τους, ήξεραν πως έπρεπε να παίξουν διαφορετικά. Ήταν προετοιμασμένοι σε κάθε φάση, έκαναν κάτι διαφορετικό στην άμυνα. Ποτέ δεν ξέρεις τι θα γίνει σε τέτοια μάτσα, ανέφερε σε συνέχεια. Τώρα για το αν αυτή η νίκη είναι πιο ωραία λόγω του περσινού αποκλεισμού, είπε όχι, επειδή ο πόνος του παρελθόντος δεν εξαφανίζεται ξαφνικά, σημείωσε. Δεν είμαι κάποιος που τα πάει καλά με τον πόνο και την αρνητικότητα. Από παιδί πάντα με οδηγεί αγάπη και η θετικότητα. Ο κόσμος λέει άσχημα πράγματα για εμένα, δεν μου δίνει κίνητρο, παίρνω κίνητρο από την αγάπη. Έφερε χαρακτηριστικά και έτσι με έναν συναισθηματικό τόνο. Γι' αυτό έχουν δεθεί με την ομάδα, έτσι είναι όλοι. Τώρα για την επιθυμία του να αγωνιστεί στον Ολυμπιακό και ποιο είναι το κίνητρο πλέον. Μετά έρχονται οι τελικοί του πρωταθλήματος, είπε. Οι πράσινοι περιμένουν όταν τουίταρα. Το 2022 ήμουν ειλικρινής, δεν περίμενα ότι θα γινόταν τόσο γρήγορο. Το 2022 ήμουν στους Knicks, έσπασαν ρεκόρ τριπόντων 30 χρόνων στο NBA, τα πήγαιναν εξαιρετικά. Και για την κατάρα της πρώτης θέσης, είπε ότι αυτό ήταν το τελευταίο πράγμα στο μυαλό μας, δεν μας ένοιαζε, μας αρέσει η θετικότητα, όχι η αρνητικότητα. Υπήρχαν λόγια ότι υπήρχε κατάρα, ότι πρέπει να χάσουμε μάτς. Ο Μπαρτζόκας είπε να μην τα ακούμε, θέλουμε να τελειώσουμε πρώτοι, θέλουμε να κερδίσουμε. Αυτά ανέφερε έτσι μεταξύ άλλων ο Εβάν Φουρνιέ. Και πάμε λοιπόν να αλλάξουμε κλίμα, να περάσουμε λίγο και στο Μουντιάλ 2026, γιατί ο προπονητής Λουίς Ντε Λα Φουέντε γνωστοποίησε την αποστολή της Εθνικής Ισπανίας για το Μουντιάλ του 2026 και προκάλεσε και σοκ στους φίλους της ομάδας, αφού για πρώτη φορά από το 1950 η σύνθεση της Ρόχα δεν περιλαμβάνει ούτε έναν παίκτη της Ρεάλ Μαδρίτης. Αυτό καταλαβαίνετε έχει προκαλέσει ιδιαιτέρως και έχει προκαλέσει και σοκ την ίδια στιγμή. Ο εκλέκτορας της Εθνικής Ισπανίας απίθυνε κλήση σε 8 ποδοσφαιριστές της Μπαρτσελόνα για το Μουντιάλ του 2026. Η αμυντική κιόλας Ντίν Χούισεν και Ντάνι Χαρβαχάλ ήταν μεταξύ των ονομάτων της Ρεάλ Μαδρίτης που έμειναν τελικώς εκτός. 7 παίκτες που έχουν κληθεί προέρχονται από την Premier League, να σας σημειώσω, και η πρωταθλήτρια Arsenal παρέχει και τον τερματοφύλακα της. Ο Λουίς Ντε Λα Φουλέντε αναφέρθηκε και στους τραυματισμούς των Γιαμάλ και Νίκο Γουίλιαμς, οι οποίοι θα φτάσουν στο τουρνουά αντιμετωπίζοντας προβλήματα στον οπίστιο μοιραίο, όπως και ανέφερε. Θα τους καλέσουμε όταν το κρίνουμε σκόπιμο, ανέφερε χαρακτηριστικά. Θα ήθελα να επαναλάβω ότι θα έχουμε όλους σε άριστη φόρμα και θα μπορέσουμε να απολαύσουμε και την παρακολούθησή τους στο τουρνουά. Αυτά λοιπόν και για το Μουντιάλ 2026. Προκάλεσε σοκ ότι δεν περιλαμβάνει ούτε ένα παίκτη τη Ρεάλ Μαδρίτης. Το επαναλαμβάνω ξανά, γιατί και για εμάς, όλους που το παρακολουθούμε, επίσης ήταν ένα μεγάλο σοκ. Να αλλάξουμε τώρα κλίμα. Δεν έχω καλά νεότερα.
Έχουν κυκλοφορήσει ο Παρασκευάς Άτζας, έφυγε από τη ζωή σε ηλικία 49 ετών, σκορπίζοντας και τις θλίψεις στο ελληνικό ποδόσφαιρο και τον Ολυμπιακό. Να ευχηθούμε βαθιά συλληπιτήρια σε όλη την οικογένειά του. Ο Παρασκευάς Άτζας, να θυμίσω, έγινε γνωστός στο ελληνικό ποδόσφαιρο φορώντας τη φανέλα της Ξάνθης. Το 2007 επέστρεψε στον Ολυμπιακό, κάνοντας άλλες 40 εμφανίσεις με τη φανέλα της ομάδας του Πειραιά. Με τον Ολυμπιακό, μάλιστα, κατέκτησε και 7 πρωταθλήματα. Και να θυμίσω ότι σήμερα Τρίτη θα πραγματοποιηθεί και εξόδιο σε ακολουθία του άλλοτε σπουδαίου αμυντικού και θα τελεστεί στις 5 το απόγευμα στο Μοναστηράκι Δράμα. Στο παρόν θα δώσουν και συγγενείς και φίλοι και ασφαλώς άνθρωποι του ποδοσφαίρου πολλά συγχαρητήρια, πολλά συλληπιτήρια. Με συγχωρείτε σε όλη την οικογένειά του και στους οικείους του. Και κλείνουμε λοιπόν με αυτό το δημοσίευμα τώρα για να περάσουμε όλα μες στη ζωή είναι. Για να περάσουμε και σε αναλυτική πρόγνωση καιρού στο σημείο αυτό και να κλείσουμε τη σημερινή μας ενότητα. Δώστε μου κάποια λίγα δευτερόλεπτα, γιατί σήμερα αντιμετωπίζουμε ένα θέμα με την τεχνολογία. Αργεί να πάρει μπρος, να σας πω την αλήθεια. Θα χρειαστώ λίγο την υπομονή σας για να δούμε αναλυτικά. Λοιπόν, θα επανέλθουμε στην επόμενη ενότητα για να δούμε και την αναλυτική πρόγνωση καιρού. Κλείνουμε λοιπόν στο σημείο αυτό την πέμπτη κατά σειρά ενότητα του σημερινού μας μαγκαζίνου εδώ στο Νίζη βεβαίως. 97,2, σε λίγα δευτερόλεπτα επανερχόμαστε. Έρχεται αμέσως επόμενη στήλη για να κλείσουμε και τη σημερινή μας εκπομπή. Και κάπως έτσι λοιπόν φτάσαμε και προς την τελευταία ενότητα του σημερινού μας μαγκαζίνου, εδώ βεβαίως στο Νίζ 97,2, που μόλις τώρα καταφτάνουν και τα απολαυστικά μας τράι από το χώρο του θεάματος για να κλείσουμε και τη σημερινή μας εκπομπή με τον καλύτερο τρόπο όπως κάνουμε καθημερινά. Επειδή λοιπόν λίγα δευτερόλεπτα πριν δεν προλάβαμε λόγω, η τεχνολογία μας άφησε να δούμε και την αναλυτική πρόγνωση καιρού, για πάμε να ξεκινήσουμε με αυτό και συνεχίσουμε με όλα τα υπόλοιπα που σας έχω ετοιμάσει λοιπόν για σήμερα. Καταρχάς, για σήμερα Τρίτη, ο καιρός στην Αττική αναμένεται γενικά αίθριος με λίγες τοπικές νεφώσεις, κυρίως στα βόρεια. Οι άνεμοι θα πνέουν από βόρειες διευθύνσεις 3 με 4 και στα ανατολικά τοπικά 6 μποφόρ και ανεβαίνει η θερμοκρασία μας, θα φτάσει μέχρι και τις 29 βάθμους Κελσίου. Και πάμε να συνεχίσουμε στα δικά μας. Λοιπόν, καταρχάς μετράμε αντίστροφα για τον Ιούνιο, όπου έρχεται η μεγαλύτερη fitness και wellness διοργάνωση της Ευρώπης που ενώνει δυνάμεις με την Alwyn. Το Big Well Festival είναι αυτό. 2026 έρχεται λοιπόν η μεγαλύτερη γιορτή και καταφτάνει στις 6 και 7 Ιουνίου. Αναμένεται να είναι μάλιστα φέτος και το πιο εντυπωσιακό μέχρι σήμερα σαδρόμενο και σαν εκδοχή, με περισσότερους από 30.000 επισκέπτες, εκατοντάδες δραστηριότητες και εμπειρίες κορυφαίους trainers, wellness experts, live performances και πολλά ακόμα. Αυτό το τεράστιο open air πρόγραμμα που θα δώσει ραντεβού μαζί μας και θα μετατρέψει λοιπόν το ΆΚΑ σε ένα ζωντανό κόσμο ευεξίας. 6 και 7 Ιουνίου καταφτάνει το Big Well Festival και θα έρθω ξανά με reminder, γιατί θα είμαστε όλοι εκεί. Επίσης, σε άλλα νέα τώρα, ο Nick Cave και The Bad Seeds επιστρέφουν, παιδιά, στην Αθήνα με μια παράσταση που θα θυμίζει, θα το πω, ροκ λειτουργία. Στις 24 λοιπόν Ιουνίου στην πλατεία Νερού, στο πλαίσιο των εορτασμών του Release Festival που κλείνει και φέτος τα 10 χρόνια ζωής, ο Nick Cave σε ρόλο μοντέρνου ιεροκήρυκα επιστρέφει λοιπόν επισκηνής μαζί με τη θρυλική μπάντα του, τους Bad Seeds, και θα εντυπωσιάσουν σίγουρα και φέρνουν μαζί τους και το 18ο studio album, το οποίο κυκλοφόρησε το 2024, κλειδών με την ημερομηνία 24 Ιουνίου, για να το απολαύσουμε και από κοντά το Nick Cave του The Bad Seeds, φυσικά στην πλατεία Νερού στο πλαίσιο του Release Athens Festival. Επίσης τώρα, τι σας έχω, αυτός ο ένας και μοναδικός showman, ο Bad Bunny, φυσικά ξεκίνησε από τη Βαρκελόνη τη μεγάλη ευρωπαϊκή περιοδία του, με την πρώτη συναυλία να πραγματοποιείται στο Ολυμπιακό Στάδιο της χώρας, μπροστά σε χιλιάδες θαυμαστές οι οποίοι και ταξίδεψαν από όλα τα μέρη του κόσμου. Η περιοδία του περιλαμβάνει 29 συναυλίες συνολικά, θα διαρκέσει έως και τα τέλη του Ιουλίου και θα περάσει από χώρες όπως Πορτογαλία, Γερμανία, Ολλανδία, Ηνωμένο Βασίλειο, Γαλλία, Σουηδία, Πολωνία, Ιταλία και το Βέλγιο, ενώ θα ολοκληρωθεί με τις συναυλίες στις Βρυξέλλες, βλέπω, κάπου στις 22 Ιουνίου. Στις 22 Ιουλίου, συγχωρέστε με. Αυτά λοιπόν ήταν κάποια από τα απολαυστικά μας τράι από το χώρο θεάματος που είδαμε μόλις τώρα. Είδαμε και την αναλυτική πρόγνωση καιρού που δεν προλάβαμε στην προηγούμενη ενότητα λόγω τεχνικού προβλήματος. Και κλείνω εδώ και δίνω ραντεβού. Φυσικά, ανανεώνω το ραντεβού μαζί σας για αύριο βεβαίως. Εδώ στο ραντεβού το καθιερωμένο και καθημερινό στο Νίζ 97,2 και στο καθημερινό μας μαγκαζίνο. Μέχρι τότε, να είστε όλοι καλά. Καλή σας μέρα, bye.

0: κάθε πρωί στον Easy 97,2.
1: Έρχεται ένα πακέτο για τη Μαρία από μια πολύ γνωστή πλατφόρμα. Και όπως ανοίγει.
2: Αυτοκόλλητα πάρα πολλά για το ημερολόγιο.
1: Αυτοκόλλητα. Και πέφτει στα χέρια μου εκείνη την ώρα και ένα μαύρο κουτί. Φανταστείτε σαν μια τράπουλα. Το οποίο όμως είναι πακεταρισμένο, δεν γράφει τίποτα απ' έξω, όπως είναι κλεισμένο δηλαδή. Έχει τα barcode, έχει την εταιρεία πάνω. Και μόνο μπορείς να διαβάσεις, έτσι. Πλάγια, το πλαϊνό μέρος του κουτιού και γράφει το κουτί sexual arousal.
2: Να μας το κάνεις μετάφραση.
1: Ναι, σεξουαλική, πώς να το πω τώρα, αναζωογόνηση, ας το πούμε κάπως έτσι.
2: Δεν καταλαβαίνω. Προφανώς έγινε λάθος στην παραγγελία. Ούτε που το ζήτησα.
1: Είναι...
2: φέρτε μου, θα κάνω καταγγελία τώρα εγώ στην πλατφόρμα αυτή, γιατί να, έτσι με ξεφτιλίζει.
0: Easy Breakfast με την Μαρία και τον Στάθη. Καθημερινά 6:30 με 10 στον Easy 97,2.